0: κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Εκρήξεις ακούγονται στα νότια, στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στην Αχβάς, καθώς και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028. Σύρινες συναγερμού είχε σαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περισσότερο την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκε. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τα αίτια της φωτιάς, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των πυρκαγιών που έχουν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ζητά η Γαλλία. Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε64, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα που έπληξαν σκόπιμα υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, ανατολαμβανομένες της Αττικής και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα και μετά τον Νίκο τον Παπάζουλο. Άγιε μου σώστη, σώσε με.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας τα παιδιά μας ακούν στην Κάλυμνο. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το

0: δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα στο Μανολιό από την Κρήτη. Πάμε, λέει, για Χανιά από το Ηράκλειο. Ο πίσω είναι και ο Στέλιος.
7: Τη σκέφτεσαι και δεν μιλά.
6: Και ο φίλος μας ο Μάριος πάει στην Ελούντα.
7: Σκέψεις όταν με κοιτά.
6: Θα ξεχάσεις, λέει, πίτσα.
7: Άλλου πηγαίνει.
6: Τι τα κάνεις, μωρέ, σύντεκνε.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και να έχουμε ένα καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο. Ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε στο Βοτανικό για εργασία. Ξημερώνω και βραδιάζω, μάκαρος.

να κλείσουμε την ώρα με ένα ζωντανό του Γιάννη του Κότσιρα μαζί με την Αρβανιτάκη από την Ακτή Πειραιώς το 18. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη. Ειδήσεις, έρχεται η ελπίδα, τα σχετικά και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στη Τεχεράνη. Εκρήξεις ακούγονται στα νότια της χώρας και στο νησί Κέσμη στα στενά του Ορμούς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς στο Κουβέιτ. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερη αποσταθεροποίηση και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδι του Δήμου Θέρμης. Για τα αίτια προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεωργοκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες, σε Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: δεν πρέπει. Το αφοδό όμως.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πατάς και δεν πατιέται, το ρημάδι το κουμπί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στη Μαρίλια που ήρθε στην παρέα μας. Το λάπτοπ το έχουμε ανοίξει. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα αγκάθια της καρδιάς σου, με Στράτο. Τώρα πάμε μια βόλτα σε ένα στην υγειά μας ρε παιδιά του 14, όπου ο Στέλιος Ρόκος αφιερώνει τραγούδι στο Βασίλαρο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
2: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

απόψε χαμός του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Δυστυχώς ένας-ένας μένουμε λιγότεροι. Ούτε Μουσαφίρης, ούτε Μητροπάνος, ούτε Καράς, ούτε Μέρη Λίντα εχθές. Σήμερα είναι η κηδεία της 10 η ώρα.

Και όρεξη λέει να μην έχουμε να πάμε για δουλειά ως έχεις. Ανεβαίνουμε με τα τραγούδια σου για να τα ακούσουμε. Κυριακέ την Τάλη, το αντριλί.

Λοιπόν, Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος. Έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί θα απαντούσα στα αγγλικά nobody, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, μη μας έπιασαν πολυλογίες 4.30 το πρωί. Ας πάμε και στην κυρία Γεροντίδη, έχει κάτι για μας. Έλα Μαρίλια.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Earth News Radio 105,8.

δεν συμβιβάστηκες ποτέ, μας υποθέμεις. Σιγά σιγά όμως πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με παιδιά από την Πάτρα, με Γλυκερία, με παιδες εντάξει και Κατερίνα Κούκα. Θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων η κυρία Γιώργη Τζίκη. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, ζωντανά όπως πάντα. Η κυρία Γεροντίδη η Μαρίλια ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε.

0: κύριοι. Καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στη Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια της χώρας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε τη Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνους στα ξημερώματα στο Κουβέιτ. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Εξαιρετικά απογοητευτική είναι η δασμή των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η Νέα Ζηλανδία. Για αδικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω τους 104 νεκρούς, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής. Στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των βασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε εχθές 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά. Ο δράστης συνελήφθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γεροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. 12 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Και μπορεί τις τελευταίες ημέρες να κυριαρχεί στην επικαιρότητα η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για την επιστροφή της υπόθεσης Νοβάρτης ή μη στη δικαιοσύνη, η παραπομπή υφυπουργών και βουλευτών για το σκάνδαλο του ΠΚΠ ή και μια σειρά άλλων θεμάτων που τα κομματικά επιτελεία εκτιμούν ότι θα τους δώσουν δημοσκοπικούς πόντους στην άτυπη προεκλογική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, υπάρχουν καθημερινά ζητήματα που όλοι λίγο πολύ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τότε ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Λέγαμε χθες και δημοσιεύτηκε και σε αρκετές ιστοσελίδες πως το Ιπποκράτειο έλαβε χώρα ένα περιστατικό που δείχνει πως έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Γιος ηλικιωμένου ασθενή ζήτησε από τραυματίο φορέα στο Ιπποκράτειο αναπηρικό αμαξίδιο για να το μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρία εν μέσω καύσωνα και ο τραυματίο φορέα του το αρνήθηκε. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα ο 87χρονος να αναγκαστεί να διανύσει τη διαδρομή υποβασταζόμενος από το γιο του. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε πως επιβεβαίωσε πληροφορίες, αν και όπως σημείωσε δεν είχε υποβληθεί μέχρι στιγμής καμία επίσημη καταγγελία. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον ηλικιωμένο και διαβεβαίωσε ότι εφόσον κατατεθεί η καταγγελία θα διαταχθεί άμεσα ένορκη διοικητική εξέταση. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η αποστολή του ΕΣΥ είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ανάγκη, ενώ κάλεσε το κοινό να μην κρίνει συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας από τη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου. Συγχαρητήρια στον Υπουργό για την άμεση αντίδρασή του και την συγγνώμη που ζήτησε από τον πολίτη. Σκεφτείτε τώρα ένας 87χρονος, ο οποίος εξαντλημένος μέσα στον καύσωνα, να έχει το παιδί του να ζητά τη βοήθεια ενός τραυματιοφορέα και ο τραυματιοφορέας να επικαλείται τον κανονισμό και να μην βρίσκει μια πρακτική λύση ώστε αυτός ο άνθρωπος να μεταφερθεί 100 μέτρα πιο κάτω με ασφάλεια, να βοηθήσει ενδεχομένως τον γιο του ανθρώπου αυτού να τον μεταφέρουν χωρίς κανένα πρόβλημα στα επίγοντα ή στο κομμάτι αυτό του νοσοκομείου που θα έπρεπε να πάει. Θέση στο ζήτημα πήρε και ο πρόεδρος Ποδίνη, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Ήταν λάθος η αντιμετώπιση, είπε, του περιστατικού και από τον τραυματιοφορέα και ζητάμε συγγνώμη. Έπρεπε ευγενικά να εξηγήσει το πρωτόκολλο στο συγγενή και να διευκολύνει την εξέταση του ασθενούς. Ο κ. Γιαννάκος λοιπόν λέει για τους τραυματιοφορείς ότι είναι 3.000 όλων των σχέσεων εργασίας αντί 5.000 που είναι οι οργανικές θέσεις των νοσοκομείων. Η ελλείψη των τραυματιοφορέων είναι μια βασική αιτία των πολύωρων αναμονών των ασθενών στα επίγοντα και πολλές φορές επιχειρούμε λειψά πεπαλαιωμένα φορεία και καρότσια, ενώ ο μισθός τους είναι του νεοδιόριστου, λέει χαρακτηριστικά, είναι 700 ευρώ ο μήνας επί 12 μισθοί κατέτος. Όλα αυτά μπράβο και πολύ ωραία είναι για τον κ. Γιαννάκο, δεν δικαιολογεί τη στάση του τραυματιοφορέα που όπως ακούγεται έχει και τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Είναι λάθος, έπρεπε αυτομάτως να βοηθήσει ο τραυματιοφορέας και μπράβο λέω για ακόμη μια φορά στον Άδωνη Γεωργιάδη που αμέσως κατάλαβε, επιβεβαίωσε πληροφορίες και ζήτησε συγγνώμη, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να βοηθά τον πολίτη όταν τον έχει ανάγκη. Και βέβαια για τον κύριο Γιαννάκο, επειδή στην ανακοίνωσή του λέει ότι κάποιοι προσπαθούν να κρεμάσουν τον τραυματιοφορέα, ο οποίος είναι άριστος στη δουλειά του. Άριστος δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αντέδρασε λανθασμένα, όπως και ο ίδιος ο κύριος Γιαννάκος παραδέχεται. Το γεγονός ότι υπηρετεί 8 χρόνια ως επικουρικός χωρίς να έχει δώσει κανένα δικαίωμα, ίσως και να μην είναι έτσι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν η καταγγελία είναι σωστή, αντέδρασε με υπερβάλλοντα ζήλο. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Τώρα, επειδή πολύ το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με την ανησυχία που υπάρχει από πολλούς ανθρώπους για το τέλος χιλιάδων γιοταχή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο χώρο του αυτοκινήτου που παίρνει το δρόμο της εφαρμογής και θα επηρεάσει άμεσα και την Ελλάδα, η Ελλάδα που έχει έναν από τους γυραιότερους τόλους στην Ευρώπη. Λοιπόν, είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, ορίζουν το τέλος του κύκλου ζωής για τα αυτοκίνητα και η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο την ανακύκλωση των αυτοκινήτων, αλλάζει συνολικά
τον τρόπο με τον οποίο θα χαρακτηρίζεται ένα μεταχειρισμένο όχημα, το πότε θα μπορεί να πουληθεί και πότε θα θεωρείται υποχρεωτικά όχημα προς απόσυρση. Πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ισχύει σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδας. Η σημαντικότερη τώρα αλλαγή είναι πλέον ότι δεν θα αρκεί το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο παίρνει μπροστά για να θεωρείται μεταχειρισμένο. Εφόσον δεν πληρεί συγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές ή κρίνεται ότι βρίσκεται στο τέλος του κύκλου της ζωής του, θα οδηγείται υποχρεωτικά για ανακύκλωση. Μπαίνει έτσι τέλος σε μια πρακτική που υπήρχε σε αρχές, αυτοκίνητα δηλαδή, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν ακατάλληλα για την κυκλοφορία, εξάγονταν ως μεταχειρισμένα σε άλλες χώρες, αποκτούντας μια δεύτερη ζωή χωρίς να πληρούν στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας. Με το νέο καθεστώς αυτό απαγορεύεται, όσα οχήματα δεν θα είναι πλέον ασφαλή, δεν θα μπορούν να εξαχθούν ως μεταχειρισμένα, αλλά θα οδηγούνται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένες μονάδες απορρίπανσης, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης. Εξίσου σημαντικές θα είναι και οι αλλαγές στις αγοροπολισίες μεταχειρισμένων. Οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, είτε μέσω πιστοποιημένου τεχνικού ελέγχου, είτε μέσω ειδικής έκθεσης αξιολόγησης. Άρα αυτά τα πονηρά που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες και στην Ελλάδα, που κάποιος λέει ότι το αυτοκίνητο ήταν άριστο όταν το πήρατε, στη συνέχεια χάλασε από μόνο του, δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και θα περιοριστούν βεβαίως σημαντικά οι περιπτώσεις πώλησης επικίνδυνων ή σοβαρά κατεστραμμένων αυτοκινήτων ως απολύτως λειτουργικών. Το γύρισμα των χιλιόμετρων που από 450.000 κατεβαίνουν στις 150.000 και το βλέπουμε καλογιαλισμένο και κάποιος το παίρνει και φορτώνεται όλη στη συνέχεια την αντικατάσταση των ανταλλακτικών που χρειάζονται. Οι αλλαγές βέβαια δεν θα σταματήσουν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει συνολικά τον έλεγχο του στόλου με αυστηρότερα ακταίου, περισσότερους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, αλλά και στις πραγματικές εκπομπές ρήπων. Στόχος είναι να απομακρύνονται από τους δρόμους οχήματα που, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν και κυκλοφορούν, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα σημερινά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην κυκλική οικονομία. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα υποχρεωθούν σταδιακά να αυξήσουν την χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τουλάχιστον στο 20% των πλαστικών που θα χρησιμοποιούνται στα νέα αυτοκίνητα και να θα πρέπει να προέρχονται από την ανακύκλωση οχημάτων, δηλαδή τα αυτοκίνητα που θα έχουν ήδη αποσυρθεί. Επαναλαμβάνω, ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνικών αυτοκινήτων, του ελληνικού στόλου, προσεγγίζει τα 18 χρόνια. Βεβαίως η ηλικία του αυτοκίνητου δεν θα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν θα είναι δηλαδή ο λόγος αυτός που θα αποσύρεται ένα αυτοκίνητο. Το βασικό θα είναι αν είναι καλά συντηρημένο, αν πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι σήμερα να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους όλης της χώρας. 20 λεπτά μετά τις 5, αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Τώρα θα έχουμε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για σήμερα Παρασκευή. Ταυτόχρονα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση Red Code 11 περιοχές και, όπως αναφέρει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους λουόμενους και τους τουρίστες που θα βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και των ξαφνικών ρηπιαίων ανέμων. Συγκεκριμένα, προσοχή χρειάζεται στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τη Χαλκιδική, στις παράκτιες περιοχές Πιερίας όπως ο Πλαταμόνας, της Μαγνησίας όπως ο Μιλοπόταμος Πηλίου, της Λάρισας όπως ο Αγιόκαμπος, στην Εύβοια, της Κιάθο, της Κύρο, της Κόπελο και την Αλόνισο. Λοιπόν, η σημαντική μεταβολή λοιπόν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές των κεντρικών και νότιων τμήματων των Επτανήσεων, ιδιαιτέρως υπηρετικής χώρας από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε περιοχές του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, αλλά και σε περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα καταστεί άστατος με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριες έντασης.

Στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κεντρική Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό από το πρώτο μισό της ημέρας με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως και προς το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις γρήγορα και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται μπόρες, βροχές και σταδιακά ισχυρές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες και στη συνέχεια σταδιακά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άστατος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, μπουρίνια, μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανά χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 22 στη Χαλκίδα, 21 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 20 στη Λάρισα και 15 στα Ιωάννινα. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στην Περχιάδα, 35 βαθμούς, Άμφισσα 35, Μεγίστη 35, Αίγιο 34 και Κιάτο 34. Αντίθετα, στο Μέτσοβο είχαμε 9 βαθμούς Κελσίου, στο Ανθυρό 10, στη Δεσκάτη 11, στην Πράμαντα 11 και στα Καλάβρητα 11 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, στο Μέτσοβο, να έχουν μονοψήφιο αριθμό βαθμούς Κελσίου. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι πρωινό Παρασκευής, 24 του μήνα, γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρης οριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909, ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Καραγάτς. Στην θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πίσω από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές αρχές, εκτός από τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα μεσάνυχτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Και το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Κατζίστα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Το 1783 γεννήθηκε η Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και ρωματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1897 η Αμέλεια Έκχαρτ, η Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Ενώ το 1970 η Τζένιφερ Λόπεζ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 έφυγε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός από τη ζωή. Ενώ το 1901 ο Ντράς Λασκαράτος, ο ποιητής και σατυρικός αγραφέας. Το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. 25 βαθμούς μας λέει στο Λεωνίδιο. Καλημέρα, καλή δύναμη στα Τρίκαλα και στον Νίκο. 21 βαθμούς εκεί. Ευχαριστώ Νίκο και για τα πολύ καλά σου λόγια. Και η Φραντζέσκα, καλημέρα και στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα και στον άγνωστο που μας λέει Σιμών Μποβουάρ Γιάννη. Καλημερούδια. Μπολιβάρ, αν το είπα Μποβουάρ, είναι λάθος. Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, στα αθλητικά είμαστε πολύ κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Κλείνει τον Κροάτι γκολκίπερ Λιβάκοβιτς, τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, στα 31 του χρόνια, 88. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς δεν είναι ένα γνωστό πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί κατά περιόδους με τον Πειραϊκό Σύλλογο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έμπειρος πορτιέρε πλησιάζει στο να κλείσει τον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Φενέρτη με την οποία έχει συμβόλαιο. Και ενώ λοιπόν ήταν να κλείσει στη Δυναμό Ζάγκρεπ, ο παίκτης φέρεται να τον πλησίασε ο Ολυμπιακός, να έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του να καταβάλει 4-5 εκατομμύρια που ζητάει Φενέρ, και βέβαια τα έχει βρει και με τον Ολυμπιακό. Τώρα, χθες είχαμε αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, αλλά πήρε σκορ πρόκρισης στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε με νίκη τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν, επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Πάξη και πήρε προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνσης Αθήνας που θα γίνει στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα μπορούσαν να είχαν φύγει με ακόμη καλύτερο σκορ, όμως η αστοχία τους δεν τους το επέτρεψε και μάλιστα παραλίγο να τους μπλέξει κιόλας, καθώς μείωσε η Πάξη, ωστόσο μετά διαχειρίστηκαν καλά τον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παράλληλα κέρδισε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου και μπήκε δυνατά στην πρόκριση. Πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν, με αρκετά από τα στοιχεία που θέλει να περάσει ο καινούριος του προπονητής, που είναι η ένταση, το pressing και οι ανακτήσεις μπάλας, αλλά και οι γρήγορες μεταβάσεις που κάνουν τη διαφορά, με τον Κωνσταντέλια να ηγείται της ανατροπής και τον Σάντα Μαρία να συνδυάζει στο τεμπούτο του με γκολ. Με 3 από τα 4 καλοκαιρινά αποκτήματα λοιπόν παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της σεζόν απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Οι Παντελής Χατζηδιάκος, Σαντα Μαρία και Τάχα Άλλη πραγματοποίησαν το επίσημο τεμπούτο τους με τα ασπρόμαυρα, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη της δεκάδας ήταν η επιλογή του τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στην οικονομία. Οι συνταξιούχοι λοιπόν περιμένουν τη ΔΕΘ, όπου θα μάθουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παραμένει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης για περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής και στόχο έχει να προσφέρει επιπλέον ανακούφιση σε νοικοκυριά που εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό εξεργασία προβλέπει την αύξηση του ποσού από τα σημερινά 300 ευρώ σε επίπεδα μεταξύ των 350 και 400 ευρώ. Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημοσίων οικονομικών μετά το τέλος του καλοκαιριού και ειδικότερα από τα φορολογικά έσοδα και την εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εάν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα κινηθούν καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχει στη διάθεσή της τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιούχων. Εδώ θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει και η πίεση, η πολιτική πίεση από την αντιπολίτευση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, μιλούν συνεχώς για τη 13η σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και μία πρόταση που λέει ότι θα την έδινε σε 2 δόσεις. Άρα εδώ κάπως τα πράγματα πρέπει να αντισταθμιστούν και το οικονομικό επιτελείο το έχει στο μυαλό του αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει να αυξηθεί κάπως το επίδομα των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είναι μια σημαντική πολιτική ομάδα και πάμε σε μια προεκλογική χρονιά. Τώρα, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι? Οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που έχουν συμπληρώσει, οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους έως το Δεκέμβριο του 2025. Εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω χειρίας και στην περίπτωσή τους το ηλικιακό όριο παραμένει τα 60 έτη. Θα εφαρμοστούν εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια.
για τους άγαμους, τους χείρους και τις χείρες προβλέπεται ετήσιο εισόδημος 25.000 ευρώ και συμμετολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ στο ετήσιο εισόδημα και στις 400.000 ευρώ για την ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, αυτά για τους συνταξιούχους. Βεβαίως όλους μας αγγίζει το θέμα της ακρίβειας. Όχι μόνο τους συνταξιούχους, τους πάντες, γιατί όπως πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ βλέπεις ότι αδειάζει το πορτοφόλι σε χρόνο ρεκόρ. Υπάρχει μια κυβερνητική πρωτοβουλία σε εξέλιξη για μειώση τιμών έως 20% και αγγίζει τις κατηγορίες που κυρίως γίνονται πωλήσεις άνω των 5 δισεκατομμύριων ευρώ, τα πράγματα δηλαδή που αγοράζουμε όλοι καθημερινά. Αντιπροσωπεύουν το καλάθι του νοικοκυριού σχεδόν το 30% του συνολικής του αξίας. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι 1.000 κωδικοί, κυρίως σε αυτά τα προϊόντα που όλοι αγοράζουμε καθημερινά. Η μεγαλύτερη κατηγορία που μπαίνει στο κάδρο είναι τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Γάλα, τυριά και συναφή προϊόντα έκαναν το 2025 πωλήσεις άνω του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι προϊόντα που αγοράζονται συχνά, έχουν άμεσο βάρος στον εβδομαδιαίο καλάθι και στην κορυφή βρίσκονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με πωλήσεις περίπου 382 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι ενδεικτικές μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 20%, κάτι που κάνει την κατηγορία αρκετά κρίσιμη για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Αν ο καταναλωτής δει μειώσει στο γάλα, στο γιαούρτι, στα τυριά και στα αυγά, θα τις αντιληφθεί αμέσως. Ξεχωριστή βαρύτητα έχει το κρέας. Στις μετρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου αποτυπώνονται κυρίως τα συσκευασμένα πουλερικά και το συσκευασμένο καταψυγμένο κρέας με τίσιες πωλήσεις άνω των 250 εκατομμυρίων το 2025. Στο σχέδιο της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται το νοπόμο σχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά με ενδεικτικές μειώσεις 5 έως 15%. Το τρίτο μεγάλο μέτωπο είναι ο καφές, τα δημητριακά, τα είδη πρωινού που οι αιτήσιες πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Μπισκότα, σοκολάτες και σοκολατοειδή αντιστοιχούν στα 600 εκατομμύρια πωλήσεων και μπορεί να μην πρόκειται για την πιο ανελαστική κατηγορία του καλαθιού, αλλά είναι από αυτές που είναι πιο ορατές στο ράφι, με υψηλή συχνότητα αγοράς, ειδικά για τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Μυρία πωλήσεων και μπορεί να μην πρόκειται για την πιο

κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα είδη τα οποία κρίνονται ιδιωτικότερα στο τέλος του καλοκαιριού, στις αρχές του φθινοπόρου, όπως τα σχολικά, που βεβαίως δεν είναι τόσο μεγάλες αγορές, έχουν εποχική βαρύτητα και συνδέονται βεβαίως με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, αλλά ασκούν πολύ μεγάλη πίεση στους προϋπολογισμούς, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για αυτό το μήνα, για το Σεπτέμβριο ή για το τέλος Αυγούστου. Τα στοιχεία θα έχει αυτή η προσπάθεια, μια προσπάθεια που θα πρέπει να κρατήσει για κάθε προϊόν τουλάχιστον 2 μήνες και μια προσπάθεια που θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2026, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν και δεν είναι όλα τα πράγματα θετικά, υπάρχουν τα προβλήματα με τις πρώτες ύλες, τα μεταφορικά, την ενέργεια, τις γεωπολιτικές εντάσεις, βλέπουμε τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν βεβαίως και το κόστος παραγωγής και το κόστος διανομής. Δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα, λένε οι άνθρωποι του κλάδου, και δεν μπορούν να δεσμευτούν για περισσότερους μήνες. Έστω και για τους 2 μήνες που μπορεί να διαρκέσει η προσφορά κάθε προϊόντος, εάν ισχύσει τελικά ότι ο κάθε προμηθευτής, το κάθε σούπερ μάρκετ, η κάθε βιομηχανία τροφίμων δεν θα ενημερώνεται για τις προσφορές που κάνει κάποια άλλη, ο ανταγωνιστής δηλαδή για παράδειγμα, θα είναι καλό. Είναι καιρός μετά από σχεδόν 4 χρόνια να δούμε κάποιες ορατές μειώσεις, έστω και με μικρότερα ποσοστά, έστω με τα ποσοστά του 5-10%, να γίνει μια αρχή, καθώς αυτή η ακρίβεια πραγματικά έχει φτάσει στα όρια της πάρα πολλές οικογένειες, πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση στην πορεία προς την προεκλογική εκστρατεία. Ένα άλλο θέμα που βεβαίως απασχολεί πάρα πολλούς είναι οι τηλεφωνικές απάτες που έχουν γίνει μάστιγα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλιστα τα πράγματα χειροτερεύουν, καθώς υπάρχουν συνεχώς καινούργιες απάτες με τεχνητή νοημοσύνη που γίνονται όλο και πιο πιστικές με την κλωνοποίηση φωνής. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε, αλλάζει και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες. Οι παραδοσιακές ηλεκτρονικές απάτες που βασίζονταν σε πρόχειρα email, αυτά δηλαδή που έχεις μια κληρονομιά από κάποια χώρα της Αφρικής, με τα κακογραμμένα μηνύματα, με τις ύποπτες ιστοσελίδες, με τα ορθογραφικά λάθη, δίνουν πλέον τη θέση τους σε πιο εξελιγμένες απάτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κλωνοποίηση της φωνής, μια πρακτική που χρησιμοποιεί και αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή ενός πραγματικού ανθρώπου, και η νέα αυτή απειλή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί αλλάζουν ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Για παράδειγμα, μία ειδικός έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό. Περιμένει πρώτα να ακούσει τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της. Η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ δύσκολη. Οι επιτίδιοι αποκτούν ένα σύντομο ηχητικό δείγμα από τηλεφωνική συνομιλία, βίντεο ή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μια συνθετική φωνή που ακούγεται σχεδόν πανομοιότυπη με την αυθεντική. Στη συνέχεια επικοινωνούν με συγγενείς ή στενούς φίλους του θύματος, ισχυριζόμενοι ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ή ότι απαιτείται άμεσα οικονομική βοήθεια. Η πίεση του χρόνου, η συναισθηματική φόρτιση οδηγούν συχνά τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις χωρίς να προλάβουν να επαληθεύσουν αν η κλίση είναι πραγματική. Το γεγονός αυτό κάνει τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι συγκεκριμένες επιθέσεις θα γίνονται όλο ένα και πιο αποτελεσματικές, καθώς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Παράλληλα, το κόστος της χρήσης μειώνεται, γεγονός που διευκολύνει την εξάπλωση τέτοιων πρακτικών σε μεγάλη κλίμακα. Ήδη στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια περιστατικά οικονομικής απάτης μέσα σε ένα χρόνο, με συνολικές απώλειες που ανέρχονται περίπου σε 1,3 δισεκατομμύρια λίρες. Είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που έρχεται και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με ανθρώπους που δηλώνουν υπάλληλοι του ΔΔΕ και βάζουν τους ανθρώπους να βάζουν τα κοσμήματά τους, τα λεφτά τους μέσα σε

αλουμινόχαρτο και να τους τα πετάνε. Και αυτό έχει απόδοση και γίνονται χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις και έχουν από τις αστυνομικές αρχές βρεθεί δεκάδες κυκλώματα, τέτοια κυκλώματα, και όμως συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη και με αυτή την πρακτική. Βεβαίως θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε οικονομική συναλλαγή σε καθεστώς πίεσης, κλήσεις που επικαλούνται επίγουσες καταστάσεις. Θα πρέπει να βρεθεί έτσι ένα μυστικός κωδικός μεταξύ των οικογενειών, των συγγενών, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να υπάρχει αυτό το κόλπο που γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή χωρίς να μπορεί κάποιος να τους ξεγελάσει. Τώρα, το πόσο μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα εποχή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και βέβαια οι εξελίξεις δεν σταματάνε ούτε με τις απάτες ούτε με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, το London School of Economics έκανε μία έρευνα σχετικά με τον καύσωνα του Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ στη βρετανική οικονομία. Όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι βεβαίως έπρεπε να μην πάνε στη δουλειά τους, να καθυστερήσουν, να έχουν θέματα με την ενέργεια που ξοδεύτηκε. Όλα αυτά από τον καύσωνα. 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ κόστισε ο καύσωνας μόνο του Ιουνίου στη βρετανική οικονομία. Φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει σε όλη τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που έχουν τρεις διαδοχικούς καύσωνες. Ένα δεύτερο θέμα που έρχεται από την Ευρώπη είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία, μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτό γίνεται μετά από μια πολυετή δημόσια συζήτηση και το Αυστριακό κράτος έχει προχωρήσει από το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο άνοικε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε φιλανθρωπική δομή για άτομα με αναπηρία. Τώρα λοιπόν το μετατρέπει σε αστυνομικό τμήμα, ώστε να φύγει το ιστορικό παρελθόν του κτηρίου. Τώρα τι ιστορικό παρελθόν, μερικές εβδομάδες είχε εκεί είχε γεννηθεί ο Χίτλερ και παίζει σε μερικές εβδομάδες, αλλά το γεγονός ότι η πόλη συγκέντρωνε τους νεοναζί από όλο τον κόσμο είχε δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Στόχος ήταν και είναι να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ, ώστε το κτίριο να απαλλαγεί από αυτόν τον μυστικισμό, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος ιστορίας του Αυστριακού Υπουργείου Εσωτερικών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί, έχει πάρει δημοσιότητα και τώρα με τα social media ξέρετε τι γίνεται, κάποιος φωτογραφίζει ένα κτίριο και στη συνέχεια ακολουθεί μια δυναμική πορεία στα social media και χιλιάδες μετά επισκέφτονται αυτό το μέρος ή το κτίριο ή την περιοχή. 48 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται επιστολιπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Εδώ βλέπω να γίνεται πραγματικά να έχουμε προβλήματα το πρώτο καιρό μέχρι τουλάχιστον να συνηθίσουμε το νέο σύστημα. Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, η αποζωμίωση λόγω εξουθένωσης, άλμα το βάσιμο σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές και στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη με μια εντυπωσιακότατη φωτογραφία, όπου είναι ένα πολύ μεγάλο ποτάμι και βέβαια είναι η γέφυρα, αλλά φαίνεται ότι το ποτάμι αυτό έχει στερέψει. Εγγένεια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Ο Ε65, ο οποίος ξεκίνησε το 2007 την κατασκευή του. Πάμε στα νέα. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ, ο διαεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Η αναθεώρηση κάκει σχεδόν με το καλημέρα και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς το αυτόματο φρένο. Οδύσσια, όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Βάσει 2026 δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση, ποιες απογειώθηκαν, ευελπίδων τα σώματα της σχόλης ευελπίδων, αγρονόμων τοπογράφων, μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρολογικών υπολογιστών. Υποχώρησαν οι επιστήμης φυτικής παραγωγής μονίμων υπαξιωματικών στρατού, το φυσικό, η ιστορία και η αρχαιολογία. Έμειναν στάσιμοι λογιστικοί για τα χρηματοοικονομικά και έκαναν την έκπληξη το μαθηματικό Καστοριάς, εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών και το φυσικό της Καβάλας. Πάμε στην απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική, η ακτινογραφία των βάσεων. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία, όλα αυτά μέσω του πόθεν έσχες που φαίνεται ότι βρήκαν λαβράκια. Προσωπικός ψηφιακός φάκελος για όλα τα χρέη, θα βλέπουμε αναλυτικά οφειλές, αναφορέα δημοσίου, ημερομηνίες και μεθόδους εξόφλησης. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα, απαντάμε με έργα και όραμα, τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα γένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Πάμε στο ελεύθερο τύπο.
Αμυντική θωράκιση Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια και Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες είναι από, από τα χθεσινά εγκαίνια της Ε65. Δημοκρατία, Τετράκης ένοχη και παράταση για το χρυσοφόρο ρωσικό LNG. Η εφημερίδα των συντακτών, κίνδυνος κράκ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Σπιτάκια ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Ρίζοσπαστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Κόντρα, βέρτικο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα, ποιοι και γιατί σιγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία.

Λοιπόν, για τη Μέση Ανατολή τα είπαμε. 12η βραδιά που είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα και εκρήξεις σε πολλές πόλεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αλλά νομίζω ότι επειδή είχαμε ακούσει και τις τελευταίες ημέρες που είχαν γίνει όλο και περισσότερες οι επιθέσεις προς τάνκερ τα οποία έφευγαν από τον Περσικό κόλπο και προσπαθούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, έτσι πριν από λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διαιτήθενται στο εξής για την κάλυψη των ζημιών των πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Από τώρα και μέχρι νεοτέρα, όλες οι ζημίες που προκαλούνται σε πλοία στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social. Και όπως προσθέτει, αυτές οι ζημίες μπορεί να είναι σημαντικές, πάντως αυτό είναι το ακριβό δίκαιο. Άρα λοιπόν βάζει ακόμη ένα τρόπο πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το μέτρο. Πάντως σίγουρα ακούγεται ανακουφιστικό, τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες των πλοίων, που είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις. Επιστρέφουμε στο εσωτερικό. Έχει σπάσει μεγάλη αντιπαράθεση σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Χθες είχαμε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακά, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με αφορμή τη συζήτηση για τη λειτουργία τους που έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί, αναφέρει ο κύριος Πιερακάκης. Θυμίζω, ο κύριος Πιερακάκης μέχρι το 2023 είχε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Παιδείας. Χάσαμε αρκετό καιρό στις μάχες του χθες, τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι. Έχει ξεσπάσει μια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Βεβαίως υπήρξε η δήλωση της κυρίας Γιαννακοπούλου που λέει ότι δεν έχει συζητηθεί αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα και ότι σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και αυτό είναι προβλεπόταν άλλωστε και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα δήλωσε ότι ήταν περήφανη που την αναθεώρηση του άρθρου 16 είχε ξεκινήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου ως Υπουργός Παιδείας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετά στελέχη και μέσα στο ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι ο νόμος Πιερακάκη ουσιαστικά ξεπερνάει, φεύγει από το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος και θα πρέπει να καταργηθεί. Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι βλέπουν μια κόντρα που αφορά κυρίως την αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από την Ελλάς δηλώνουν ότι υπάρχει πλέον μια πραγματικότητα, ένα τελεσμένο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η λειτουργία τους και κυρίως το πώς θα δίνουν τα πτυχία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια ρελάνς έτσι πολιτική από το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να κερδίσουν κάποια από τα κοινά που κινούνται αριστερότερα. Είναι μια εκδοχή και αυτή. Χθες πάντως ο κ. Στόδωρος Μαργαρίτης είπε ότι αν δεν βελτιωθούν αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να δίνουν πτυχία χωρίς να έχουν όμως το ακαδημαϊκό στάτους, ή να βεβαίως να βελτιωθούν ώστε να πιάσουν το απαραίτητο επίπεδο που θα πρέπει να έχουν αυτά τα πανεπιστήμια. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μας ακολουθήσει για αρκετό καιρό, κυρίως σε ό,τι αφορά την προεκλογική εκστρατεία, καθώς τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Είναι γνωστό ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αποτελούσε μια μόνιμη οικονομική εκροή, καθώς τα παιδιά έφευγαν και πήγαιναν είτε σε βαλκανικές χώρες είτε σε πανεπιστήμια της Βόρειας Ευρώπης, ακόμη και στην Κύπρο, ενώ τώρα με αυτή τη λύση μπορεί αυτά τα χρήματα να μένουν στη χώρα. Με αυτά και με αυτά μας έπιασε η πολυλογία. Φτάσαμε στις 6. Η πολύ πρωινή παρέα σας αποχαιρετά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Κατερίνα Σέρετη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα νότια. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής: σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Εξαιρετικά απογοητευτική είναι η δασμή των Ηνωμένων Πολιτείων, λέει η Νέα Ζηλανδία. Για αδικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογμαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά. Ο δράστης είναι λύθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα όσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 10 νέα μοντέλα υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης, οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin, τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

I love you too. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε η συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Άντε να μαζευόσαστε σιγά σιγά οι πρωινοί, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και τα λοιπά. Και πάει το καλοκαιράκι όλοι πίσω στη δουλειά. Και μπορώ να πω και άλλα τέτοια ποιματάκια για το Διονυσάκο που γυρνάει από Δευτέρα. Άντε να φεύγουμε εμείς. Σας προειδοποιώ βέβαια, αν είσαστε εδώ από Δευτέρα, ότι θα έρθει και θα αρχίσει να λέει τα καλό χειμώνα και τέτοια.

Είναι παγαποντάκος, παιδιά. Είναι παγαποντάκος ο Χατζημιχάλης. Παναγιώτα εδώ, η Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, επειδή να μην ξανανοίξει μικρόφωνο στο Διονύση. Διονύση, ακούς? Λοιπόν, η Παναγιώτα Χρονοπούλου λοιπόν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Ιράκι μας διαλέγει τα περισσότερα τραγούδια που ακούτε, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Φοράω ήδη βατραχοπέδιλα, να ξέρετε. Δεν ήρθαμε παπούτσια.

σήμερα πάντως δεν θα είναι μια μέρα χαρακτηριστική του Ιουλίου, γιατί θα έχει θαλασσοπτώσεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ακόμα, σε φυσιολογικά όμως για την εποχή επίπεδα. Ήταν χθες το βράδυ τόσο ωραία, τόσο δροσερά έξω. Δηλαδή ήθελες να κάθεσαι έξω, να μην θες να γυρίσεις σε παιδί μου σπίτι, να μην μπεις από το μπαλκόνι μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχει ισχυρές κατατόπους βροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά και στα νησιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες, τώρα δηλαδή, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα. Οι πρώτες πρωινές ώρες πέρασαν, Κατερίνα, τέλος πάντων. Στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας. Στη Θεσσαλία, τη Στερεά, στην Αττική εδώ, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το απόγευμα θα πάνε λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα και θα επηρεάσουν κυρίως τις Κυκλάδες στα νησιά του Βόρειου Κεντρικού Αιγαίου και αργότερα θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Μαλάδια θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, λέει, στα Επτάνησα και στα δυτικά υπηρετικά και τοπικά στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα και μπορεί και στην Αττική. Γιατί δεν λέμε όλη τη χώρα να τελειώνουμε, γιατί εδώ και Ανατολική Μακεδονία και Χαλκιδική και Θράκη. Δεν είναι η Πελοπόννησο. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σήμερα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 28, στην Ήπειρο από 17 έως 31, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 34, στην Κρήτη από 20 έως 33, στα Επτάνησα από 21 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 22 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 31 βαθμούς. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33. Θα μπορεί να βρέξει κιόλας από το μεσημέρι προς απόγευμα και μπορεί να ρίξει και χαλάζι στα βόρεια και νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη βροχές καταιγίδες από το πρωί τώρα, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά τμήματα του νομού και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Ακούτε, κάνει μπουρίνια εκεί. Ξεχνάς, το ξέρετε βέβαια, αλλά το λέω για να σας προετοιμάσω. Λοιπόν, θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, θερμοκρασία από 21 έως 29.

δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, θα μας ψάξετε ως Earth News με ένα κενό Radio και θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω του Facebook, Πρωινή Παρέα η Απασφαλισμένη. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger.

Σορμπόν πηγαίνει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς και εύχεται καλό που σου σε όλους. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Με σακέτα λέει σήμερα στη βεράντα, 24 βαθμοί, αλλά ο Φραπές τέρμα παγωμένος. Ο Γιώργος 13 βαθμοί τώρα λέει και αρκετή συννεφιά. Με το καλό να έρθει ο Διονύσης και καλές διακοπές. Μου εύχεται, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ μου. Η Μαρία, καλές διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε 32 βαθμούς μέχρι κάποια ώρα και μετά τις 10 άρχισε να πέφτει η θερμοκρασία. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Παύλο μου, ναι, καλές θάλασσες σας.
1: Φεύγουν τα σύννεφα.
0: Ο Δημήτρης έχει βγάλει από την ντουλάπα το αδιάβροχο και περιμένει με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.

17 βαθμοί στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Αυτή την αυτοφροντίδα θα ήθελα πάρα πολύ να την υιοθετήσω και να μην την γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο. Έτσι. Είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, γίνεται σε όλο τον κόσμο, για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση.

0: Σήμερα είναι η μέρα του Σιμών Μπολίβαρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και η Σιβερινό. Είναι η μέρα του ναυτικού επίσης στη Βενεζουέλα. Είναι η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία. Είναι εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία του κλάδου. Παρακαλώ.
1: Τεκίλα.

Και σήμερα, επειδή ήταν βροχερός ο καιρός, είχε αποφασιστεί η επέτειος, η γιορτή που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, να μεταφερθεί εντός και όχι στους κήπους του Μεγάρου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, η αλήθεια είναι. Αλλά για να μην έχουμε παρατράγουδα και αρχίζουν και τρέχουν οι κυρίες και γίνει μαρούλι το μαλλί και βουλιάξουν τα καναπεδάκια και δεν είναι ωραίο πράγμα τέλος πάντων. Αποφασίστηκε να γίνει μέσα.

πάνε πολλοί εκείνοι που ανακοίνωσαν ότι θα πάνε, μεταξύ των οποίων και η κυρία Ρένα Δούρου, η νέα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν της κοινοβουλευτικής ομάδας επί της ουσίας. Δεν είναι πρόεδρος ακόμα, γιατί πρόεδρος πρέπει να εκλέξει το συνέδριο. Τέλος πάντων, με απαξιωτικό τρόπο μίλησε για αυτή την επέτειο και για αυτούς που θα παραστούν εκεί, σε αυτή την επέτειο, τους πήρε όλους η μπάλα. Ήταν μια λίγη συλλογική απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι με τη σημερινή του μορφή. Και θα τιμήσουν αλλιώς τη γιορτή της Δημοκρατίας. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'm a doubt. Πάντων, είναι μια πολύ σημαντική επέτειος η σημερινή. Σημαίνει πάρα πολλά για τη δημοκρατία μας, για μια ολόκληρη, έτσι, αλλάζει μια ολόκληρη περίοδος, σημαδεύει μια ολόκληρη περίοδο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μικροκομματικούς λόγους. Γνώμη μου, το λέω. Για να πει ο καθένας αυτούς με αυτά που θέλει και για να ακουστεί. Α, δεν θα πάω γιατί αυτό, δεν θα πάω γιατί εκείνο, δεν θα πάω γιατί το άλλο. Αν δεν θα πάω εγώ, θα είναι γιατί πονάει η μέση μου και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ας πούμε. Και δεν είναι ούτε θέματα σούλα, θέλω να πω προσώπου. Είναι θεσμός η Προεδρία της Δημοκρατίας και ίσως θα πρέπει να το σεβόμαστε λίγο παραπάνω. Γιατί δεν θυμάμαι όλους αυτούς που εξανίστανται τώρα και είναι λίγο στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί λέει θα είναι ακροδεξιοί καλεσμένοι και δεν ξέρω εγώ τι στην Προεδρία της Δημοκρατίας να κάνανε τα ίδια όταν με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Δεν πρέπει όμως να ανεβάζω τους τόνους σήμερα, δεν πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί φεύγουμε για διακοπές και πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Το είπε ο γιατρός, το σύστησε ο γιατρός. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Θα ήθελα να αναφερθούμε στις καθυστερήσεις της ανανεώσης διπλωμάτων. Είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών και εδώ και τρεις εβδομάδες δεν μπορώ να εργαστώ. Γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, το παράρτημα, ας πούμε, της Θήβας, καθυστερεί την έκδοση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Υποτίθεται ότι τα έχουμε ψηφοποιήσει όλα. Θα το ψάξουμε, παρότι θα φύγω εγώ, θα το αφήσω στο Διονύση και θα σας ενημερώσω να το ψάξουμε. Καλημέρα στην Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές, λέει, εύχεται σε όσους φεύγουν. Καλημέρα στο τρανό ζεγοβγολατιό στον Κώστα. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Δεν μας είπες, λέει, που θα πάμε σε διακοπές για να ζηλέψουμε λίγο. Που και να πας, εγώ σου εύχομαι να περάσεις υπέροχα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, αν ήξερα, θα στο έλεγα. Καλημέρα στο Θοδωράκη στην Ελασσόνα, 18 βαθμοί. Λέει μια φωτογραφία, ωραία η φωτεινή, για να μπω στο κλίμα, λέει. Είναι από την Άξο το 2017. Από τότε έχω να πάω διακοπές, μου λέει, από το χωριό μου. Ναι,

Λοιπόν, σαν σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρη σωριάζεται στο έδαφος. Θεατές τον πιάνουν, τον ανσηκώνουν και τον βοηθάνε να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο καημένος. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Τι γλυκούλιδες όμως οι θεατές, πολύ γλυκούλιδες. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. Το 23 αυτά. Το 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Αρέ Ανδρέα, αρέ Ανδρέα, Ανδρέα μου. Το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Τσάνκο και κλέβει την παράσταση. Τι να έχει γίνει αυτή η κοπέλα, πώς να έχει πορευτεί στη ζωή της, ας πούμε, του τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί ήθελε να δείξει το διαφορετικό και πολύ καλά έκανε, να ήταν και το μεταναστευτικό τότε άρχιε, χαμός γινότανε. Λοιπόν, τι να γίνει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1783 ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και ο οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Μέχρι εκεί δεν έφτασε. Το 1897 η Αμέλεια Έρχαρτ, η τρανή, η σπουδαία, η ατρόμητη Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Αχ, έχει γενέθλια η Τζέι Λο. Θα μπούμε μετά τις 6.30 με Τζέι Λο οπωσδήποτε, γιατί Jenny from the Block είναι το γεννημένη και το 70, είναι με ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα και πολύ χαίρομαι που βρήκα άλλη μία που είναι μεγαλύτερη από μένα. Λοιπόν, το 1879 πεθαίνει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα, την όμορφη Ξάνθη. Ναι, αλλά δεν μας είπες που θα πας διακοπές. Α, το είπα αυτό, καλέ. Λοιπόν, για Μύκονο μου λέει, σε κόβω, αλλά ντρέπεσαι να το πεις. Μακάρι, παιδιά, να είχα κλείσει. Αλήθεια, όχι, δεν θα ντρεπόμουν εγώ. Εγώ δεν σας έλεγα. Παιδιά, έχω κλείσει εκεί και εκεί. Δεν τα κρύβω εγώ αυτά. Καταρχήν δεν μ' αρέσει το εγκόγνητο, δεν πηγαίνω.

Καλημέρα από Σέρες ο Παναγιώτης, 18 βαθμοί, ωραία δροσούλα. Κατέρα να περάσεις καλά, να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις. Αλλά να σε θυμίσω ότι δεν είναι δεκαετία του 90, του 80 να πας στο νησί και σε περιμένουν rooms to let στο λιμάνι. Οπότε σε βλέπω σε αντίσκηνο. Δεν πάω εγώ σε αντίσκηνο. Καλύτερα στον καναπέ, δεν πάω πουθενά. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύριε, χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Αναφόρες για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέας, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι το σκηνικό του καιρού, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Θα πω δύο πράγματα για τον Τζενιφεράκη. Το ένα είναι ότι τη βλέπεις, ας πούμε, να κάνει αυτά τα σόου και έκανε και κάτι φοβερά σόου με πολύ γνωστούς. Στην Ιταλία, στην Ταορμίνα, έκανε κάτι φοβερά τις προηγούμενες μέρες κτλ. Και παρότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η Τζένιφερ, τα μισά να προσπαθούσα να κάνω στη φυσική κατάσταση που έχω εγώ από αυτά. Θα με πιάνει η μέση μου, ο αφιένας μου, θα έμενα, θα με παίρνανε δύο σηκωτοί και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Η Τζένιφερ είναι ένα πονεμένο κορίτσι στις σχέσεις της, δηλαδή θέλω να πω δεν έχει στεριώσει, δηλαδή είχε σχέσεις, ας πούμε, μεγάλος έρωτας της ζωής της είναι ο Μπεν Άφλεκ, εντάξει τώρα τι να λέμε, αλλά δεν τον άντεξε και πάλι τη δεύτερη φορά, του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, της έσπασε τα νεύρα, τον έστειλε. Όμως θέλω να πω ότι η Τζένιφερ εδώ θα τα χαλάσουμε, λέει για παράδειγμα, είπε σε αυτή τη συναυλία που έκανε, υπάρχουν...

Αγαπημένη Τζένιφερ, χρόνια της πολλά. Είναι να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή να πλένουν τα πιάτα για σένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σεξ. Βρε Τζένιφερ, μια στρατιά έχεις και στα κάνουν αυτά. Θα βάζεις το παλικάρι να σου πλένει τα πιάτα και να σου φτιάχνει το κρεβάτι το πρωί. Μας κορυδευόμαστε τώρα. Της αρέσει, λέει, είναι σεξι. Αυτό είναι, λέει, φοβερά σεξι. Γεια σου Σία, σαν τραγουδίστρια λέω. Όλες αυτές είναι φίλες μου. Λοιπόν, η κυρία Σούλα λέει από την Αρτέμιδα μας έστειλε ένα μήνυμα και χαιρετάει την Μέρι Λίντα που έφυγε, άλλη μια λέει σπουδαία καλλιτέχνης με πολύ ποιοτικά τραγούδια, αλλά αυτά μένουν, βέβαια μένουν, δεν φεύγουν αυτά. Πρέπει μου, το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και καλά είναι να έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έχουμε τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης όμως έχει άλλο ρόλο. Εδώ μιλάμε για ένα θεσμό και μιλάμε για μια γιορτή. Τώρα δεν είναι τι θέλει ο καθένας μας. Έχουμε ένα σύνταγμα. Έχουμε μια δημοκρατία. Έχουμε ένα ιστορικό γεγονός. Τώρα, αν σε αυτό το ιστορικό γεγονός και σε αυτή την επέτειο ο καθένας προσπαθεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του, ζήτω που καήκαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία από το φωτισμό του βράχου στη Μονεμβασιά, στη Νεάπολη. Το βλέπω, είναι στη Νεάπολη ο Παναγιώτης, 24 βαθμούς.

Ο Μπάμπης, καλές ήρεμες με σωστές θερμοκρασίες διακοπές. Χθες είχαμε μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά με Βανθία Ρεμπούτσικα στο κάστρο της Μητρίνης. Μπάμπη μου, τι ωραία! Πόσο υπέροχη μουσικός, τι υπέροχη, Βανθία Ρεμπούτσικα.

Καλημέρα στο Σταύρο, στο Μαρούσι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στη Μαριτίνα. Μου λέει Μαριτίνα, μη σκάς. Εμένα αν τα έκανα αυτά θα με έπαιρναν τέσσερις και ο παπάς πέντε ψέλνοντας. Αυτά που κάνει τσελό. Εντάξει παιδιά, το κορίτσι όμως είναι η δουλειά της. Εντάξει, εμάς είναι άλλη δουλειά μας. Εμείς είμαστε της τάβλας. Γιατί συνάδελφοι είμαστε και με τη Σία και με τη Τζέι Λο. Εντάξει, εγώ δηλώνω πια, τελείωσε, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια.

Τα λίγη Jessie G, ε. Jay, Jessie J. Jay. Jay. Είναι δυνατή. Η αλήθεια είναι τώρα, δεν σας έχω πει τίποτα ειδήσεις, θα σας πω και ειδήσεις. Όμως τώρα όλοι ειδήσεις θέλετε να ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σκεφτόμουν προχθές η Ρέι, ας πούμε, που είναι φοβερή, έτσι, ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει φοβερές επιτυχίες, με προεξάρχουσα επιτυχία το Where is my husband, που είναι ο άντρας μου. Φαντάζεται τώρα αυτό στα ελληνικά. Θα μου πεις γιατί. Εδώ έχουμε τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Αλλά πώς ακούγονται, λέω, ρε παιδί μου. Τώρα η Ρέι ακούς και λέει Where is my husband, και χορεύεις εσύ και λες πω τραγουδάρα. Άμα τα ακούγεις στα ελληνικά, τι θα έλεγες? Ούτε ο Στεφάνιμ θα μπορούσε να γίνει δημοτικό. Ούτε ο Στεφάνιμ.

Λοιπόν, το Ντουμπάι προσφέρει παροχές 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που θα πείσουν φίλους ή συγγενείς τους να επισκεφθούν την πόλη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού μετά από αυτά που έχουν γίνει, που τους έχει κάνει ο Τραμπ εκεί με το Ιράν. Είναι το πρόγραμμα Dubai Invite και επιτρέπει σε κάθε κάτοικο να προτείνει έως 3 επισκέπτες. Για καθέναν από αυτούς προβλέπεται πακέτο παροχών 700 ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονές σε ξενοδοχεία, προσφορές σε εστιατόριο και εισιτηρία για αξιοθέατα. Οι επισκέπτες πρέπει να ζουν εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να φτάσουν με έγκυρη τουριστική βίζα. Παναγιώτα, ξέρουμε κανένα στο Ντουμπάι? Τίποτα. Τα ταξίδια μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Οι παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και το Δεκέμβριο. Αυτό γίνεται τώρα για να τονωθεί ο τουρισμός, γιατί έχει πάει στα Τάρταρα, στο συγκεκριμένο Εμμυράτο. Γιατί από το Φεβρουάριο περνάνε οι πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια τους. Περνούσαν, τώρα δεν περνάνε. Σκεφτείτε, μίλαγα εγώ με κλειστό μικρόφωνο, το είχα κλείσει μόνη μου. Λοιπόν, το 2025. Τα πάω ωραία. Το Ντουμπάι είχε η Ρέι, ψάχνει τον άντρα της. Λοιπόν, είχε υποδεχθεί 20 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, αριθμός ρεκόρ. Τώρα θα κάνει αρνητικό.

Τι ωραία στη Νέα Κίο. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Ανατολή στον Πέτρο. Καλημέρα στην Ελένη. Από το Ηράκλειο Κρήτης επιτέλους λίγη δροσούλα σήμερα. Όμως η τιμή του πετρελαίου μας ανάβει τη θερμοκρασία ξανά. Η Ελένη και ο Θανάσης είναι. Μωρέ, έχετε δίκιο.

0: Your husband is coming.
1: Αυτό είναι το ωραίο σημείο του κομματιού, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο που λέει είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της προσφυγικής Αγίας Παρασκευής του Σαββατοκύριακου στη γειτονιά μας. Ευχές για ευχάριστες διακοπές όπου και να πας, Κατέρινα. Παιδιά, θα έχει κάτι πανηγύρια τώρα της Αγίας Παρασκευής. Μέσα Σαββατοκύριακο, χαμός θα γίνει. Θα έχουμε και εμείς στο χωριό, στη Λευτέριανη, βέβαια, για Παρασκευή. Γίνεται χαμός. Χρόνια πολλά στις βιβούλες που γιορτάζουν την Κυριακή.

Ξέρετε τι, αποφεύγω να μιλήσω για την βαριά επικαιρότητα, γιατί θα πάμε σε λίγο και στη τηλεόραση κιόλας. Αλλά αποφεύγω να μιλήσω για τη βαριά επικαιρότητα, γιατί είναι πολύ βαριά. Όλο φωνικά έχει και τέτοια πράγματα.

Και μ' αρέσει τώρα με αυτή τη μουσική, γιατί αισθάνομαι σαν να συμμετέχω σε κάποιο πάρτι. Έτσι. Είμαι έτοιμη να παραγγείλω αντί για το χυμό μου ένα κοκτέιλ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σιγά σιγά με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Εύη. Να τους πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Πώς θα πας, πώς είδες τις βάσεις του Μελλαδικών, είσαι έτοιμη για το πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο?
0: Καλά. Περνάω παντού όπου ήθελα.
2: Ιατρική και εσύ.
0: Τα είχα δηλώσει όλα. Ναι.
2: Από το
1: είχαμε
2: λιμάνι.
1: Είχαμε κάτι παιδιά που το πήρα. Ναι, έχω την μικρή αίσθηση που μας κορόιδευα λίγο εκεί στο λιμάνι που λέγανε εγώ 19 έγραψα 1000 μόρια.
0: Μπαίνω
1: ιατρική, μάλλον έλεγε και 20.000 μόρια έγραψα.
0: Σα τρολάρανε, παιδιά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Και εγώ είμαι υπερπρώτη των πρώτων.
1: Ναι. Λέει, πώ το λέγω άλλο, έγραψε 19.200 μπήκα ιατρική, αλλά δεν μπήκα πρώτο, οπότε θα ξαναδώσω.
2: Και το άλλο που μας είπαν το ωραίο, πάρω, διακοπάρω.
1: Διακοπάρω αυτό, παιδιά.
0: Ωραίο. Καλό.
2: Ωραίο.
1: Όλοι
2: πολύ καλό.
1: Όλοι πάρα πάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εντάξει, όλη η πιτσιρικάρια τους αρέσει πάρα πολύ.
2: Συνήθως αυτοί που τελειώνουν τις Πανελλήνες είναι λίγο άγραφος κανόνας να πάνε πάρω ή ο. Ναι, ένα από τα δύο. Ναι, ναι. Η Μύκονος είναι λίγο για άλλο μπάτζετ, οπότε πάρω ή ο ταιριάζει.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό, ότι επειδή είμαστε 18 χρονών και όχι μόνο και 20 25 κλπ. Ναι, ψάχνεις κάτι το οποίο να πας, ωραία, κάνεις την παραλία, στο μπάνιο, στα κτλ. Αλλά θες και το βράδυ να μπορείς να, αυτό που λέει, να παρτάρεις μέχρι το πρωί. Δεν είναι πολλά τα νησιά που το κάνεις αυτό πλέον.
0: Και, και ξέρετε τι θυμάμαι.
1: Ναι,
0: και, αν και για μένα είναι πολύ μακρινό, όσο είναι πιο κοντινά. Όταν πηγαίναμε τις πρώτες μας διακοπές μόνοι μας, πισιρίκια, ας πούμε, 17, 18 και 19, δεν σε νοιάζει το φαγητό. Τώρα λες, θέλω να πάω σε ένα μέρος που να έχει ωραία εστιατόρια. Έτσι ξεκινάς. Να καταρχήν να έχω ένα ωραίο ξενοδοχείο για να είναι όλα ξεκούραστα, ναι, όμορφα ή δωμάτιο, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και μετά και να πάω να έχει καλό φαγητό. Αυτό δεν το λες στα 18, δεν σε νοιάζει.
1: Να έχει καλό φαγητό. Κάνω μια ένσταση εδώ.
2: Ναι. Εγώ το έλεγα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είμαι αναμενιστική. Θέλω να πω ότι τρώγαμε. Εγώ θυμάμαι στη Σαντορίνη. Τι να σου πω, ξενυχτάγαμε πάρα πολύ τότε,
1: ναι,
0: αλλά τη βγάζαμε και με ένα σάντουιτς, όμως, συγγνώμη.
1: Ωραία, ναι, κοίτα, είναι στο σταθμό πάνω που εκεί που τα κτέλη που φεύγουν στην
0: Σαντορίνη. Στο Σνούπι τρώγαμε σάντουιτς, στα φυρά, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά αυτό ήταν, αυτό που έμεινε μέχρι τις 5 το πρωί ανοιχτό, αυτό ήταν.
0: Ναι, δεν έκλεινε αυτό, δεν έκλεινε.
2: Όταν πας αυτή την ηλικία διακοπές, πρέπει να, ο προορισμός να έχει διάφορες, μάλλον συγκεκριμένες επιλογές, δηλαδή να έχει και άλλους στην ηλικία σου.
0: Καλά,
2: δηλαδή,
0: εντάξει,
2: αν οι υπόλοιποι δεν πάνε στην Πάρο, θα πας εσύ μόνος σου να κάνεις.
0: Όχι, δεν γίνεται. Ναι, σωστό, σωστό. Πρέπει να έχετε το target group, σωστό.
2: Βέβαια.
1: Εγώ πρέπει να σου πω τώρα, επειδή
0: θέλεις να πας στα Μέθανα για αιματικά. Πολύ όμορφα. Μ' αρέσει εμένα.
1: Αφού είμαι στην Κατερίνα στο Αλγία, θα με πιάσει και εμένα. Προσπαθώ το λέω, αν όντως το έκανα εγώ ή αν το ονειρεύτηκα. Έχω ρωτήσει φίλους που είχαμε πάει μαζί και παρέες.
0: Ναι.
1: Και μόνο το κάναμε. Δηλαδή στην Μύκονο, θυμάσαι να το κάνω Παραντίσο, το οποίο είναι after.
2: Ναι.
1: Και το οποίο είναι και μακριά. Δεν πας με τα πόδια σε καμία περίπτωση. Να παίρνω από τη χώρα το κτέλ, το λεωφορείο, ας πούμε, ότι ήταν εκεί, στις 4 το πρωί. Δηλαδή, για να πάω να είμαι στις 4.30 να περιμένω την ουρά, γιατί και η ουρά είναι να μπει μέσα.
2: Ναι.
1: Για να μπούμε στις 5 ώρα, λέω, το έχω κάνει όντως αυτό το πράγμα.
2: Και τι ώρα τελείωνε το πάρτι?
1: Ήτανε 5, ας πούμε, ξημέρωνε μετά από 2 ώρες που εκεί.
0: Ωραία.
1: Άναβε το πάρτι, άνοιγε. Και τελείωνε, δεν ξέρω τι. Εγώ έφαγα, ξέρω, 8
0: ώρα. Δεν τελείωνε ώρα, ποτέ.
1: Δεν τελείωνε
0: το πάρτι. Λοιπόν, τώρα που πες Μύκονος, τι θυμηθήκα. Θυμήθηκα μία από τις ωραιότερες μακαρονάδες με κιμά που έχω φάει μετά από ξενύχτη στη Μύκονο.
1: Εντάξει.
0: Πού θα το πάω?
2: Μετά από ξενύχτη,
0: Ναι, παιδιά, κοιτάξτε. Τότε υπήρχαν δύο πολύ εμβληματικά μπαρ. Τότε που πήγαινα εγώ.
1: Τότε, όπως το ξεκινάς και το λες αυτόν τον τρόπο, αισθάνομαι ότι ήταν, ρε παιδί μου, εκεί τότε που ήταν κυβερνούσε ο Στρατάκης Παπάγος.
0: Τότε ήταν αρχές δεκαετίας 90, γι' αυτό το λέω. Πήγαινα το σχολείο και μπορεί και να ήταν αγέννητη, δεν ξέρω. Δηλαδή πλέον έχω χάσει το τέτοιο. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία υπήρχε το Μαντό και το Πιέρος. Δίπλα-δίπλα ήταν.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά δεν σταματούσε το πάρτι. Πώς να σου το πω. Και μέσα στη χώρα δεν σταματούσε.
1: Είστε μικρή Βενετία και
0: δεν σταματούσε, δεν σταματούσε. Πήγαινε, έτρωγες κάτι για να γυρίσω το φαγητό. Ωραίο. Παιδιά, και αυγά μάτια.
1: Άρα δεν πρόλαβες το λαμέρι στη μικρή Βενετία.
0: Όχι.
1: Το θυμάσαι. Εντάξει, έκλεισε μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Πήγαν να ανακαινήσουν, βρήκαν κάτι αρχεία μετά από κάτω εκεί και μετά έχει μια τέτοια διαδικασία. Εσύ δεν μας είπες που πήγαινες.
2: Εγώ, 18-19. Όταν τελείωσα τις Πανελλήνες, πήγα και εγώ στην Πάρο. Μαζί είμαστε δύο κλίμα με τη Χρυσίτα. Αλλά είναι μια ωραία επιλογή, γιατί είναι και όλα σχετικά κοντά και με το λεωφορείο.
0: Να βλέπει, πάνε το λεωφορείο τα παιδιά.
2: Ναι, το λεωφορείο, πώς θα πας τώρα, 18
0: χρονών. Ναι, πώς θα πας, έχεις δίκιο.
2: Και πίσω από και πόδια, μερικοί.
1: Κάτι και μετά δεν υπήρχε. Ωραία, η πρώτη επιλογή είναι η μπάρα, οπότε καταλαβαίνω.
2: Μετά ίος.
1: Α, ίος είναι δεύτερη.
2: Μετά, εμείς, ας πούμε, από Κρήτη γυρνούσαμε γύρω-γύρω στο νησί, όπου μπορούσαμε Χανιά, Ρέθυμνο. Ανάλογα, προσαρμόζεσαι. Το υπόλοιπο κάτι βρίσκεις να κάνεις.
0: Ναι.
2: Και μετά ψάχναμε σπίτι να δούμε πού θα πάμε να μείνουμε για να σπουδάσουμε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη δυσκολία στην Κρήτη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στην Κρήτη, τώρα μην αδικήσω ανθρώπους, αλλά και στην Κρήτη θέλει μεγάλη προσοχή να το πούμε και αυτό στα παιδιά. Εκεί, μετά αφού δύσει ο ήλιος και μετά, αρχίζουν τα πράγματα στους δρόμους και γίνονται λίγο επικίνδυνα.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω εγώ. Είναι στατιστικές που το λένε, με τα τροχαία, με όσα έχουν γίνει. Δυστυχώς είναι μια νοοτροπία η οποία αλλάζει, αλλά αλλάζει πολύ αργά.
0: Έχουν ενταθεί έλεγχοι όμως και
1: εκεί. Παίρνω τα αμάξια και φεύγω.
0: Έχουν ενταθεί και εκεί έλεγχοι, ευτυχώς.
1: Ναι, έχουν ενταθεί. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν φτάνουν. Δεν μπορεί να στείλει χίλιους αστυνομικούς στην Κρήτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Ναι, η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
1: Πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία αυτή.
0: Και να σεβόμαστε τους νόμους. Πολύ απλά. Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Είναι τόσο απλό όπως το λέμε. Να σεβόμαστε τους νόμους.
1: Αυτό. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν τους γονείς. Ότι πάει το παιδί, ας πούμε, τώρα που πάνε στα νησιά διακοπές ή αλλού στην Ήπειρο. Καταλαβαίνω το άγχος. Που είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο άγχος. Εντάξει. Και αν πιει το παιδί μια μπόμπα από το, ας πούμε, εκεί πέρα, θα πολύ, πολύ ξέρω εγώ να πάει και λίγο, ξέρω εγώ, εντάξει, μια μέρα περάσει λίγο δύσκολα. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Αλλά το άγχος είναι αυτό στο δρόμο. Μην βρεθεί απέναντι κανένα οδηγό, μεθυσμένο, κουρασμένο, αυτό, οτιδήποτε, ένα συνδυασμό όλων αυτών, πιωμένο κλπ.
0: Γι' αυτό εντάξει. Δεν πίνουμε και οδηγούμε.
1: Ναι. Εμείς το λέμε εδώ, τώρα μπορεί να πετύχουμε.
0: Όλο κοινωνικά μηνύματα είμαστε, αλλά μας ακούνε.
1: Όλο κοινωνικά μηνύματα.
0: Τώρα τι.
1: Τώρα μας ακούνε, γιατί τώρα είναι κάποιοι που γυρνάνε από διασκέδαση, οπότε δεν μπορεί να μας ακούνε.
0: Και
1: να λένε, ρε παιδί μου, αυτή η κυρία Κατερίνα, μπορεί να έχει κάτι και να έχει κάτι δίκιο. Σοφή μου φαίνεται.
0: Σοφή. Ναι. Εντάξει, έχει
1: απολύτω. Να σου πω και έκανα λάθος πριν, βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, γιατί βλέπω παράλληλα τα μηνύματα των τηλεθεατών. Είπα πριν για το Ήδρα Beach.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο Κωνσταντάρας,
2: ναι.
1: Ο οποίος στην Ήδρα, λέει δεν είναι στην Ήδρα.
2: Πού είναι,
1: είναι στην Ερμιονίδα, λέει απέναντι.
0: Απέναντι είναι, ναι, βέβαια. Βλέπει την Ήδρα, βέβαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Βέβαια, υπάρχει, αν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Έλα ρε, Ήδρα Beach, χαμός. Ο Δημήτρης λέει: φεύγαμε από το Κάβο 10 η ώρα το πρωί. Ακόμα πιο δυνατός ο Δημήτρης.
0: Δυνατός πολύ.
1: Μέχρι να 8.
2: Και απευθείας παραλία μετά.
0: Βέβαια, για μπάνιο. Για μπάνιο κοιμόσουν εκεί στην ξαπλώστρα. Και μετά που λέει: πού θα πάμε. Έχει ένα πάρτι εκεί. Πάμε. Εντάξει. Εγώ έλεγα που δείχνατε γιατί χρόνια πολλά στην Τζέι Λο να πω και από τη συχνότητα και από την τηλεόραση γιατί τη είπα πριν και από εδώ από το ραδιόφωνο. Αυτά που κάνει. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η Τζέι Λο. Με αυτά που κάνει. Τα μισά αν έκανα εγώ, δύο θα με πέραναν από τη σκηνή. Έχει φυσική κατάσταση το κορίτσι.
1: Ορίστε. Δεν έχεις και εσύ.
0: Σύνολα τέτοια.
1: Κάτι έχεις και εσύ.
0: Όχι, τέτοια, θα προσπαθήσω να την αποκτήσω τώρα που θα κάτσω να κάνω λίγες μέρες διακοπές.
1: Κάτσε, Δευτέρα δεν είσαι.
0: Όχι.
1: Α, με ποιον είμαι Δευτέρα.
0: Με το Διονύση.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του Κωστάκη να γυρνήσει, να γυρίσει.
1: Ναι,
0: να τελειώνουμε.
1: Ωραία, εντάξει, άρα θα πάμε πιο πίσω από το Διονύση. Θα θυμάται, κύριε παιδί μου, που έβγαινε στα κλαμπ και πλήρωσε με γρόσια. Άρα όλη την επόμενη εβδομάδα είμαστε με τον Διονύση.
0: Βέβαια.
1: Άρα Κατερίνα, εμείς να πούμε πάλι τέλος Αυγούστου.
0: Άστα, Κωστάκη.
2: Εντάξει.
0: Στη ΔΕΘ θα τα πούμε.
1: Στη ΔΕΘ κατευθείαν.
0: Σας φιλώ γλυκά.
1: Να είσαι καλά, καλές διακοπές.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ επίσης, παιδιά. Επίσης.
1: Λοιπόν.
0: Πάω και εγώ, παιδιά, γιατί είναι και 58 η ώρα να. Σας αδειάζω για λίγο τη γωνιά. Έλα, ρε Σακύρα και Μπιγιονσέ. Φίλες μου, πολύ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν όψη της επιδείνωσης του καιρού από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Μαθία. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα η Ρόδος. Την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, ίδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτα το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ωραία που λείπει ο Διονύσης. Καλημέρα σε όλους. Να είσαστε καλά. Καλή Παρασκευή, εύχομαι. Στο Airtunes Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Βάλαμε αυτό το τραγούδι που λέγεται Κοσμοθεωρία και έξω έχουν οι τεπατακορίες για να παραγγείλουν ένα μπουκαλάκι. Λοιπόν, γιατί έχει γενέθλια η Ελικοκίνου. Καλημέρα στη Φλόρινα στον Τάσο που έχει 9 βαθμούς και 2 ευρώ η βενζίνη. Χτες είχε 1,97. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Καλημέρα στη Μόρφο που στέλνει επίσης μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, λέει η Δέσποινα. Με τα δικά σας flashback θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας ξέγνιαστα χρόνια. Άστα, άστα. Και τώρα, εύχομαι ξέγνιαστα να είναι. Ο κύριος Νίκος λέει, διέκρινα ρατσισμό και αντιπάθεια προς την Κρήτη. Ποια στατιστική λέει ότι η Κρήτη ξεχωρίζει τα τροχιά από την υπόλοιπη χώρα? Να σας φέρω 15 στατιστικές, κύριε Νίκο. Έχει τους περισσότερους νεκρούς από τροχέα. Κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κανένας ρατσισμός δεν υπάρχει. Εμείς τη λατρεύουμε την Κρήτη και τους κρητικούς. Αν τον ο Μίτσος λέει, καλημέρα από Δυτική Μακεδονία με 14 βαθμούς και μαζεμένα σύννεφα για βροχή. Ρε Κατερίνα, με ξενέρωσες. Πολύ παλιά η δεκαετία του 90. Εγώ θυμάμαι πολύ πρόσφατα, μεταξύ του δεύτερου και τρίτου έτους, διακοπές στις κολυμβήθρες της Νάουσας, μόνο με sleeping bag, και ήταν μόνο 79-81. Καλά σήμερα, δεν θέλει καμία σχέση. Καλημέρα στον Άγιο Μινά Δεσφίνας.

την Αλία είναι θέμα target group. Πες του Παπαχλημίτζου, κλείνω η Διψώ και φύγαμε όλοι μαζί. Ναι, με για Διψώ ήμουν εγώ. Τελεία. Ωραία η Διψώ, ρε παιδιά. Τι ωραία η Διψώ. Καλημέρα στα βαλσαμάτα τη Κεφαλονιά. Ο κύριο Τιμονέο λέει 19 βαθμού. Καλό που σου κούει.

Μπάμπης λέει στη μνήμη του Αντρέα που άλλαξε τον εξευτελιστικό νόμο περιμοιχίας. Ο Αντρέας, παιδιά, έχει κάνει το ΜΕΣ. Έκανε το ΜΕΣ ο Αντρέας ο Παπαδρέου. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα θα ήμασταν στα Σεντόνια, λέει ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Μπάμπη, Μπάμπη. Γιάννη, και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ. Δεν θα αφήσω καμία στιγμή να πάει χαμένη. Τα φιλιά μου στην κυρία Σουλτάνα. 26 βαθμούς έχει. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πολύ το έχω κάνει λίγο party time σήμερα. Ωραία είναι όμως. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Τι τα θέλετε τα πρωτοσέλιδα? Θα βλέπετε ανατιμήσεις. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Τι τα θέλεις? Η καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων? Επίσης, το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποζημίωσης παραιτηθήσας γιατρού λόγω burnout επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στο ΕΣΥ. Είναι τρομερά πιεστικές. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα, τίποτα. Δηλαδή, μία επίσκεψη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι. Όχι κάνουν τα πάντα, όχι ξεπερνούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους. Τι να λέμε τώρα. Συνεχίζω τις ευχάριστες ειδήσεις. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ. Θέλετε να συνεχίσω την ενημέρωση? Ο σπάστης. Λεφτό δέντρα υπάρχουν για τους νατοικούς σχεδιασμούς. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Επικίνδυνες οι νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισέα στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θέλω να το πω μια ανάσα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Κίνδυνος κράκ στην παγκόσμια οικονομία. Η Δημοκρατία, δεν τράκησε ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Α, έγινε και δικαστήριο η Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Ο Ελεύθερος Τύπος, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Το Κισέα ενέκρινε το πιο φιλόδοξο και τεχνολογικό προηγμένο πρόγραμμα ύψους 4,3 δις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Α, από κάτι ευχάριστο. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, σε 4 ώρες Αθήνα Γρεβενά. Είναι από το νέο αυτοκινητοδρόμο των Ε65. Είναι το τελευταίο κομμάτι που δόθηκε χθες στην κυκλοφορία. Καλό τάξιδος. Να κάνετε τα ταξίδια σας με προσοχή και ασφάλεια. Και άντε να δούμε και άλλα τέτοια.

Η απογευματινή ακτινογραφία των βάσεων, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξε η Σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10.000 ικενές θέσεις. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα ύψη το πετρέλαιο, νέο ενεργειακό σοκ. Επίσης, ήταν κάτι τύποι οι οποίοι ξέχναγαν, είτε ξέχναγαν να κάνουν δήλωση ποθενέσχες, τους διέφευγε ας πούμε, είτε βάζαν ανακριβή στοιχεία. Γεια σας, δεν έχετε κάνει ποθενέσχες? Άχου μου ξέφυγε. Να σκέφτε, ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Έλα μου ρε, εντάξει. Ήτανε γιατροί, ήτανε υπάλληλοι πολεοδομίας, ήταν δημοσιογράφοι, ήτανε πολλοί. Και κλείνω με την εφημερίδα τα νέα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση. Αποκρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Έχει όλο το χρονοδιάγραμμα για την ασπίδα του Αχιλλέα μέσα και αναλυτικά και διαγράμματα και τέτοια, και η εφημερίδα όπως και όλες οι εφημερίδες σημερινές. Επίσης, Οδύσσια, όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Όλοι συζητάνε για την Οδύσσια, παιδιά. Όλοι. Και διαβάζω και συντάξεις, αύξηση 2,9 αντί 2,6% από την πρωτοχρονιά. Με πρέπει να μην παίρνω σύνταξη.

Καλημέρα στη Φρανσέσκα μας. Καλό λέει αυτό με το εσύ, να πάρουμε διακοπές τώρα όλοι. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Καλημέρα στην Ελένη. Στην Κερκυρά την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Κύριε Νίκο, τι μου στέλνετε? Μου στέλνετε στοιχεία από την Google? Σοβαρά τώρα?

Άμα το λέει τώρα πώς το λένε, στην Google η αναζήτηση που λέει ότι όχι, η Κρήτη δεν είναι στατιστικά κτλ. Εντάξει τότε, αυτά είναι φοβερά στοιχεία. Τα διόδια να σας πω, ναι, τα διόδια θα σας τα πω, φίλοι και φίλες και φίλοι, θα σας τα πω, Κωνσταντίνε μου.

Λοιπόν, με τη λειτουργία διαβάζω του νέου τμήματος για τα διόδια. Οι νέες τιμές διοδίων στους σταθμούς περιοχής. Στο μετοπικό σταθμό διοδίων της Οξίνιας το κόστος είναι στα 3,15 για την κατηγορία 1, μηχανάκια.

μοτοσυκλέτες, στα 4,5 ευρώ για την κατηγορία 2 για ταχύ και ελαφρά επαγγελματικά, 11,25 ευρώ για την κατηγορία 3 φορτηγά και λεωφορεία τριαξονικά ας πούμε, και στα 15,75 για την κατηγορία 4 τα βαρέα οχήματα. Στον πλευρικό σταθμό διοδίων του Αγιοφύλου, οι χρεώσεις είναι 1,10 για την κατηγορία 1, 1,55 για την κατηγορία 2, 3,90 για την κατηγορία 3 και 5,5 ευρώ για την κατηγορία 4. Το ζητήσατε, σας το είπα και για τα διόδια. Λοιπόν, καλημέρα στο Κιάτο, 22 βαθμοί. Χθες λέει η θάλασσα εξαιρετική, λέει ο Γιώργος, μπάνια μέχρι να παγώσει ο ήλιος. Μαζί σου. Ο κύριος Γιάννης λέει τώρα που έγινε ο δρόμος θα πάω στην κουνιάδα μου στα Γρεβένα χωρίς άγχος. Να τα. Δεν έχω πάει στα Γρεβένα, η αλήθεια είναι.

Καλημέρα, αδρεφή. Να χαίρεστε την αδρεφή σου, να είναι χιλιόχρονη. Συγχαρητήρια για το παιδί. Τα έμαθα όλα χτες, ήμασταν από πάνω. Όλα με το καλό, Κατερινάκι μου.

Καλημέρα κύριε Γιάννη. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς, μου λέει, από Ελευθέριανη. Τι έγινε στην Ελευθέριανη, έχουμε συναντηθεί, ήσασταν με αυτοκίνητο. Πότε συναντηθήκαμε? Η Γεωργία λέει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εύχομαι ολόψυχα οι σπουδές να αποτελέσουν την αρχή μιας όμορφης και δημιουργικής πορείας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην κόρη μου την Ελένη για την επιτυχία της να εισαχθεί στην πρώτη της επιλογή το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Κωνσταντίνε, δεν έπρεπε να σου πω τα δύο, διασαφάνεια να φωνήσουμε όλοι μαζί, ζητώ το έθνος, λέει, σαν δεν τρεπόμαστε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, πώς θα γίνουν οι δρόμοι μόνοι τους? Εγώ δεν είμαι υπέρ των διόδιων, δεν θα μ' άρεσε να μην πληρώνω διόδια πουθενά. Αλλά πώς φαντάζεστε ότι γίνονται με μαγικά μοραβιά όλα? Ας φτιάξω έναν αυτοκινητόδρομο. Έγιναν με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει και διαχείριση του δρόμου και πρέπει να υπάρχουν και έσοδα από τους αυτοκινητοδρόμους. Παντού έχει, όλο τον κόσμο έχει διόδια.

θέλετε να ξεκινήσουμε αυτά τις μαγκές που κάνανε, που είχαν εμπνευστεί κάποιοι, που είχαν κάνει τα κινηματάκια, τα δεν πληρώνω, τα θυμάστε? Εμείς τα πληρώναμε μετά, τα δεν πληρώνω. Και κάποιοι που βγαίνουν και μου παίζουν, μου κάνουν τους θεσμικούς τώρα, τη σήμερον ημέρα που λένε, και μου κάνουν τους θεσμικούς και τους, και τους σοβαρούς και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και με ένα άλλο πρόσωπο εντελώς. Τα υποκινούσαν τα κινηματάκια, τα δεν πληρώνω τότε.

Στην αγαπημένη μας γειτονική Τουρκία, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν την influencer Φατίμα Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη μετά από δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελέα της Άγκυρας. Το κορίτσι αυτό είναι influencer, έτσι. Και είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα. Συνελήφθη όμως γιατί έδειξε το πόδι της. Τέθηκε υποκράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάκησή της μετά από απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας.

έκανε τα εξής άσεμνα. Ανέβασε φωτογραφίες στα social που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλον influencer. Προσέξτε με τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και να αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτά είναι τα πιστήρια του εγκλήματος και γι' αυτό προφυλακίστηκε. Και μου λέτε μετά, γιατί δεν σας γράφω.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα βέβαια κυρίως, γιατί περιμένουμε βροχές, είναι περίεργα τα πράγματα. Πολλοίς κόσμος ξεκινάει τις διακοπές του και ετοιμάζεται να φύγει και δεν ξέρει πώς θα ταξιδέψει. Και γι' αυτό σας έχω φέρει εδώ την Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πραγματικά δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι μια μέρα που περιμένουμε έντονα φαινόμενα, επικίνδυνα. Μιλάμε για βροχές και καταιγίδες. Καταιγίδες τοπικά ισχυρές που θα συνοδευτούν πιθανότατα και από χαλαζοπτώσεις και κυρίως από πολύ έντονες ρηπές ανέμων, είναι τα λεγόμενα μπουρίνια. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή και σε στεριά και κυρίως στη θάλασσα, όπου θα επηρεάσουν τον καιρό τα φαινόμενα αυτά. Και να πούμε αναλυτικά γενικώς πού τα περιμένουμε, τα πιο έντονα φαινόμενα. Γενικά καταιγίδες περιμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια τις αμέσως επόμενες ώρες. Και εκεί προς το μεσημέρι θα αρχίσουν να επηρεάζουν και την υπόλοιπη υπηρετική χώρα και το βόρειο Αιγαίο μέχρι και την περιοχή της Εύβοιας. Mm-hmm. Στο νότιο Αιγαίο προς το βράδυ μέχρι οριακά να φτάσουμε στα Δωδεκάνησα. Από εκεί ελάχιστα θα επηρεαστεί η περιοχή, το πολύ νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα λοιπόν, να πούμε που τα περιμένουμε, στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, εκεί πέριξ του Θερμαϊκού, mm-hmm. ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες και έπειτα το μεσημέρι. Στη Θεσσαλία, κυρίως το ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, πάλι εκεί τα παράλια, στις Ποράδες, στην Εύβοια, αλλά από το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά. Μιλάμε δηλαδή για τη Φτιώτιδα, τη Βιωτία, εκεί κοντά στις περιοχές, κυρίως κοντά στην Εύβοια. Mm-hmm. Στην Αττική περιμένουμε καταιγίδα. Σχετικά έντονη από τα φαινόμενα δηλαδή που επηρεάζουν το λεκανοπέδιο και δημιουργούν προβλήματα τις απογευματινές ώρες. Οπότε θα χρειαστεί σήμερα προσοχή και στην Αττική.
0: Γι' αυτό και άλλαξε και το. Ήταν να γίνει η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον κήπο που γίνεται του Προεδρικού Μεγάρου και θα γίνει εντός τώρα, εντός. Αποφασίστηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δηλαδή και κάποιοι που έχουν κανονίσει να πάνε σινεμά, ας πούμε, ή σε κάποιες συναυλίες που γίνονται σήμερα, να είναι προετοιμασμένοι.
1: Ναι, σήμερα είναι μια μέρα επικίνδυνη, ναι. Όντως και για το λεκανοπέδιο. Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν και μέχρι το βράδυ, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα προσοχή.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό το σύστημα δεν θα επηρεάσει τη χώρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη από το Σάββατο αυτά τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και μέσα στο Σάββατο θα εξασθενήσουν. Οπότε τη βελτίωση του καιρού θα τη δούμε μέσα στο Σάββατο, που βέβαια μετά θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, πιθανώς έτσι πολύ πρόσκαιρα τοπικά και τα 8. Η θερμοκρασία βέβαια έχει πέσει, ήδη έχει πέσει από χθες. Σήμερα θα πέσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα έχουμε και τα φαινόμενα. Και το Σάββατο θα φτάσουμε σε μέγιστες τιμές γύρω στους 30 βαθμούς και ακόμα χαμηλότερα. Δηλαδή αρκετή δροσιά.
0: Ωραία.
1: Θα πάρουμε μια καλή ανάσα από πλευράς θερμοκρασίας σίγουρα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ομαλοποιείται ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Είμαστε εντάξει από εκεί και πέρα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, μου ζητάτε να συγκρίνω με τις τιμές των καυσίμων της Ελλάδας με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα το πρωί. Ωραία, λοιπόν. Η αμόλυβδη βενζίνη 95 στη Γερμανία έχει από 2,13 μέχρι 2,21. Στην Ελλάδα έχει 1,98. Το πετρέλαιο, μέση τιμή λέω, έτσι. Παρεξηγηθώ. Το πετρέλαιο κίνησης 2,16 στην Ελλάδα 1,95.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, άνεμοι, χαλάζι και κεραυνοί, 11 περιοχές Red Code συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έπληξε ψηλών 65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε στερεά Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πυκνή καπνή πάνω από την πόλη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καλημέρα. Μου λέει ο Νίκος Ανδρετάκης. Λες να μεροληπτεί η τεχνητή νοημοσύνη υπέρ της Κρήτης. Δεν είναι βέβαια παράδεισος. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Είναι άδικο να χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Αλλά μη στοχοποιούνται άδικα όσοι δεν φταίνουν. Δεν στοχοποιήσαμε κανέναν. Μία διαπίστωση κάναμε. Και αν δεν θέλετε να την κάνω εγώ τη διαπίστωση, πριν πάμε σε αυτό, να καλημερίσω την Ευτυχία την Πενταράκη. Κατά σύμπτωση είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με την Ευτυχία, αλλά για άλλα πράγματα. Η Ευτυχία που ζει στην Κρήτη μπορεί να σας επιβεβαιώσει ή να σας διαψεύσει αυτό που λέμε για τα τροχαία. Ότι είναι στις πρώτες θέσεις η Κρήτη. Καλημέρα, Ευτυχία μου.
1: Δυστυχώς, είμαστε καπετάνιοι εμείς εδώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είναι καπετάνιοι. Όλοι έχουν προτεραιότητα, όλοι έχουν δικούς τους δρόμους. Τους τρώει ο χωρισμός εδώ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έχουμε συμπεριφορές κακές, αλλά ευτυχώς κάπως το τελευταίο διάστημα
0: έχει μαζευτεί. Ναι.
1: Για αυτά τα κολονάκια που πήγαν και από τους πολύ αυστηρούς ελέγχους, να σου πω.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό όμως. Χρειάζεται και αυτό, γιατί άμα δεν βάζουν κάποιοι μυαλό, είναι κρίμα. Γιατί χάνονται και νέοι άνθρωποι πολλές φορές και είναι τέλος πάντων κρίμα. Έχετε έρθει πολύ στο προσκήνιο τελευταία όμως, Ευτυχία μου.
1: Μα συνέχεια, έτσι, κάτι γίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Και πράγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα δηλαδή με τις συλλήψεις που έγιναν στα Χανιά με τον ιατρό.
1: Τι λες τώρα, φυσικά. Και να σου πω ότι στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες και γι' αυτό εμείς στην ΕΡΤ κρατήσαμε και δεν μεταδώσαμε ότι υπάρχει ένας δικηγόρος, έχει συλληφθεί και ένας δικηγόρος. Η αλήθεια ήταν, έχουν συλληφθεί λοιπόν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Κλήθηκαν κάποιοι άνθρωποι ωστόσο από νωρίς να πάνε να καταθέσουν, γιατί να δώσουν καταθέσεις για την υπόθεση, γιατί ο δικηγόρος που κλήθηκε των Χανίων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα πριν από 2,5 χρόνια που σκοτώθηκε ένας νεαρός άνθρωπος, ηλεκτρολόγος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δικηγόρος λοιπόν επικοινώνησε με τον ιατροδικαστή για να γνωματεύσει για το, για το θάνατό του. Και σύμφωνα με όσα κατέθεσε χθες, υπάρχει και το σχετικό SMS στο κινητό του. Ζήτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να κάνει αυτή τη γνωμάτευση. Υπήρχε και η απάντηση, πώς το απάντησε ο δικηγόρος, ότι φυσικά ότι δεν γίνεται αυτό. Και γνωμάτευσε κατά της υπόθεσης. Η οποία δικάστηκε πριν από 2 μήνες και καταδικάστηκαν βέβαια οι άνθρωποι εκεί που ευθύνονται για το θάνατο. Γνωμάτευσε κατά της υπόθεσης. Η οποία δικάστηκε πριν από 2 μήνες και καταδικάστηκαν βέβαια οι άνθρωποι εκεί που ευθύνονται για το θάνατο.

0: κοινού, δηλαδή που έχουν εμπλακεί, έχει να κάνει με θανατηφόρα τροχέα, με το εργατικό που σου είπα, με υπόθεση βιασμού ναρκωτικών, με μία υπόθεση όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών και είχαν τραυματιστεί σοβαρά και το δικαστής πρέπει να έχει εγκομοδοτήσει ότι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, και ακόμα με μία υπόθεση φνίδιου θανάτου που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τοπικές αρχές, στην οποία μπλέκονται και οι αστυνομικοί, όπου η απόφαση που έβγαλε το πόρισμα του ιατροδικαστή σε αυτή την περίπτωση ήταν είχε βάλει η οικογένεια ιατροδικαστές που ενώ τους πλήρωνε είχαν πει ότι ο άνθρωπός σας ήταν κατά του ανθρώπου τους η απόφαση, και εκείνη η απόφαση ήταν υπέρ.
1: Απίθανα πράγματα.
0: Ναι, είναι περιπτώσεις που έχουμε και εμείς σοκαριστεί, γιατί μας έχουν απασχολήσει. Έχουν απασχολήσει τις αρχές, εμάς. Και ξέρεις, όταν το ακούς αυτό και όταν περιμένεις από τη δικαιοσύνη να είναι στο πλευρό σου και να βρεις το δίκαιο σου σε μια υπόθεση και μαθαίνεις κάτι τέτοιο, σίγουρα υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
1: Από επιστήμονες που έχουν δώσει όρκο, δηλαδή αυτό μου μοιάζει λίγο σαν εγκληματική οργάνωση ολόκληρη, δηλαδή σαν κύκλωμα, πώς να το πω.
0: Ναι. Και ερευνώνται πως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Αυτές είναι οι 8, περιγράφονται αναλυτικά όσον αφορά στο τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί οι δύο, χτες το πρωί πήγαν όλοι εκεί, έγιναν κάποιες προσαγωγές. Αυτές οι δύο οδηγήθηκαν σε σύλληψη, είχαν εντάλματα σύλληψη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ακούσαν τις κατηγορίες, άσκησαν τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα. Και μένει τώρα να δούμε τι θα πούν τη Δευτέρα, εάν θα πείσουν για αυτά που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει, και τι θα βγει. Αλλά είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ιατροδικαστής, το 2025 πάλι είχε παυθεί για τα καθηκοντά του και να περούσε σε κάποιες υποθέσεις. Είχε απασχολήσει πάλι, αλλά τότε είπαμε.
1: Αλλά τον επαναφέραμε. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά
1: θεωρήσαμε ότι άλλαξε. Δεν ξέρω τι. Τον πήραν εξωγήινη. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε αυτό. Έχετε κόσμο κάτω, γίνεται χαμός, έχει αρχίσει και έρχεται.
0: Έχει κόσμο πολύ. Βέβαια, ξέρεις, η κρίση επηρεάζει αρκετός. Είναι άνθρωποι. Είναι και περισσότεροι από ό,τι μου λένε από ό,τι ήταν πέρυσι, ωστόσο δεν ξοδεύουν τα χρήματα. Και εντάξει, κάπου είναι και λογικό, Κατερίνα, και εμείς αν κάναμε ένα ταξίδι θα σκεφτόμασταν να
1: το συζητάμε
0: περάσουμε.
1: Τώρα. Τι το συζητάμε, γιατί καταρχήν αν θες να πας, ειδικά αν θες στην Κρήτη, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο μαζί, θα το πάρεις. Άρα θα πάρεις το πλοίο. Άρα...
0: Άρα
1: κλάψε με.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να περνάτε καλά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και να προσέχετε, και θα ανταπούμε με ενευθέτω χρόνο. Για καλά εύχομαι, για καλά εύχομαι. Καλές βουτιές.
0: Ευτυχία.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ήταν η Ευτυχία η Πενταράκη. Η συνάδελφος από τα Χανιά. Λέει ο Κώστας, καλό Σαββατοκύριακο, ούτε στην Αγγλία έχει διόδια, εκτός από μια γέφυρα που συνδέει με την Ουαλία. Στη Γαλλία έχει, αλλά φθηνότερα από την Ελλάδα. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει διόδια ή ότι έχει και που δεν έχει και δεν έχει. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, κάθε χώρα είχε φροντίσει και είχε φτιάξει τις υποδομές της πολλά χρόνια πριν και δεν χρειαζότανε να έχει αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους. Άμα δεν είχαμε αναδόχους, δεν θα είχαμε και τόσα διόδια. Γιατί μ' αρέσει εμένα να πληρώνω τα διόδια, πιστεύετε.

Ο Γιώργος λέει 10% ακριβότερα τα καύσιμα, ακριβώς όπως και η μισθή και η αγοραστική δύναμη. Για τη Γερμανία, λέει, σχέση με την Ελλάδα. Συνδέουμε και σας λέω και πάλι ότι συνδέεται ανώμια πράγματα, ανώμιες χώρες με ανώμιες οικονομίες. Είναι τόσο περίεργα το πώς. Είναι τόσο διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Η αφετηρία, η κατάληξη. Θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα, και θα γέλαγε κιόλας κανείς, ξέρετε πόσο πιεσμένα είναι τα πράγματα στη Γερμανία αυτή την ώρα, αυτό τώρα που μιλάμε, με την οικονομία της. Δεν λέω ότι εδώ είναι παράδεισος, σας παρακαλώ πολύ μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια, πνιγόμαστε από την ακρίβεια, πρέπει να γίνει

κάτι για την ακρίβεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι άλλες χώρες είναι παράδεισος. Τα χρήματα, λέτε, λέει ένα άλλο μήνυμα, γιατί τα χρήματα να μην τα παίρνει το κράτος, ο Σταμάτης λέει. Γιατί, παιδιά, δεν έχει φτιάξει το κράτος όλους τους δρόμους. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Καλημέρα στο Σουλάρι Αρκαδία, στο Γιάννη, 17 βαθμοί. Στην Άλεξη δεν είπα καλημέρα, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα. Καλή Παρασκευούλα, Guten Morgen, Kleiner Freitag. Ε? Το δουλεύω το γερμανικό πολύ καλά. Πολλοί κόσμος λέει πάει να δει την Οδύσσια. Απ' την άλλη πλευρά, ο ναός της Αυλιδίας Αρτέμιδος, δίπλα στο πρώην τσιμεντάδικο Χαλκίδας, εκεί που έγινε η θυσία της Ιφηγένειας, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η ανασκαφή και προβλέπεται εμπορικό λιμάνι. Αυλίδα SOS, δεν το ξέρω εγώ αυτό το θέμα.

ακούστε τώρα τι διαβάζω. Πώς λέει κατάφερε η ΑΔΕ και βρήκε τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέριας από τον καφέ. Δεν χρειάζεται, λέει, να εντοπιστούν μια δήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί πλέον ο τζίρος μιας καφετέριας. Αρκούν οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες Παρασκευής και οι τιμές πώλησης των προϊόντων. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση που, γιατί είχε προσφύγει ο, κατά ενός προστίμου που είχε επιβληθεί ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, και λέει ότι οι ελεγκτές ΣΑΔΕ αξιοποίησαν τις αγορές καφέ, σοκολάτες και τσαγιού, τις δοσολογίες Παρασκευής και τα ποσοστά φύρας, δηλαδή τις απώλειες που υπήρχαν από τις πρώτες ύλες, για να επαναπροσδιορίσουν τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά τα προσδιορίσαν και επικύρωσαν καταλογισμό φόρου εισοδήματος σε μια καφετέρια στα Τρίκαλα. Αφορά το 2019. Στον έλεγχο που έγινε, η επιχείρηση δεν είχε κόψει αποδείξεις, ας πούμε, στις 5-3 φορές, νομίζω ότι ήταν 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, όχι, και 14 Νοεμβρίου. Και με βάση τα ευρήματα, κρίθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε έλεγχο στην τιμή πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. Αυτό εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΗ Τρικάλων, άρχισαν τους ελέγχους κτλ. Και πήρανε, λέει, βάλαν τα στοιχεία κάτω. Δηλαδή, λέει, πόσα χρειάζομαι για κάθε διπλό εσπρέσο, 20 γραμμάρια καφέ. Πόσα χρειάζομαι για μια σοκολάτα ζεστή που αρέσει την Παναγιώτα τη Χρονοπούλου, 33 γραμμάρια σοκολάτας. Ή 25 γραμμάρια ένας καφέ και ένα φακελάκι, τσάι, ας πούμε, για τσάι. Τα βάλανε κάτω λοιπόν, μετρήσαν τους καφέδες, τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί, και προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073 ευρώ, και ενώ η επιχείρηση είχε δηλώσει 544.658 ευρώ. Δηλαδή δεν είχε δηλώσει 203.414 ευρώ. Έτσι επαναπροσδιορίστηκε ο φόρος. Έγινε debate, πήγε ο επιχειρηματίας και είπε ότι εγώ για το διπλό εσπρέσο χρησιμοποιούσα όχι 20 γραμμάρια αλλά 17 ή 25. Και εντάξει, παιδιά, φοβερά πράγματα όμως. Δηλαδή, άμα θες να το ψάξεις, το ψάχνεις. Το πας από εδώ, το πας από εκεί. Δηλαδή, δεν είχε κρύψει ένα χιλιάρικο, είχε κρύψει 200 χιλιάρικα από τον τζίρο.

Ναι, Βασιλική μου, φεύγω από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Θα έρθει ο Διονυσάκος. Ναι. Τον ξεκουράσαμε αρκετά. Θα πάρω τη φίλη μου τη Lady Gaga και θα πάμε διακοπές.

Κυρία Σερέτη, καλημέρα. Να ξέρετε ότι στα διόδια δεν γίνεται δίκαια πληρωμή. Δεν πάει βάση χιλιόμετρων από τη στιγμή που δεν είναι πλευρικά διόδια και το κόστος διέλευσης αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας ότι είναι ακριβά τα διόδια. Και εδώ αυτό το θέμα της χρέωσης με το χιλιόμετρο το συζητάμε εδώ και χρόνια και δεν έχει γίνει. Όταν λέτε ότι δεν έχουν φτιάξει όλους τους δρόμους στο δημόσιο, για πείτε μας, ποιοι κάνουν τους δρόμους. Παιδιά, παίρνουν αναδόχους. Παίρνουν ανάδοχοι το έργο. Δεν μπορούσε το δημόσιο μόνο του να τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά.

By the way, ήθελα να σας πω, που έλεγε και ο Κίμων, by the way, ότι έχει ολοκληρώθηκε και μπήκανε μέχρι χτες, τοποθετήθηκαν και οι 388 κάμερες περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν το κόκκινο. Το κόκκινο, αν περνάτε με κόκκινο. Έχουν μπει σε διασταυρώσεις που έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί δεν το υπολογίζετε το κόκκινο. Αυτό το πράγμα ποτέ δεν το κατάλαβα. Σε διάφορα σημεία είναι πάρα πολλά στα φανάρια του κόμβου Κατεχάκη Μεσογείων, να ξέρετε, πάρα πολλά. Δηλαδή αν έχει 6 φανάρια, τα 5 έχουν κάμερες.

Αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι να είστε πάντα περιποιημένοι, να χαμογελάτε στην κάμερα, να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν κάμερες παντού, διότι, πώς το λένε, αισθάνεσαι ότι είσαι συνέχεια σε μια εκπομπή. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτοί που είναι στα κέντρα που καταγράφουν τα τέτοια, τι θα βλέπουν τα ματάκια τους, να περνάς από κάθε κάμερα και να λες «Γεια σας! Τι κάνουμε! Καλημέρα!» Γιατί κάποιες κάμερες βλέπουν τι κάνει και ο οδηγός, να ξέρετε. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια, αλλά προσέφευγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας διάφοροι που είδαν για τα προσωπικά δεδομένα και έτσι και αλλιώς.

να προσθέσω για το θέμα των καμερών ότι για κάθε περιστατικό θα δημιουργείται ένα αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Θα έχει 6 φωτογραφίες και ένα βίντεο. Είδατε, και φωτογραφίες και βίντεο. Έχω βγάλει τη χειρότερη φωτογραφία ταυτότητα, σας το είπα. Λοιπόν, το υλικό αυτό θα στέλνετε στο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας και στην ελληνική αστυνομία. Θα ελέγχετε εκεί η παράβαση και θα βεβαιώνετε. Και τσουκ, θα έρχεται στο wallet, στη θηρίδα σου, στο gov.gr. Και αν δεν κάνετε ένσταση, αυτό θα διαβιβάζεται στην ΑΔΕ. Εντάξει, δεν θα είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων, να ξέρετε. Δεν θα είναι. Αλλά των επιβατών, έτσι. Το οδηγού νομίζω ότι θα είναι όμως. Ποτέ συνεπιβάτης, λοιπόν, μόνο οδηγός. Τεράστια φωνή, το Χριστινάκι, Χριστίνα Αγγιλέρα.

Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, αρκετά αυξημένη στο και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά και στο ρεύμα καθόδου, ειδικά από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί, από ό,τι βλέπω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών είναι έτσι η κατάσταση. Λίγο πιο πάνω από την λεωφόρο Αθηνών αρχίζει το ρεύμα ανόδου και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια επίσης. Έχει αρκετό μποτιλιάρισμα στο σημείο. Κατά τα λοιπά όμως, στους υπόλοιπους δρόμους που βλέπω του λεκανοπεδίου, η κατάσταση είναι πάρα πολύ βατή. Και στην Κηφισίας βλέπω ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και στη Μεσογείον επίσης και στα δύο ρεύματα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι, πώς το λένε, αέρα πας. Παραλιακή, υπέροχα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι δρόμοι. Νομίζω ότι έχετε φύγει αρκετοί. Το καταλαβαίνεις και από τις θέσεις πάρκινγκ αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις μόνο από την κίνηση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε ξανά σε λίγες μέρες. Πάρω και εγώ την καλοκαιρινή μου άδεια να ξεκουραστώ. Να έρθει ο Δευτέρα, όλα με το καλό. Που πήγε, τον ξεκουράσαμε εκεί, του κάνανε μασάζ, έκανε τις βουτιές του, τα ωραία του κτλ. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε πάρα πολύ καλά. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τη Λίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Αυτό είναι τραγούδι. Καλές διακοπές σε όλους και σε όλες. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τι είναι αυτό ρε παιδάκι μου, από εκεί που σκάγαμε, βάζαμε τα air conditioning στο full, δεν αντέχαμε, δίναμε συμβουλές αυτοπροστασίας για τον καύσωνα και μαλώναμε όσους σκοπεύαν ασυνείδητοι να καπνίζουν μέσα στο αυτοκίνητο για να πετάνε τα από τσίγαρα έξω από το παράθυρο. Ξαφνικά είμαστε σε κακοκαιρία εξπρές με βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και δηλαδή να τρελαίνεσαι. Ο καιρός λέει περισσότερο θα θυμίζει τώρα φθινόπωρο παρά καλοκαίρι. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολύ κεραυνή, χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι, ρηπές ανέμου που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, και στο επίκεντρο όλων αυτών η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Μαθία, αλλά ο καιρός αλλάζει και στην Αθήνα λέει σήμερα, παρότι θα ξεκινήσει με καλές συνθήκες μετεωρολογικές και αρκετή λιακάδα, από το μεσημέρι και μετά πυκνά σύννεφα. Και στη συνέχεια μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Και θερμοκρασία με το ζόρι στην Αττική στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη, άστα βράστα, 26 και να λέμε και δόξα τω Θεώ. Απίστευτο. Προφανώς δεν τρελάθηκε ο καιρός, οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί και κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν το κλίμα, βαδίζοντας αγέροχα σε έναν αιώνα που δεν αναγνωρίζει το αυτονόητο. Δηλαδή την ανάγκη να μαζευτούμε όλοι ώστε τον πλανήτη που δανειστήκαμε να τον παραδώσουμε σε μια στοιχειωδώς ανάλογη κατάσταση με αυτή που τον βρήκαμε και στα παιδιά μας. Ούτε κατά διάνοια. Ποιος θα σκέφτεται όλα αυτά. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή, 24 στην Αθήνα με προειδοποίησεις για έντονα φαινόμενα βλέπω, 25 στον Πειραιά, 21 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Με γκρίνια ξεκινάμε, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Μέσα στο κατακαλό καιρό και ενώ στην μπούκα του Πειραιά γίνεται ο κακός χαμός, τα ακούγατε νωρίτερα και από την Κατερίνα Τσερέτη, φεύγει κόσμος και κοσμάκης για την καλοκαιρινή του άδεια. Ο καιρός κάνει ό,τι μπορεί για να μας αναστατώσει τη ζωή, την καθημερινότητα, αλλά και τα κεκτημένα μας, τα καλοκαιρινά. Εντάξει, για λίγο θα διαρκέσει, θα δούμε για πόσο λίγο, θα μιλήσουμε με μετεωρολόγο στη συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει χαλάει λίγο τη διάθεση, λέμε τώρα. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον δεν θα έρθει καμιά λασποβροχή μέσα στο κατακαλό καιρό. Να θυμηθούμε τα πατροπαράδοτα και να τρέχουμε τα αυτοκίνητα για πλήσιμο πάλι. Έρχνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά, βλέπω εδώ πέρα στο εορτολόγιο, τη μνήμη της Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος. Ναι, όσο κι αν δεν το πιστεύεις, το ξέρω δεν το πιστεύεις, κάποιες Χριστίνες γιορτάζουν σήμερα. Δεν ξέρω σε ποιες περιοχές της χώρας. Εάν ξέρει κάποιος ειδικός σε δίους Αγίων, εορτολόγια και τα σχετικά, πάρα πολύ θα το εκτιμήσω και εγώ και όλοι εδώ οι συντελεστές εκπομπής να μας στείλετε μήνυμα, θα σας πω τώρα πώς, ώστε να μας εξηγήσετε ποιες είναι αυτές τις περιοχές, να μας ενημερώσετε και εμάς. Επίσης τιμά τη μνήμη του νεομάρτυρος Θεοφίλου, εξακίνθου αυτός, και του Αθανασίου Κίου. Έτσι λέει το εορτολόγιο, λέει επίσης ότι η σελήνη είναι 10 ημερών, λέει επίσης ότι έχουν την τιμητική τους τα καρκινάκια, γιατί είμαστε στον αστερισμό του καρκίνου και κάποια καρκινάκια έχουν σήμερα γενέθλια. Θέλω να σου πω χωρίς φόβο και πάθος ότι το ζώδιό σου... Καρκινάκια είπα, όχι ρε, γιονταράκια. Γιονταράκια, δηλαδή είμαστε στο Λέοντα. Αδαμόπουλε σύνελθε, θες διακοπές. Λοιπόν, τα γιονταράκια λοιπόν που γιορτάζουν σήμερα για δεύτερη μέρα... λέει το ζώδιό τους ότι δεν θα κουραστούν για να πετύχουν καλά πράγματα, αφού τα περισσότερα από αυτά θα έρθουν πάνω τους από μόνα τους. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να κάνουν και ιδιαίτερες κινήσεις, τόσο στο γραφείο λέει όσο και στο σπίτι θα έχετε δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά με τους γύρω σας, ενώ νέες ιδέες που θα εμπνευστείτε θα κάνουν καλό στη ζωή σας, γι' αυτό να μην τις απορρίψετε με το που θα τις σκεφτείτε, αλλά να τις ζυμώσετε μέσα σας και να τις προχωρήσετε, ώστε να προσεγγίσετε ακόμα περισσότερο την ευτυχία. Έτσι λέει το ζώδιο, τι να σου πω, πάρ' το υπόψη σου ή αγνοήσέ το. Εγώ σε ενημέρωσα πάντως για καλό και για κακό. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βασίλης Αδαμόπουλος με ενημέρωση. Καλή μουσική πιστεύουμε, φροντίζει εδώ η υπηρεσία γι' αυτό, και κρυάδες σαν κι αυτές που σου λέω, έτσι για να σε δροσίζω όσο η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα μέχρι να αρχίσει την κάθετη πτώση της. Η Παναγιώτα Πένι, θα τη φωνάζω εγώ, Χρονοπούλου, απέναντί μας τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη και Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα, τώρα θα σου πω, όλες και όλοι εσείς, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε, αν έχετε κατεβάσει το Viber, το μήνυμά σας, πληκτρολογώντας την αναζήτηση του Viber, δύο λέξεις. Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και αυτόματα μπαίνετε στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρηση, τα νέα σας, την καλημέρα σας, ό,τι επιθυμείτε. Ο δεύτερος τρόπος, μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εάν επιθυμείτε, το διαβάζουμε και στον αέρα με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Οκτώ και 17 πρώτα λεπτά και θα κλέψω του φίλου μου του Ανδρέα του Παπασταματίου μια τρομερή ατάκα που άκουσα χτες. Εντάξει, το έχει με τη γλώσσα ο Ανδρέας, δεν το συζητώ. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι και μέσω του γεωεντοπισμού. Τι είπε τώρα ο γίγαντας?
1: Earth News Radio 105,8.
0: 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Μια επικαιρότητα πάρα πολύ πλούσια, μια επικαιρότητα πραγματικά ενδιαφέρουσα σε όλα τα μέτωπα. Με μόνιμο πονοκέφαλο βέβαια τις εξελίξεις στο Ιράν, την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και την αναστάτωση που προκαλεί στις διεθνείς αγορές το ράλι του πετρελαίου. Ενώ εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα έχουμε μια σύγκρουση όλων με όλους. Και σήμερα έχουμε και συζήτηση στη Βουλή για το Σύνταγμα, όπου θα μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, πρωθυπουργός και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μη φανταστείς ότι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση όπως η συνταγματική αναθεώρηση υπάρχουν περιθώρια συνένεσης, ιδιαίτερα μέσα σε μια μακρά προεκλογική περίοδο όπως αυτή που διανύουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η πρώτη συζήτηση θα γίνει. Πλούσιες εξελίξεις και το αστυνομικό ρεπορτάζ με μία ακόμη παραφωνική συμπλοκή. Παράλογη, αδιανόητη, δεν ξέρω. Θα τα δούμε αναλυτικά συνέχεια και πολύ ωραία τα έλεγε η φίλη μου η Κατερίνα νωρίτερα, η Σερέτη, τη νέα πραγματικότητα με τις κάμερες στα αφανάρια της Αττικής. 388 κάμερες, λέει το Earth News, ενεργοποιούνται σήμερα και θα βεβαιώνουν πρόστιμα και θα σου έρχεται το ραβασάκι στο wallet, το ηλεκτρονικό. Τι ωραία που τα λέει η Κατερίνα. Κοίταξε να είσαι περιποιημένος, καλοντημένος και να παίρνεις και ωραίες πόζες. Όχι κατά ανάγκη σεξι, αλλά ωραίες, έτσι, κομψές. Το καλαμπούρι σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι το αυτονόητο, δηλαδή αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή να υπάρχουν κάμερες και να βεβαιώνουν τις παραβάσεις, πολλές φορές οδηγούν σε δραματικά αποτελέσματα. Η επικίνδυνη οδήγηση γίνεται πολλές φορές φωνικό όπλο, δυστυχώς, προσέκρουε σε αυτό που λέμε προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή υπήρχε πάντα το άγχος και η αγωνία ορισμένων μην τους πιάσουνε μόνιμα. Το θυμάμαι από το μετρό, από τις κάμερες που λέγανε να βάλουν στο μετρό, με τον παράνομο δεσμό. Γιατί, λέει, αν είναι δυνατόν το κράτος να μπορεί να έχει λόγο στη ζωή μου και να με πιάνει με τον παράνομο δεσμό. Οι παράνομοι δεσμοί απέτρεψαν αυτό που σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται αυτονόητο, δηλαδή να υπάρχουν κάμερες ώστε να διαπιστώνονται παραβάσεις αλλά και εγκλήματα που τώρα εξιχνιάζονται σε χρόνο ρεκόρ, όπως διαπιστώσατε, στο όνομα δήθεν των προσωπικών δεδομένων. Ευτυχώς έχουμε περάσει σε μια άλλη νέα εποχή όπου υπάρχει τρόπος να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα αν εσύ ο ίδιος δεν τα κάνεις fake volant στα social media και ταυτόχρονα να γίνεται και δουλειά, όπως λέμε. 8 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Τέρμα η γκρίνια, πάμε σε κάτι αισιόδοξο, σε κάτι ευχάριστο, σε κάτι που πραγματικά μας προκαλεί ανάταση ψυχική και μας σκορπίζει χαμόγελα. Έχουμε τη χαρά σήμερα να μιλήσουμε με δύο παιδιά τα οποία πέτυχαν τις Πανελλήνιες να πραγματοποιήσουν τον όνειρό τους. Με δύο νέα παιδιά τα οποία πάλεψαν, δούλεψαν σκληρά, διάβασαν πολύ και κατάφεραν ως αριστούχοι να γράψουν τη δική τους ιστορία. Ο πρώτος από αυτούς, ο Νίκος Περάκης, αριστούχος και νέο, πώς θα το πω τώρα, επιτυχών στην ιατρική Θεσσαλονίκης, έχει γράψει 19.100 μόρια. Είναι η βαθμολογία, το έχει γράψει πάρα πολύ καλά. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να το καλωσορίσουμε και να συζητήσουμε μαζί του για το μυστικό της επιτυχίας του, για τα όνειρά του, για το τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα, για το πώς βλέπει από εδώ και πέρα τη ζωή. Νίκο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θερμά συγχαρητήρια. Μπράβο. Τώρα και θα το πω από την καρδιά μου και εις ανώτερα, γιατί τα ανώτερα είναι μπροστά σου, ο δρόμος είναι ορθάνυχτος μπροστά σου. Έγραψες 19.100 μόρια. Πώς τα κατάφερες, βρε θηρίο, είναι το ερώτημα. Πώς τα κατάφερες?
2: Δείτε, είναι κατ' ουσία κάτι που προήξε από μια προσπάθεια παραπάνω από 2 χρόνων.
0: Mm-hmm. 2. Πάλι καλά.
2: Από την αρχή της Δευτέρας Λυκείου. Mm-hmm. Και νομίζω το κύριο συστατικό πίσω από το αποτέλεσμα ήταν, τις επιτυχίες πίσω από το αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
0: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή?
2: Δηλαδή, προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διαβασμά μου στις ανάγκες μου.
0: Σωστός.
2: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοιχείες κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, η οποία είναι αρκετά συχνή.
0: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου αυτά 2 χρόνια? Εντάξει, και έφερα από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά κατά μέσον όρο, έτσι, πόσο διάβαζες?
2: Ναι, δείτε, όσο πλησιάζουμε στις Πανελλήνιες, ανέβαινε αυτός ο αριθμός. Ναι. Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις Πανελλαδικές.
0: Εντάξει, είναι διάβασμα γερό αυτό. Πού μένεις, σε ποια περιοχή?
2: Είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, είσαι Θεσσαλονικιός, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Από τις Σικές συγκεκριμένα.
0: Α, από τις Σικές, μάλιστα. Σικές οι οποίες πάντα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται στο επίκεντρο. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Είχες άγχος όταν πήγες να γράψεις ή είχες, ας πούμε, την αυτοπεποίθηση εγώ θα πάω καλά και εντάξει, δεν με αγχώνει τίποτα?
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχα άγχος, είχα αρκετό άγχος. Βέβαια, όσο πλησιάζουμε παραδόξους προς εξετάσεις, το άγχος μου βελτιώθηκε. Είχε φτάσει το ζενίθ του, το πίκ του, ας πούμε, τον Μάρτιο, αλλά και πάλι είχα αρκετό άγχος στις Πανελλαδικές, γιατί υπάρχουν πολύ αστάθμιοι οι παράγοντες και αυτό σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν πήραμε τα θέματα μπροστά μας και έγινε πραγματική όλη αυτή η κατάσταση και μπορούσαμε όντως να αρχίσουμε να λύνουμε τα θέματα, συνειδητοποίησα ότι τα ξέρω αυτά τα πράγματα, δεν είναι τίποτα απίστευτο, εξωπραγματικό. Και όταν ξεκίνησα όταν τα λύνω και κατάφερα να έχω μια καλή εικόνα του γραπτού μπροστά μου, τότε ξεγχώθηκα.
0: Εσύ ήσουν γενικά ένα διαβασμένο παιδί. Η σειρά που μπήκε ήταν πολύ καλή, νομίζω, έτσι δεν είναι? Πρέπει να ήσουν από τους πρώτους, κάνω λάθος?
2: Ήμουν 29ος.
0: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μέσα στην τριαντάδα. Να ρωτήσω το εξής. Εσύ ήσουν από τα διαβασμένα παιδιά. Γενικά όμως, θεωρείς ότι τα θέματα φέτος ήταν ζόρικα, ήταν δύσκολα? Όχι για σένα, γενικά, για ένα μέσο διάβασμα.
2: Ναι, θα σας πω για την κατεύθυνσή μου.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι στην κατεύθυνση υγείας ήμουνα.
0: Ναι.
2: Στα μαθήματα της φυσικομάθημας φυσικής, τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα. Ίσως το πιο εύκολο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Και από άποψη χρόνου και από άποψη δυσκολίες θεμάτων. Τώρα, στην χημεία τα θέματα ήταν σχετικά απαιτητικά στον χρόνο. Mm-hmm. Δεν δυσκολεύτηκα, αλλά αυτό ακούγεται από όλους. Η βιολογία όμως, εκεί δυσκολεύτηκα και εγώ αρκετά στα θέματα. Ήταν πιεστικά και από χρόνο και από άποψη επίπεδου. Μέχρι και τη δεύτερη στιγμή, δηλαδή, εγώ το πάλευα και ευτυχώς απέδωσε. Η έκθεση ήταν φυσιολογική, μπορώ να πω. Ήταν
0: μαζί. Κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Όλο αυτό το διάστημα, θα μου απαντήσεις ειλικρινά όμως, έβγαινες καθόλου έξω ή ήσουν αγχωμένος μέσα σε ένα δωμάτιο, διάβαζες, δηλαδή ήσουν στοχοπροσιλωμένος, έλεγες ότι να γράψω καλά και μετά άμα είναι να καεί το πελεκούδι?
2: Όχι, σαφώς και έβγαινα, όχι πολύ, μην φανταστείτε, ίσως το Σάββατο το βράδυ για λίγες ώρες, ίσως την Παρασκευή για κάποιο καφέ. Και για μένα ήταν σημαντικό το να βγαίνω, γιατί χωρίς αυτό, χωρίς την κοινωνική επαφή με τους φίλους μου και την υποστήριξη που έρχεται μαζί με αυτή την ψυχολογική που τόσο με βοηθάνε οι φίλοι μου και τόσο βοηθάω εγώ αυτούς, νομίζω ότι δεν θα είχα καταφέρει να γράψω και τόσο καλά. Ήταν ένας τρόπος να ξεφύγουμε από το διάβασμα, να κάνουμε ένα ολιγόρο διάλειμμα το οποίο ήταν ανεκτήμητης αξίας.
0: Mm-hmm. Έχεις κάποιο όνειρο για το μέλλον?
2: Ναι, θέλω να τελειώσω με το καλό η σχολή και από εκεί και πέρα να μπορέσω να ασκήσω το επάγγελμά μου, να βοηθήσω τους ανθρώπους, ίσως αν πάω στην έρευνα να ανακαλύψω από καινούργια θεραπεία. Είναι πολύ δρόμο που ανοίγει η σχολή, είναι η αλήθεια, και είμαι αρκετά ενθουσιασμένος.
0: Σου ευχόμαστε ολόψυχα να κάνεις πράξη τα όνειρά σου. Από καρδιάς, συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες σου ευχόμαστε. Να σε καλά, Νίκο μου. Να σε καλά. Νίκος Περάκης, αριστούχος που πέρασε στην Ιατρική Θεσσαλονίκης. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο παιδί. Επίσης επιτυχώντα. 19% μόρια έγραψε ο Νίκος. Ο Άγγελος Ξεζωνάκης έχει γράψει 19.000 μόρια και πέρασε στην Οδοντιατρική Αθηνών. Πραγματικά τεράστια επιτυχία. Συγχαρητήρια και στον Άγγελο. Γεια σου, Άγγελε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Να σε συγχαρώ και δημοσίως και εσένα για την προσπάθειά σου. 19.000 μόρια είναι εξαιρετική βαθμολογία και εσύ νομίζω πρέπει να σκοράρεις αρκετά καλά. Πρέπει να μπει και σε καλή σειρά στην Οδοντιατρική.
3: Ναι, μπήκα 12ος στην Οδοντιατρική.
0: Πάρα πολύ καλός. Πρέπει να σου εξομολογηθώ. Αν και νομίζω θα το έχεις ακούσει από πολύ κόσμο ότι και εγώ φοβάμαι τον οδοντίατρο. Είναι η περίπτωση του γιατρού που ξέρεις, μπορεί να πας να κάνεις ας πούμε μια δύσκολη εγχείρηση, δεν φοβάσαι. Στον οδοντίατρο πάντα βλέποντας τον τροχό νιώθεις ένα μάγκωμα. Λοιπόν, εσύ όμως προφανώς θα έχεις στο νου σου άλλα πράγματα, θα μας τα πεις αφού κάνεις λίγο υπομονή, να ακούσουμε μαζί τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΤ, και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας για να μας πεις για την επιτυχία σου, τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, για όλα αυτά.
3: Ωραία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια μετά τον καύσωνα. 11 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ενεργοποιούνται οι 388 κάμερες στα φανάρια του Λεκανοπεδίου. Θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Εντοπίστηκαν 42 πρόσφυγες και μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων σε εξέλιξη μετεφορά τους στο λιμάνι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη, 24 Ιουλίου. Όπου μέρα χαράς και γιορτής για εκατοντάδες χιλιάδες συνέλληνες συμπολίτες, των οποίων ξεκινάει η καλοκαιρινή άδεια. Είπαμε, γίνεται από το πρωί χαμό στην Μπούκα του Πειραιά και στη Ραφίνα. Έχει κίνηση και γενικότερα αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση και σε εθνικές συνέχεια. Το μεγάλο κύμα των αδειούχων, αυτό που λέω Ιούλιο-Αυγούστου, είναι ένα πράγμα αυτό. Τύπου σε Ρέτη, Κατερίνα, δες παράδειγμα. Φεύγουν σήμερα και ποιο τη χάρη του. Καλά να περνάτε, να γεμίσετε μπαταρίες, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τις βουτιές σας. Το ίδιο εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά και στον Άγγελο Ξεζωνάκη, με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση νωρίτερα. Ο Άγγελος είναι ένα νέο παιδί 18 χρονών που κατάφερε με διάβασμα, καλό φαντάζομαι, θα μας πει ο ίδιος, να περάσει στην Οδοντιατρική Αθηνών σε πολύ καλή σειρά, με 19.000 μόρια. Για πες μας λοιπόν, Άγγελε, είχε πολύ διάβασμα το πρόγραμμα?
1: Λοιπόν, υπήρχαν μέρες που είχε πολύ διάβασμα, υπήρχαν μέρες που είχε μόνο ξεκούραση, γιατί δεν γίνεται να κρατάς συνεχόμενα για πολλές μέρες το ίδιο μοτίβο, γιατί απλά βαριέσαι μετά από λίγο.
0: Ναι.

0: Γενικά εγώ είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά αυτό που είπε και το προηγούμενο παιδί είναι πολύ σημαντικό, πως δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου, έγινε η προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως, αντίθετα με το προηγούμενο παιδί που είπε πως ξεκίνησα να διαβάζει περισσότερο, εγώ δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
1: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
0: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο.
1: Τώρα.
0: Μόνο αυτό. Ήθελα να καλές επαναλήψεις.
1: Να τα φρεσκάρεις. Τώρα,
0: αυτό.
1: Να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα θα ήθελα. Καταρχάς, πήγαινες και φροντιστήριο, έκανες φροντιστήριο.
0: Πήγαινα για φροντιστήριο, ναι. Αλλά η αλήθεια, εγώ επειδή ήμουν και σε ιδιωτικό σχολείο στο Ροδιόν παιδί εδώ στη Ρόδο. Ήταν
1: Α, είσαι Ροδίτης,
0: Ναι, είμαι από τη Ρόδο.
1: Μάλιστα. Το υπέροχο αυτό.
0: Ήταν καθοριστική η βοήθειά του.
1: Του σχολείου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι εάν, ας πούμε, δεν πήγαινες φροντιστήριο, πιστεύεις ότι θα είχες την ίδια επιτυχία?
0: Αναλόγως. Γιατί άμα δεν πήγαινα φροντιστήριο, θα ήταν διαφορετική οργάνωσή μου, διαφορετικό το πρόγραμμά μου και σίγουρα πιστεύω θα δίνα περισσότερο κόπο για να πετύχω τον στόχο μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Χρειαζόταν πολύ προσπάθεια.
1: Πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Να σε ρωτήσω το εξής, επειδή έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση τώρα για το Εθνικό Απολυτήριο κλπ. Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη λυκείου, την έβλεπες ως βάρος, δηλαδή είχες επικεντρώσει στο διάβασμά σου για το πανεπιστήμιο και αισθανόσουν το σχολείο ως βάρος, ως μια περιττή διαδικασία, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Κοιτάξτε, εγώ αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεις στη σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο, σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα από έναν καθηγητή που σου δώσει μια άλλη άποψη.
1: Πες μου κάτι ακόμα, το ρώτησα και τον Νίκο νωρίτερα. Τα θέματα φέτος, γιατί είστε και στην ίδια ομάδα, στην ίδια κατεύθυνση. Τα βρήκες εύκολα, δύσκολα, ζόρικα? Δεν μιλώ για σένα, τα 19.000 μόρια μιλούν από μόνα τους. Γενικά ρωτώ να πεις.
0: Μια έκθεση ήταν καλά τα θέματα, όπως είχαν πει και τότε όλοι. Μετά η βιολογία ήταν τσιμπημένη. Πιο πολύ συνδύαζε. Όχι τόσο δύσκολα, απλά άλλαξε λίγο η νοοτροπία της εξέτασης. Έγινε πιο πολύ να χρησιμοποιήσει κριτική σκέψη, έφυγε από την κλασική παπαγαλία που λέγανε, που είναι παπαγαλία η βιολογία, δεν ήταν έτσι φέτος. Στη χημεία ήταν υπέροχα τα θέματα, προφανώς. Το είχα και από πολλούς συμμαθητές μου, το είδα. Ήθελαν χρόνο για να μπουν τα θέματα. Και στη φυσική πολύ εύκολα. Όχι κατά την άποψή μου, κατά την άποψή πολλών ήταν εύκολα στη φυσική φέτος τα θέματα.
1: Τώρα, θέλω να μιλήσουμε για λίγο για τα όνειρά σου. Εσύ πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια, όταν με το καλό έχεις τελειώσει τη σχολή σου, ενδεχομένως στο εύχομαι, αν το θέλεις και εσύ βέβαια, να έχεις κάνει ένα μεταπτυχιακό. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, ας πούμε, με ένα τροχό σε ένα οδοντιατρίο, να ασχολείσαι με τη σωματική υγιεινή των ανθρώπων, που είναι και ο καθρέφτης της υγείας τους, έτσι, το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι ο καθρέφτης της υγείας. Ή θέλεις να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, ας πούμε, ασχοληθείς με την έρευνα, δεν ξέρω τι.
0: Όχι, τον τροχό θα πάρω κι εγώ, μου φαίνεται. Γιατί, θα σας πω, ο αδερφός μου, είδω μεγάλος, είναι οδοντίατρος. Δουλεύει.
1: Υπάρχει οικογενειακή παράδοση. Μάλιστα.
0: Ναι, και ο αδερφός μου που πέρασε πέρυσι και εκείνος στο οδοντιατρική στην Αθήνα, τώρα θα είμαστε μαζί. Στην ίδια βόλη θα φυτούμε μαζί.
1: Σοβαρά, αυτό
0: είναι. Οπότε Ναι, οπότε μετά θα, εγώ πώς οραματίζομαι τον εαυτό μου, οραματίζομαι τον εαυτό μου μαζί με τα δύο μου αδέρφια να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Θα έχετε πολύ ιατρείο, ξεζωνάκηδες, θα είστε οι πιο ονομαστοί οδοντίατροι στη Ρόδο. Και εύχομαι και αλλού. Από καρδιά στα καλύτερα.
0: Καλύτερο μπορούμε.
1: Θα έχετε πολύ ιατρείο, ξεζωνάκηδες, θα είστε οι πιο ονομαστοί οδοντίατροι στη Ρόδο. Και εύχομαι και αλλού. Από καρδιά στα καλύτερα.

παιδιά στοχοπροσιλωμένα. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Μα στην κοινωνία δεν είναι όλοι οι ίδιοι άνθρωποι. Προσωπικά όμως πιστεύω, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι οι νέες γενιές είναι πάντα καλύτερες από τις προηγούμενες. Είναι διαφορετικές σίγουρα. Πάντα οι μεγαλύτεροι αισθανόμαστε ότι οι πιτσιρικότεροι, που λέει και ένας φίλος, είναι άμυαλοι, είναι επιπόλαιοι, είναι ανώριμοι, δεν παίρνουν στα σοβαρά τίποτα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι μια αυταπάτη. Βεβαίως η επιπολαιότητα πολλές φορές μπορεί να είναι πραγματικότητα ή και μια μάσκα στην ανάγκη της υπηρεσίας της ανεμελιάς. Όμως το βλέπουμε, το ζούμε, αποδεικνύεται από τα ίδια τα πράγματα, από την ίδια τη ζωή, ότι οι γενιές που έρχονται είναι πάντα ή σχεδόν πάντα καλύτερες από αυτές που φεύγουν. Και ολόψυχα λοιπόν εγώ θα ευχηθώ σε αυτά τα παλικάρια και τα κορίτσια και τα παλικάρια, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πέτυχαν το στόχο τους, μπαίνοντας, μάλλον επιτυγχάνοντας την εισαγωγή τους σε μια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που την ήθελαν και τους άρεσε, αλλά και σε όσους σκοπεύουν να το προσπαθήσουν για δεύτερη φορά ή να κάνουν κάτι άλλο, να πετύχουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Με αποφασιστικότητα, με θέληση και κυρίως με θετική ενέργεια. Να αγαπήσουν αυτό που θέλουν να υπηρετήσουν και να το υπηρετήσουν με πάθος. Και να είναι γερά και δυνατά όλα τα παιδιά μας. Γιατί αυτά είναι το αύριο της πατρίδας. Και το αύριο της πατρίδας πρέπει να το παίρνουμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Όχι να το αφορίζουμε και να το ξορκίζουμε. 8 και 41 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές στον ήχο, το ωραιότερο χαμόγελο εδώ της γειτονιάς και όχι μόνο. Χαρά Γιαννοπούλου. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη, και στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Βροχή τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είτε μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντάς μας μήνυμα, αφού πρώτα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο σας, είτε μέσω Facebook. Πληκτρολογείτε Πρωινές Διαδρομές στην αναζήτηση, μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο Γιώργος, ο Παντελεήμων, στέλνει συγχαρητήρια στα παιδιά που πρότευσαν και στους υπόλοιπους που θα πρωτεύσουν αργότερα στη ζωή τους. Καλημέρα στον Αβραμ, ο οποίος συμφωνεί με όσα έλεγα για τις κάμερες. Να είσαι καλά, συμφωνούμε γενικά. Αβραμ, να το προσέξουμε και οι δύο αυτό. Σε πειράζω, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία και τα τόσο ενθαρρυντικά μηνύματά σου. Καλημέρα στο Γιώργο το Θύμιο, ο οποίος μας στέλνει 4 υπέροχες φωτογραφίες από την υπέροχη Καβάλα. 25 βαθμοί Κελσίου, λέει, ήλιο όλη τη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά τα λόγια. Χαίρεται που δίνουμε βήμα και λόγο στα νέα παιδιά που πέτυχαν τις Πανελλήνιες. Είναι αυτονόητη υποχρέωσή μας. Στέλνει χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στις κόρες του, στην κατασκήνωση που βρίσκονται στη Θάσο, στη σύζυγο, τη Μαρία Σαββίδου, και στους φίλους ακροατές, Σταυρούλα Σιώκη, Χρήστο Μαυρίδη, ναι, Χρήστο Μαυρίδη, Εύη Μαργαρίτη, Κώστα Παϊγονόμου, Βαγγέλη Αργυρίου. Τι λες τώρα! Τους κρατάμε στην τροφιά τα πρωινά καθώς πηγαίνουν στην εργασία τους. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ελπίζω να σ' άκουσαν. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την επικοινωνία που έχετε μέσω της εκπομπής. Καλημέρα και στην Ελίζα την Παπαδοπούλου. Έχει και τα καλά του, λέει ο καιρός. Λίγη βροχούλα στα χωράφια, λίγη δροσούλα στους αγρότες που μαζεύουν ροδάκινα, δεν είναι κακή. Όχι, βρε Ελίζα, προς Θεού. Κάθε άλλο παρά κακή είναι. Κακές είναι οι καταιγίδες, οι μπόρες, τα χαλάζια, οι αέριδες. Μας παίρνουν και μας σηκώνουν. Αυτά είναι τα ζόρικα μέσα στο κατακαλό καιρό. Καλημέρα στον Γιάννη. Μας στέλνει το μήνυμά του και στη Μυρσίνη. Τι όμορφο όνομα. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Σκάλα Λακωνία. Στην Ελένη Παπαβασιλείου και στον Δημήτρη τον Παρίσι. Άλλος Δημήτρης. Πέσαμε σε Δημητράδα.

0: σήμερα. Πολλά πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook από τους γκρούπις της εκπομπής μου, της εκπομπής μας εδώ, τις πρωινές διαδρομές. Θα ξεκινήσω να τα διαβάζω ακριβώς για να μην έχουμε γκρίνιες και αμέσως μετά θα πάω στα πρώτα σέλιδα. Γκρίνιες δικαιολογημένες, δεν σας κακίζω όταν δεν διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα τον Κοντογιάννη. Λέει, ακούγοντας τους νέους είναι ό,τι καλύτερο. Το ξεκίνημα του πρωινού γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Κώστα μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Γρηγόρη μου, θα σου απαντήσω στο μήνυμά σου, γιατί είναι προσωπικό το ερώτημα, οπότε δεν χρειάζεται να τα λέμε δημοσίως αυτά. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Στην Ποθητή τη Βάλβη, γεια σου, Ποθητή, να σου πω, μας ξελογιάζουν οι φωτογραφίες που μας στέλνεις, είναι από Σαντορίνη, είναι υπέροχες και φαντάζομαι είναι στο Ιόγερμα, έτσι, όχι στο Ιωβασίλεμα, εκτός αν κάνω λάθος. Πάντως, πραγματικά, να είσαι καλά που μας τις στέλνεις, γιατί αν μη τι άλλο μας εμπνέουνε εδώ εγκλωβισμένοι που είμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Πάλι ο Τραμπ λέει απειλή με δασμούς Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά, Αυστραλία. Υπάρχουν αναφορές για γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν. Είδομεν. Κάτσε να είδομεν, Αλέξανδρε. Γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει αρχίσει και ζορίζει άσχημα. Λοιπόν, 8 και 46 πρώτα λεπτά, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και θα πάμε στον καλεσμένο μας πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. Όχι, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα, μου λέει Γιάννα Αρφάνη, και θα το κάνουμε γρήγορα γρήγορα. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο σήμερα: Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης: Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Επίσης, διαβάζουμε για τις βάσεις: Άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές. Συνολικά λέει 13.187 θέσεις έμειναν κενές φέτος στα ΑΕΗ, 616 λιγότερες από πέρυσι. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην κάλυψη θέσεων στις αεροντικές σχολές, εντυπωσιακή άνοδο σημειώνεται στις πολυτεχνικές σχολές, σε αντίθεση με τις καθηγητικές που έχουν πτώσει. Πώς να μην έχουν πτώσει, ρε παιδιά, οι καθηγητικές σχολές, συγγνώμη κιόλας δηλαδή τώρα. Συγγνώμη, τα λέμε, τα ξαναλέμε εδώ στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, δεν χρειάζεται όμως να τα λένε οι δημοσιογράφοι, τα λέει η ίδια η ζωή, έτσι. Όταν ένας εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος επιτελεί λειτουργήμα, έτσι, γιατί για μένα δεν είναι επάγγελμα το να είσαι εκπαιδευτικός, το να μαθαίνεις γράμματα τα παιδιά μας, τα παιδιά του κόσμου, είναι λειτουργήμα. Και τον άνθρωπο αυτόν τον αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, ως το λιγότερο από αδιάφορα, για να μην, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θα είναι προσλητικό, ας πούμε, δηλαδή... Δαγκώνω τη γλώσσα μου για να μην το πω. Ως παρακατιανό τον αντιμετωπίζουμε, ως τυποτένιος. Δηλαδή, τον αναγκάζουμε, ας πούμε, να πάει σε μια άλλη πόλη, σε μια ακριτική περιοχή της χώρας και μια ακριτική, και να ψάχνει και να μην βρίσκει σπίτι, ή ας πούμε να τον χδέρνουν εκεί όποιοι κερδοσκόποι έχουν ένα ρημάδι, ας πούμε, για να μείνει σε ένα αχούρι και να πληρώνει το μισό του μισθό και βάλε στο Νίκη και στα Κοινόξα και δεν ξέρω πού αλλού. Όταν τον ανταμείβουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα, αυτόν τον άνδρα που έχει λιώσει στα δρανία με μισθούς που ντρέπομαι και να τους πω, ας πούμε. Ντρέπομαι και να τους πω, πόσο μάλλον οι ίδιοι που το βιώνουν αυτό το πράγμα και αμείβονται. Δηλαδή τι περιμένουμε, ότι τα παιδιά θα πάνε στις καθηγητικές σχολές μετά? Γιατί ακριβώς δεν βλέπουν από τους γονείς τους τι γίνεται, ή τους συγγενείς τους, ή τους γείτονές τους, τους φίλους τους? Και το αναφέρουμε, ας πούμε, ως... Ναι, έπρεπε να ντρεπόμαστε ως κοινωνία που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να ντρεπόμαστε ως κοινωνία που αντιμετωπίζουμε ως απόβλητους, ας πούμε, τους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Είναι αδιανόητο. Και από την πλευρά της πολιτείας, που τους αξιολογεί και τους ανταμείβει με μισθούς αχαρακτήριστους, αλλά και από την πλευρά συνολικότερα της κοινωνίας, η οποία διαρριγνεί τα ημάτια της όταν δεν την αφορά το θέμα. Γιατί όταν την αφορά, δηλαδή όταν είσαι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού και πρέπει να τον νοικιάσεις σε καθηγητή, σου κακοφαίνεται γιατί θες το καλοκαιράκι να το δώσεις Airbnb και να οικονομήσεις. Και το χειμώνα τον γδέρνεις τον άνθρωπο αυτό. Άρα υπάρχει μια συνευθύνη, νομίζω, στο φαινόμενο. Άρα μην κλαίμε μετά επί των αποτελεσμάτων και επί των ερυπείων, λέω τώρα εγώ. Διαβάζω επίσης την Καθημερινή, εγγένεια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Να σας διαβάσω, εγγενιάστηκε χθες ο αυτοκινητόδρομος που διασχίζει την κεντρική Ελλάδα, διευκολύνοντας τη σύνδεση με τις Θεσσαλικές πόλεις και τη Δυτική Μακεδονία. Το ταξίδι από τη Λαμία μέχρι και την Εγνατία οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά. Η απόσταση Αθήνας Γρεβενών και Αθήνας Μετσόβου θα μειωθεί σε 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και την Κοζάνη μόλις 4,5 ώρες. Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή εγγενείων. Ακούστε και το άλλο, το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Το 2025, σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, έτσι, ο αριθμός, λέει, των Ελλήνων που έκαναν έστω ένα προσωπικό ταξίδι αυξήθηκε κατά 7,2% στα 5,4 εκατομμύρια άτομα. Στους άνω των 65 όμως η αύξηση ήταν 24%, ενώ αυτών που επέλεξαν ταξίδι στο εξωτερικό 19%. Φυσικά, οι άνω των 65 μια ζωή την έχουμε, σιγά μην καθόμαστε, λέω τώρα, οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν, να εγκλωβισμένοι μέσα στα διαμερίσματά μας να χαζεύουμε τηλεόραση, ας πούμε, όπως η στερεοτυπική εικόνα επιβάλλει για τον παππού ή τη γιαγιά. Εγκλωβισμένος με την κουβερτούλα του να κάθεται στην πολυθρόνα του και να χαζεύει τηλεόραση προσπαθώντας να καταπνίξει την ανία του. Όχι βέβαια, οι σημερινοί 65άριδες δεν έχουν σχέση με τους 65άριδες πριν από 20 ή πριν από 30 χρόνια και πριν από 10 χρόνια. Είναι ταξιδιάρες ψυχές που μεγάλωσαν με ροκ μουσική. Αγαπάνε τα ταξίδια, αγαπάνε τις τεχνολογίες. Ξεχάστε τον παππού και τη γιαγιά που ξέρατε στα παραμύθια ή σε κάποια τηλεοπτικά σίριαλ. Η τρίτη ηλικία σήμερα είναι αλλιώς και το αποδεικνύει και πολύ καλά κάνει. Η φίλη μου η Ευγενία, ας πούμε, είναι τέκνο φρικ. Δεν υπάρχει εργαλείο των νέων τεχνολογιών. Εδώ μας στέλνει καθημερινά την καλημέρα της που να μην το ξέρει και να μην το χειρίζεται. Γεια σου ρε Ευγενία. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο Βάσης 2026, η δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν, ευελπίδων σώματα αγρονόμων, τοπογράφων, μηχανικών, μηχανικών, γεωπληροφορικής, MEP, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ποιες υποχώρησαν, επιστήμης φυτικής παραγωγής. Παιδιά, αυτή ήταν η πρώτη σχολή που είχα πετύχει εγώ. Την εγκατέλειψα γρήγορα. Γιατί η αλήθεια είναι, εκείνα τα χρόνια τότε που είχε το άγχος των γονιών να μπει σε μια σχολή, το παιδί να μπει σε μια σχολή, είχα δηλώσει και εγώ φοιτική παραγωγή. Εκεί με έριξε η μοίρα, στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ένας άνθρωπος γεννημένος στην Αθήνα, που το μοναδικό δέντρο που είχε δει στη ζωή του ήταν η νερατζιά στο απέναντι πεζοδρόμιο, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το φύλλο της ελιάς από το φύλλο της μηλιάς, ούτε καν το δέντρο. Τι να κάνει στη φοιτική παραγωγή, εκεί με έριξε η μοίρα. Κάθισα κάποιους μήνες, έκανα ωραιότατες διακοπές στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψα στην Αθήνα. Γιατί με καταχέριασαν η μάνα και ο πατέρας μου. Λέγανε καλή πλάκα, αλλά πρέπει να κάνεις καμιά δουλειά. Και εκεί με περίμενε κάπου το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Άστο, άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Ποιες σχολές έμειναν στάσιμες? Λογιστική και χρηματοοικονομικά, γεωλογίας και περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, νομική Αθήνας. Αυτές μείναν στάσιμες. Ποιες έκαναν έκπληξη? Μαθηματικό Καστοριάς. Εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και φυσικό Καβάλας. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης τα νέα. Ασπίδα σε 3 χρόνια, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ότι ο αεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δις ευρώ. Και τι θα περιλαμβάνει. Διαβάζουμε επίσης Οδύσσια, όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Έφηβοι, ντόμινο απαγορεύσεων για τα social media, τι ισχύει στην Ελλάδα. Και για το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στις εφημερίδες. Θα περάσουμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα συνέχεια, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ενημερώνουν από το Control, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, τον νου σας ρε μάλια, τον νου σας. Σήμερα λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Κοιτάξτε, μην έχουμε καμιά κακοτοπιά, διότι παραμονεύουν τα πρόστιμα. Το νου σας. Πάμε στον κύριο Τσάπαλο. Καλή σας μέρα, κύριε Τσάπαλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λίγη προθεσμία σήμερα και δεν θα δώσετε και παράταση.
2: Λίγη προθεσμία πράγματι. Έχει ήδη δοθεί μια εβδομάδος.
0: Θυμάμαι ότι ήταν στα κάγκελα οι λογιστές και ζητάγανε παράταση. Ναι.
2: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα. Παράδειγμα, φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το νου σας, θα ξαναπώ εγώ για μια ακόμα φορά. Τώρα, κύριε Τσάπαλε, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, γιατί είδαμε αυτές τις μέρες μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σε σχέση με ένα ηλεκτρονικό τευτέρι, να το πω, μην παρεξηγηθώ, στο οποίο θα μπορεί ο κάθε φορολογούμενος να βλέπει το σύνολο των χρεών του. Ωραίο αυτό, ναι, και ενδιαφέρον. Θέλετε να μας πείτε τι είναι και από πότε θα εφαρμοστεί?
2: Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτύπωσης των οφειλών μας απέναντι στο δημόσιο, αλλά απέναντι και απέναντι σε χρηματοπιστωτικούς φορείς, τραπεζικούς φορείς και το καθεξής. Ένας ολοκληρωμένος τηρεσίας, αν μπορώ να τον βαφτίσω έτσι. Αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για φυσικά τον πολίτη, ο οποίος θέλει να πάει να αιτηθεί ενός δανείου από μια τράπεζα. Με δική του συνένεση η τράπεζα μπορεί να αντλήσει στοιχεία των οφειλών του, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα και να του κάνει μια βελτιωμένη ενδεχομένως πρόταση δανειοδότησης με βάση τα στοιχεία της
0: πιστολικής του
2: ικανότητα. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Αντιστοίχως και για το δημόσιο είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο να ξέρουμε σε πραγματικό χρόνο κάθε πολίτης τι ακριβώς οφειλές έχει, προς ποιον φορέα, προς ποιον οργανισμό, τι διάρκεια είναι αυτές οι οφειλές, από πού προήλθαν, αν είναι ληξιπρόθεσμες, αν είναι.
0: Θα είναι και τα ασφαλιστικά μέσα, θα είναι και τα ασφαλιστικά όλα.
2: Θα είναι η πλήρη εικόνα για τα πάντα. Και σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι αποσπασματική. Δηλαδή, θέλουμε να μάθουμε τις οφειλές μας απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα, μπορούμε να το κάνουμε.
0: Βεβαίως.
2: Για παράδειγμα, κάνοντας μια αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα.
0: Να πούμε ότι και χωρίς αίτηση, εγώ θα το πω, υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή μια τράπεζα και νομίζω ότι δεν είναι ντροπή και σιγά και τη διαφήμιση να τον αφαιρούμε. Η Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει, αν είσαι δανειολήπτης, σου δείχνει το σύνολο των χρεών που έχει στα δάνεια. Και στην Πειραιώς γίνεται αυτό, από ό,τι ξέρω.
2: Υπάρχει όμως και το εξής. Ναι. Υπάρχει και το βλέπουμε αυτό από την εμπειρία μας στο Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις οφειλές τους. Mm-hmm. Δηλαδή, τι εννοώ. Πάνε να κάνουν μια μεταβίβαση ενός ακινήτου και τους εμφανίζονται οφειλές, για παράδειγμα, από δημοτικά τέλη. Ναι. Ή από οφειλές στο ΚΕΑΟ.
0: Αυτά εδώ που τα λέμε είναι και δύσκολο να ξέρετε. Γιατί είναι με τους Δήμους, είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Ενώ τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν.
2: Θα έχουν τη δυνατότητα, ακριβώς. Θα έχουν τη δυνατότητα. Άρα αυτό δημιουργεί και καλύτερες συνθήκες απομείωσης του χρέους σε βάθος χρόνου.
0: Από πότε, κύριε Τσάπαλε, αυτό?
2: θα ξεκινήσει άμεσα. Είναι σε φάση υλοποίησης το πληροφοριακό αυτό σύστημα. Το χρειαζόμαστε και εμείς και οι πολίτες και οι χρηματοπιστωτικοί φορείς για να γίνει έτσι μια ολοκληρωμένη δουλειά.
0: Δηλαδή, μέχρι, ξέρω εγώ, να το πω έτσι, μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι σε λειτουργία.
2: Εντός του 2026 επιθυμούμε να τεθεί σε λειτουργία. Ενδεχομένως και νωρίτερα. Mm.
0: Θα μου πείτε και κάτι τελευταίο έτσι για ένα λεπτάκι, ενάμιση. Υπάρχει μια ολόκληρη φημολογία γύρω από το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι υπό επεξεργασία ακόμη. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί κανείς λεπτομεριακά. Όμως, τους βασικούς άξονες, δηλαδή η στόχευση θα είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας, εκεί θα δώσετε έμφαση κυρίως.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι έχουμε με βάση τα τωρινά πάντα δεδομένα κατοχυρωμένο περίπου ένα εξασφαλισμένο, μάλλον να το πω καλύτερα, ένα περίπου για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Εμείς διαβάζουμε ότι θα είναι ένα, ενάμιση, δύο, λένε κάποιοι, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα με αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή είναι ένα δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό χτίζουμε μέρα με την ημέρα να ανέβει το ποσό αυτό και μέσω της μείωσης της φοροδιαφυγής, της αδειλωτής εργασίας και της καλής πορείας της οικονομίας και λόγω της αύξησης των εσόδων από τον τουρισμό που πηγαίνει εξαιρετικά φέτος. Από εκεί και πέρα, στόχευση στον πυρήνα θα είναι ο μικρομεσαίος, θα είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας, τα νομικά πρόσωπα. Επεξεργαζόμαστε μια σειρά από μέτρα, όπως το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η αναμόρφωση της προκαταβολής φόρου, περαιτέρω βελτιώσει στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών και περαιτέρω μειώσει στο ασφαλιστικό κόστος τους, ούτως ώστε ακριβώς να τους βοηθήσουμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σήκωσαν και το βάρος των μνημονίων και της κρίσης, αλλά και το βάρος της ανάκαμψης με ταλαιπωρία πολύ εξ αυτών. Γιατί το να διασυνδέσεις τα POS με τις ταμιακές μηχανές, να επιβάλλεις ψηφιακή κάρτα εργασίας, να κάνεις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις για την επιχείρησή σου είναι ένα αποτέλεσμα ταλαιπωρίας. Υπήρχε ταλαιπωρία και πραγματικά ευχαριστούμε τους ανθρώπους αυτούς που έβαλαν πλάτη για να έχουμε έρθει σήμερα και να λέμε ότι περιορίσαμε τόσο πολύ τη φοροδιαφυγή και θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Πρέπει να τους ευραβεύσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Σαμίρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Μαρία Λάγιου, όχι τίτλοι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ναι.
3: Η ώρα είναι 9.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Κώστας Σολωμός. Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ορίστηκαν αντιπεριφερειάρχες με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες οι εξής: Γοργόλης Βασίλειος για θέματα του τομέα περιβάλλοντος, Μητροκώστα Παναγιώτα για θέματα δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Γαϊτανίδης Πρόδρομος για θέματα του τομέα αγροτικής οικονομίας, Σπύρου Νικόλαος για θέματα λειτουργίας και εξυγχρονισμού οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, Γκαρπέλας Δημήτριος για θέματα ανάδειξης της ιστορικής περιοχής του Σουλίου και την προώθηση κάθε ζητήματος που αφορά την ίδια περιοχή. Τσοβίλης Ευάγγελος για θέματα που αφορούν την τουριστική παράκτεια περιοχή της περιφέρειας Ηπείρου και την ανάπτυξη της. Γκαρτζονίκας Ηλίας για θέματα του τομέα πολιτισμού. Κίτσιος Κωνσταντίνος για θέματα του τομέα εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Άμεστοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν επίσης ως άμεστοι οι εξής: Τσιάρα Σταυρούλα για θέματα του τομέα δημόσιας υγείας και διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δράκος Αναστάσιος για θέματα του τομέα εμπορίου και απασχόλησης. Αρλέτου Εκατερίνη για θέματα του τομέα ανάπτυξης των ορεινών όγκων. Η θητεία των ανωτέρων αντιπεριφερειαρχών ορίζεται από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του 2027. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης βάσει της προηγούμενης απόφασης είναι ο κ. Βασίλειος Γοργόλης και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων βάσει της προηγούμενης απόφασης είναι η κ. Σταυρούλα Τσιάρα. Εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλη είναι η εξής: η κ. Κογκάκη Μαργαρίτα για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και συνοχής, ο κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαος για θέματα αλληλείας και καλλιεργειών, η κυρία Περιστέρη Ελένη για θέματα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και ο κύριος Σπυρέλης Μιχαήλ για θέματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Η κυρία Σίμου Αναστασία παραμένει στον τομέα της προώθησης των τοπικών προϊόντων και διαχείρισης της ΕΤΑΝΑΜ, ο κύριος Γούσης Χρήστος για θέματα μνημείων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ο κύριος Χάρης Λαζάνης για θέματα αθλητισμού, νεολαίας και διαβίου μάθησης, ο κύριος Παπαρούσης Χριστόδουλος για θέματα καινοτομίας και εξωστρέφειας και ο κύριος Κατέρης Ιωάννης για θέματα ανάπτυξης προστατευόμενης περιοχής του Αμβρακικού. Σε εκτεταμένη επιχείρηση απομάκρυσης αφισών που είχαν τοποθετηθεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια προχώρησε ο δημοσιανητών, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις για την προστασία της καθαριότητας, της αισθητικής και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συντονισμένη συνεργασία του Τμήματος Καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και του έργου ταξίου, ενώ χρησιμοποιήθηκε γερανοφόρο όχημα προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια το απαράνομα αναρτημένο διαφημιστικό υλικό από κολόνες αλλά και άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Κινήθηκαν σε κεντρικές οδούς και πλατείες της πόλης, μεταξύ των οποίων οι οδοί Δόμπολη, Κενάν Μασαρέ, Δοδόνης, Πυρσινέλα, Καραμαλή, καθώς και πλατείες Ομήρου, Πάργης, Μαβίλη και Παπανδρέου, απομακρύνοντας όλες τις παράνομες αφίσεις που εντοπίστηκαν. Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους και προχώρησε στη βεβαίωση των προβλεπόμενων προστήμων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Ο Δήμος χωρίς άδεια απαγορεύεται, ενώ για την τοποθέτηση διαφημιστικών μπάνερ προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης και χρήση μόνο των εγκεκριμένων σημείων. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα, προχωρά ο Δήμος Ιγουμενίτσας, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση συνολικού ύψους 700.000 ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης συνεπειών φυσικών καταστροφών και αφορά περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου καταγράφηκαν σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο και σε δημοτικές υποδομές. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα, επισκευές τεχνικών έργων και δημοτικών εγκαταστάσεων, καθώς και ενίσχυση υποδομών αντιστήριξης σε πολλές κοινότητες του Δήμου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας στις μετακινήσεις. Από το συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση μέσω του ειδικού προγράμματος, ενώ οι υπόλοιπες 200.000 ευρώ θα καλυφθούν από οι ίδιους πόρους του Δήμου.
Με αποκλειστικό θέμα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αντιλιοσοταμίευσης στη θέση Πουρνάρη, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, παρουσία κατοίκων, εκπροσώπων φορέων και τοπικών κοινοτήτων. Στόχος της συνεδρίασης ήταν η αναλυτική ενημέρωση για την επένδυση, χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση επί του έργου. Η επένδυση είναι προϋπολογισμού 370 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά την εγκατάσταση υβριδικού συστήματος αντιλιοσοταμίευσης, το οποίο σύμφωνα με τους μελετητές θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αναμενόμενα ωφέλη, όπως η δημιουργία περίπου 400 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και 60 μόνιμων θέσεων κατά τη λειτουργία του έργου, καθώς και οι προτάσεις για τα αποδοτικά ωφέλη προς τις τοπικές κοινότητες. Ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σαφάκας υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει προαποφασίσει τη στάση της, επισημένοντας πως η τελική θέση θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και την αξιολόγηση όλων των επιστημόνων. Αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πάντως δεν έλειψαν οι προβληματισμοί και οι αντιδράσεις κατοίκων και εκπροσώπων συνεταιρισμών, οι οποίοι επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την πληρότητα της μελέτης, με το δημόσιο διάλογο να συνεχίζεται το επόμενο διάστημα. Πάμε. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου,

0: ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. Ερτέκο, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Δίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Ιδίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ιδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία. Και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Κώστας Σολωμός και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 074 371 και επίσης μπορείτε να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και θα περάσω κατευθείαν στην ειδησιογραφία της ημέρας. Πάμε λίγο να πούμε για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, τις υποσχέσεις για μια νέα Εγνατία Οδό αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υποδομών την ώρα που οι οδηγοί στην Ήπειρο βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με στενώσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις. Από τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 διαχείριση και εκμετάλλευση Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξώνων της πέρασε στο νέο φορέα παραχώρησης. Έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την κίνηση να διεξάγεται σε αρκετά σημεία από μία λωρίδα. Ιδιαίτερα στο τμήμα της Ηπείρου, οδηγοί αναφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις τους στο περιθώριο της τελετής παράδοσης του βόρειου τμήματος του Ε65. Τους νέους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου και τις αρμοδιότητές τους όρισε με απόφαση το Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Η θητεία τους έχει διάρκεια ενός έτους από την 1η Ιουλίου του 2026 έως τις 30 Ιουνίου του 2027 και συνολικά ορίζονται 8 έμισθοι και 3 άμισθοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες με αρμοδιότητες που αφορούν μεταξύ άλλων το περιβάλλον, την υγεία, την αγροτική οικονομία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την απασχόληση. Στο ταμείο του περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο κ. Βασίλειος Γοργόλης, ενώ η Παναγιώτα Μητροκώστα τοποθετείται στο τομέα της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Την αγροτική οικονομία αναλαμβάνει ο πρόδρομος Γαϊτανίδης και τα θέματα λειτουργίας και εξυγχρονισμού των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, ο Νικόλαος Σπύρου, και ο Δημήτρης Καρμπέλας αναλαμβάνει την ανάδειξη της ιστορικής περιοχής του Σουλίου και την προώθηση των ζητημάτων της. Ενώ ο Ευάγγελο Τσοβίλης αναλαμβάνει τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης της παράκτειας ζώνης της Ηπείρου. Στο τομέα του πολιτισμού τοποθετείται ο κύριος Ηλίας Γκαρτζονίκας και στο τομέα εθελοντισμού και αλληλεγγύης ο κύριος Κωνσταντίνος Κίτσιος. Ως άμεστη θεματική αντιπεριφερειάρχη ορίζονται η Σταυρούλα Τσιάρα με αρμοδιότητα τη δημόσια υγεία και τη διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Αναστάσιος Δράκος για θέματα εμπορίου και απασχόλησης και η Εκατερίνη Αρλέτου για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων. Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες τοποθετήσεις καλύπτουν βασικούς τομείς πολιτικής και διοίκησης για την περιφέρεια Ήπειρου κατά τη νέα περίοδο. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε εδώ μαζί σας για να συνδεθούμε με το ERT News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

κυκλοφορία παραδόθηκε το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, ολοκληρώνοντας έτσι ένα έργο που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 2 δεκαετίες και πέρασε από διαδοχικές καθυστερήσεις και χρηματοδοτικές δυσκολίες. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου άρχισε το 2007, ενώ η ολοκλήρωσή του επηρεάστηκε τα επόμενα χρόνια από την οικονομική κρίση και τις αλλαγές στο σχεδιασμό των μεγάλων έργων υποδομής. Η τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Αγιώφυλλο Τρικάλων, παρουσία του Πρωθυπουργού, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και εκπροσώπων της εταιρείας, περιφερειαρχών, βουλευτών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Ε65 χαρακτηριστικό παράδειγμα της πορείας της χώρας κατά τα τελευταία χρόνια και, όπως ανέφερε, ένα έργο που κινδύνευσε να παραμείνει ημιτελές, ολοκληρώθηκε έπειτα από την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης και την επανακίνηση των εργασιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρηματοδότηση του βορείου τμήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και στη συμβολή των μηχανικών, των εργαζομένων αλλά και των εταιριών που συμμετείχαν στην κατασκευή του. Ο αυτοκινητόδρομος έχει συνολικό μήκος 181,5 χιλιόμετρα και συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό. Με τη νέα σύνδεση αναμένεται να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης προς περιοχές όπως τα Γρεβενά, την Κοζάνη και η Καστοριά, ενώ ευκολότερη γίνεται και η πρόσβαση από την Ήπειρο μέσω της Εγνατίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο Ε65 αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορευματικές μεταφορές, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον τουρισμό, περιορίζοντας παράλληλα τη γεωγραφική απομόνωση των περιοχών της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας. Για την Ήπειρο, η ολοκλήρωση του άξονα δημιουργεί μία επιπλέον οδική σύνδεση με τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα. Η πραγματική επίδραση του νέου δρόμου στην οικονομία και στις μετακινήσεις της περιοχής θα αποτιμηθεί το επόμενο διάστημα μετά την πλήρη λειτουργία του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται θέμα εκλογών το φθινόπωρο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να δώσει για τη στήριξη των πολιτών. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ισχυρές καταιγίδες Χαλάζη και Μπουρίνια μετά τον καύσωνα, 11 περιοχές σε κόκκινο συναγερμού συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο, ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς μπαίνει ουσιαστικά κάθε μέρα στο στόχαστρο του Ιράν που προχωρά σε αντίπεινα. Ενεργοποιούνται οι 388 κάμερες στα φανάρια της Αττικής, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του Ερυθρού Σηματοδότη. Σε μισή ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γυροκομείο Αθηνών, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στην εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Σήμερα ανοίγουμε τη συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές της Ηπείρου. Μιας περιφέρειας με σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες, φυσικό πλούτο και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, η οποία όμως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Την ακρίβεια, το κόστος ζωής, τις ελλείψεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, την κατάσταση του οδικού δικτύου, τις δυσκολίες των αγροτών, των κτηνοτρόφων, την εγκατάλειψη των ορεινών χωριών, αλλά και τη φυγή των νέων ανθρώπων. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι ενεργειακές επενδύσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή, η προστασία του περιβάλλοντος, οι υποδομές πολιτικής, το κατά πόσο η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να συμβαθήσει με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Για όλα αυτά, αλλά και για τη γενικότερη πολιτική επικαιρότητα και τις θέσεις του ΚΚΕ, έχουμε σήμερα μαζί μας τον βουλευτή Ιωαννίνων του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Έξαρχο. Κύριε Έξαρχε, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Κύριε Έξαρχε, ποια είναι σήμερα η συνολική εικόνα που έχετε για την Ήπειρο? Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της?
4: Κοιτάξτε, αν κανείς διαχωρίζει την Ήπειρο από την υπόλοιπη Ελλάδα, που προφανώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες, προφανώς σε όλους μας είναι γνωστό ότι η Ήπειρος είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες, όχι της Ελλάδας αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο εκείνο που καθορίζει το κύριο, το βασικό, είναι αυτό που καθορίζει συνολικά τη ζωή του ελληνικού λαού. Και έχει να κάνει φυσικά με όλα τα δεινά που και ο λαός της Ηπείρου δέχεται, από την άσκηση αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής που ακολουθεί και τούτη και φυσικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και έχουν να κάνουν με όλα τα ζητήματα, δηλαδή από το ζήτημα της ακρίβειας, από το ζήτημα των μισθών, από το ζήτημα, από το γεγονός ότι η χώρα μας κινείται σε μια συγκεκριμένη λογική με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με βάση τις κατευθύνσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής οικονομίας, που είναι και ο σημερινός αντιέξοδος δρόμος. Ο δρόμος δηλαδή που ακολουθιέται σήμερα και που τον πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι και συνολικά και ο λαός της

0: χώρας μας. Και από την άποψη της ακρίβειας και από την άποψη των τσακισμένων μισθών και όλα αυτά τα ζητήματα δηλαδή που απασχολούν. Δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει την Ήπειρο, γιατί δεν ασκείται διαφορετική πολιτική εδώ. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, η Ήπειρος έχει ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι το κύριο, αυτό που χαρακτηρίζει και τη ζωή τη δική μας περιοχή, είναι ακριβώς αυτοί οι παράγοντες που είπα πριν. Και οι παράγοντες που φυσικά θα συνεχίσουν να είναι εδώ και το επόμενο διάστημα, ανεξάρτητα από το τι λέγεται, ανεξάρτητα από την παροχολογία, ανεξάρτητα της κυβέρνησης, αλλά και φυσικά και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο λαός είναι, κατά τη γνώμη μας, ότι μπροστά μας υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι αυτός ο δρόμος που ακολουθείται, ο αδιέξοδος, και ο άλλος δρόμος είναι αυτός ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, που δίνει απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα, που φυσικά όμως προϋποθέτει την σύγκρουση, την ανατροπή αυτής της πολιτικής και φυσικά στην κατεύθυνση και στην προοπτική που δίνουμε εμείς, δηλαδή στην κατεύθυνση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, της σοσιαλιστικής κοινωνίας, που πραγματικά θα δώσει απάντηση σε όλα τα μεγάλα προβλήματα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ανεξάρτητα τώρα αν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανεξάρτητα αν θα γίνουν το χειμώνα ή την άνοιξη.
1: 27.
0: Έτσι, ακριβώς τα προβλήματα θα είναι ακριβώς αυτά. Έχει ξεκινήσει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και φυσικά το δίλημα είναι ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει από αυτές τις εκλογές. Γιατί κερδισμένοι δεν μπορούν να βγουν όλοι. Δεν μπορεί να βγει κερδισμένος ο λαός, να βγει κερδισμένο και το κεφάλαιο της χώρας μας, η αστική τάξη. Κάποιος πρέπει να κερδίσει και κάποιος πρέπει να χάσει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι από αυτές τις εκλογές υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις να βγει ο ελληνικός λαός κερδισμένος. Που φυσικά αυτό προϋποθέτει πρώτα και κυρία το να είναι μια αδύνατη κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ή ποια κόμματα ή ποιο κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση θα υπάρχει την επόμενη των εκλογών. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ανησυχεί κανείς ότι θα υπάρχει ακυβερνησία, δηλαδή αυτά τα χαρτιά που παίζουν εδώ πέρα η κυβέρνηση, κυρίως το ζήτημα της σταθερότητας της ακυβερνησίας. Δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Γιατί η αστική τάξη μπορεί και τα λύνει αυτά τα ζητήματα, το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν. Έχουμε δει πολλές κυβερνήσεις και συνεργασίες και μονοκομματικές κτλ. Αλλά αν θέλετε. Αυτό γίνεται και σήμερα. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σήμερα συμμαχίες των αστικών κομμάτων, είτε στη ΓΕΣΕ, είτε στους διάφορους δήμους, είτε στα διάφορα επιμελητήρια κτλ. Που εκεί μια χαρά συγκυβερνάνε όλοι τους μαζί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι να υπάρχει αδύνατη κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα με ισχυρό εργατικό κίνημα που θα πιέζει, που θα διεκδικεί και με φυσικά το όσο το πιο δυνατόν ενισχυμένο, όσο πιο δυνατό το ΚΚΕ, που αποδεδειγμένα και την επόμενη μέρα θα είναι στήριγμα εργαζόμενων, που θα διαθέτει όλες του τις δυνάμεις στην κατεύθυνση που εμείς λέμε της μαχητικής, εργατικής, λαϊκής αντιπολίτευσης, για να ανοίξουμε δρόμους για το αύριο. Προφανώς και δεν κρίνεται το ζήτημα του σοσιαλισμού σε αυτές τις εκλογές. Όμως κρίνεται το να δυναμώσει αυτό το ρεύμα της αμφισβήτησης συνολικά που υπάρχει σε αυτή την πολιτική και που φαίνεται αυτό από πολλούς παράγοντες. Αυτό το ρεύμα λοιπόν πρέπει να δυναμώσει. Αυτές οι ρογμές που υπάρχουν στο σύστημα πρέπει να γίνουν ρήγματα, κατά τη γνώμη μας.
1: Η κυβέρνηση μιλά για οικονομική ανάπτυξη και αύξηση των επενδύσεων. Γιατί, κατά την άποψή σας, μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν αισθάνεται αυτή την ανάπτυξη?
0: Μα προφανώς, πώς να αισθανθεί αυτή την ανάπτυξη όταν οι εργαζόμενοι δεν βγάζουν το μήνα? Ανάπτυξη υπάρχει, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι η ανάπτυξη είναι για συγκεκριμένους, είναι για τους μεγάλους ομίλους. Δέστε για παράδειγμα. Βεβαίως και μια χαρά έχουν ανάπτυξη οι κατασκευαστικοί όμιλοι. Βεβαίως και μια χαρά έχουν ανάπτυξη οι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, που το 2025 τα κέρδη τους εκτιναχθήκαν στα πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά ανάπτυξη έχουν οι τράπεζες, που όλα τα τελευταία χρόνια έχουν σταθερά πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη, την ίδια στιγμή που οριμάζουν τον κοσμάκι με διάφορους τρόπους. Μια χαρά ανάπτυξη έχουν οι σούπερ μαρκετάδες, που τα έχουν εκτινάξει τους δίρους τους και αυτοί επίσης πάνω από το 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά ανάπτυξη έχουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι στην ενέργεια, που τα κέρδη τους η χρονιά που πέρασε ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που ο λαός τρέμει να ανοίξει το λογαριασμό του ρεύματος. Όλοι αυτοί λοιπόν και πολλοί άλλοι έχουν ανάπτυξη. Που τα κέρδη του στη χρονιά που πέρασε ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που ο λαός τρέμει να ανοίξει το λογαριασμό του ρεύματος.

0: ΠΑΟΣ και να αισθανθεί καλύτερα, θα πρέπει κάποιος να χάσει. Δηλαδή, θα πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο. Από τη στιγμή που το μεγάλο κεφάλαιο στη χώρα μας συνεχώς αυξάνει την κερδοφορία του και τις επενδύσεις του και την ανάπτυξή του, άρα λοιπόν ο λαός θα χάνει. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι το ίδιο για το λαό, για τους εργαζόμενους και το ίδιο για το κεφάλαιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Για αυτούς ανάπτυξη
1: είναι η πρόταση και θα του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κύριε Εξαρχή. Κοιτάξτε. Δηλαδή, ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στη στέγαση.
0: Ακούστε λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν σήμερα την ακρίβεια? Είναι η πολιτική, είναι μάλλον ένας κακός υπουργός ή ένας κακός πρωθυπουργός, που είναι και κακή κυβέρνηση και κακός ο πρωθυπουργός και κακοί οι υπουργοί. Όμως η ακρίβεια έχει συγκεκριμένες αιτίες, παρόλα τα όσα λένε τα διάφορα δεξιά-αριστερά, ότι είναι ακρίβεια εισαγόμενη, λέει ο Μητσοτάκης, ότι είναι ακρίβεια, λένε τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες. Πρώτον, είναι εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές συγκρούσεις, που πέραν όλων των άλλων κοστίζει πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Ήδη προχθές ανακοινώθηκε από τον ΚΙΣΕΑ ότι θα έχουμε 4,5 δισεκατομμύρια νέους πολεμικούς εξοπλισμούς προχθές, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα 7 δισεκατομμύρια του περσινού προϋπολογισμού. Είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα δεύτερο κομμάτι, που καθορίζουν αυτό το πανάκριβο ενεργειακό μείγμα. Δηλαδή, είναι η πράσινη μετάβαση που έχει διαμορφώσει όλοι τους, όλα τα αστικά κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα και όλοι τους, όλοι ορκίζονται στην πράσινη μετάβαση, έχει διαμορφώσει αυτήν την ενέργεια σε πανάκριβη για το λαό. Και βεβαίως με την υποχρέωση να χρησιμοποιούμε το πανάκριβο αμερικάνικο LNG σε σύγκριση φυσικά με την απαγόρευση του λιγνίτη, που είναι εγχώριος και τον έχουν κάνει ασύμφωνο με το τέλος τρύπων. Τρίτον, είναι η έμεση αισχρή φορολογία που τσακίζει τα εργατικά λαϊκά εισοδήματα. Για παράδειγμα, δέστε ότι από τα καύσιμα, βενζίνη, πετρέλαιο κτλ., το 1 ευρώ από τα 2 ευρώ που πληρώνει ο λαός είναι φόρος. Άρα λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες για τους οποίους δεν λέει κανένας κουβέντα. Και φυσικά είναι, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια με αυτούς τους τσακισμένους, με αυτούς τους άθλιους μισθούς που υπάρχει. Άρα λοιπόν, για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσουν όλοι αυτοί. Πρέπει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Πρέπει να αμφισβητηθούν τα κέρδη και όχι τα υπερκέρδη. Τι σημαίνει αυτό? Πλαφών στις τιμές. Θα πρέπει να απεγκλωβιστούμε τώρα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργούν αυτό το περιβάλλον. Θα πρέπει να απεμπλακούμε από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Και κυρίως θα πρέπει να καταργηθούν άμεσα το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης για το λαό και φυσικά ο ενιαίος φόρος για τα καύσιμα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με αυξήσεις των μισθών θα μπορούσαν να δώσουν μια προσωρινή ανάσα για το λαό. Αυτές είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Δεν είναι αιτίες της ακρίβειας γενικά και αόριστα.
1: Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε λίγο και στην Ήπειρο εδώ. Ποια έργα θεωρείτε ότι πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα για τους 4 νομούς της Ήπειρου?
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα έργα που να καταρχάς ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ότι στον καπιταλισμό όποια έργα γίνονται υπάρχει μια προϋπόθεση. Πόσο κοστίζουν και ποιος θα ωφεληθεί. Δηλαδή τα έργα έχουν άμεση συνάρτηση με το αν υπάρχει εκτίμηση ότι θα αποδώσουν κερδοφορία στο μεγάλο κεφάλαιο. Ας σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια που πραγματικά εδώ στα Γιάννενα και στο Λυκανοπέδιο μας απασχολεί, κυρίως τους αγρότες της περιοχής, το ζήτημα της άρδευσης του κάμπου της Λαυσίστας. Υπάρχει περίπτωση εδώ στον καπιταλισμό σε αυτές τις συνθήκες να γίνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα υποδομής για να μπορεί να υπάρχει τιμή και μόνιμη άρνδευση για τους αγρότες του κάμπου της Λαυσίστας? Προφανώς και όχι. Γιατί αν υπήρχε αυτή η διάθεση, θα είχαν πάρθει τα ανάλογα μέτρα, θα είχαν εγκριθεί τα ανάλογα κονδύλια και θα μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα υποδομής. Ωστόσο, αυτό που σκοντάφτει ακριβώς τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής αγροτικής πολιτικής, που ουσιαστικά τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους τους οδηγεί στο να φύγουν από το βιό τους και από τα χωράφια τους. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι το οποιοδήποτε έργο για να υπάρχει, να είναι συμφέρον για το λαό, θα πρέπει να είναι ποιος το φτιάχνει, γιατί το φτιάχνει και κυρίως σε τι

0: στα χέρια είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, δέστε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της πράσινης ενέργειας. Όταν την πράσινη ενέργεια την έχουν στα χέρια τους μονοπωλιακοί όμιλοι, που σαν χαρακτηριστικό τους στοιχείο, σαν το κύριο δηλαδή, έχουν το κέρδος, υπάρχει περίπτωση ο λαός να έχει φτηνή ενέργεια? Βεβαίως και όχι. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί στον καπιταλισμό να γίνουν τόσα και τέτοια έργα. Μπορεί να γίνουν κάποια εργάκια που πρόσχερα θα υπάρχει μια ανακούφιση. Δέστε παράδειγμα τώρα το ζήτημα. Η Κινία εχθές ο πρωθυπουργός τον οδικό άξονα έχει τον 65. Ο οποίος θα πει κανείς, που βεβαίως είναι ένας νέος αυτοκινητόδρομος, παρέχει ασφάλεια κτλ. Όμως είναι χρυσοπληρωμένος από τον ελληνικό λαό και θα τον πληρώνει, θα τον χρυσοπληρώνει και όλα τα επόμενα χρόνια με τα διόδια και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, αυτό το έργο που βεβαίως είναι χρησιμότατο, που βεβαίως είναι απαραίτητο, που βεβαίως θα πρέπει ο λαός μας να το απολαμβάνει με την ασφαλή κυκλοφορία κτλ. Όμως έρχεται ακριβώς να επιβαρύνει την τσέπη του λαού και βεβαίως να είναι μια πηγή κερδοφορίας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, την Τέρνα. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν τα έργα στον καπιταλισμό και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Δηλαδή γίνονται και λειτουργούν με την λογική του κόστους-οφέλους. Πόσο κοστίζει, ποιος ωφελείται.
1: Μάλιστα. Πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη που να δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας και όχι μόνο μια πρόσχερη απασχόληση ή χαμηλά αμοιβόμενες δουλειές?
0: Θα μπορούσε να το πει κανείς με απλά λόγια, γιατί έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Με αλλαγή πολιτικής, και φυσικά όχι με αλλαγή πολιτικής και αλλαγή κυβερνήσεων, να φύγει ο Μητσοτάκης και να δει κάποιος άλλος που πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Όμως, για να υπάρξει πραγματική ανακούφιση για το λαό, για να υπάρξει πραγματική διέξοδος για το λαό από αυτά τα προβλήματα, τα οποία όχι απλά χρονίζουν, αλλά κατατρώνε κυριολεκτικά τη ζωή του λαού, θα πρέπει να υπάρξει σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Θα πρέπει να υπάρξει ανατροπή αυτής της πολιτικής. Και στη θέση αυτού του συστήματος, αυτού του σάπιου, του βάρβαρου, του καπιταλιστικού συστήματος, που από όπου και να το πιάσεις, ζέχνει κυριολεκτικά σαπίλα πολέμου και φτώχεια για το λαό, στη θέση του λοιπόν θα πρέπει να φτιαχτεί η δική μας κοινωνία, η δική μας εξουσία, η εργατική λαϊκή εξουσία, που στο επίκεντρό της θα έχει τις καθημερινά διευρυνόμενες ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των λίγων. Δηλαδή θα πρέπει να φύγουν από τη μέση η πηγή του κακού, που είναι το ατομικό, το καπιταλιστικό κέρδος, που είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός, και στη θέση του, όπως είπα και πριν, να έχουμε τη δική μας εξουσία, τον σοσιαλισμό, με κεντρικό σχεδιασμό. Με ένα σχεδιασμό που, όπως είπα και πριν, στο επίκεντρό του θα έχει τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των λίγων. Με μια εξουσία στην οποία κουμάντο θα κάνουν ο κόσμος που παράγει το πλούτο, που θα κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, τη γη και όλα αυτά, και θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη ζωή, για μια ανώτερη ζωή, ποιοτικότερη. Δεν υπάρχει τα υπόλοιπα όλα. Οι αλλαγές που λένε διάφοροι εδώ πέρα και το να αλλάξει η κυβέρνηση και να έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση και τα λοιπά, όλα αυτά τα μείγματα ένα στόχο έχουν. Να εγκλωβίσουν ακριβώς την λαϊκή δυσαρέσκεια σε ανώδυνα για το σύστημα κανάλια, να απορροφήσουν αυτούς τους κραδασμούς, αυτήν την αμφισβήτηση που υπάρχει συνολικά στο αστικό πολιτικό σύστημα, για να μπορούν να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Δεν είναι λύση για το λαό απλά και μόνο να αλλάξει η κυβέρνηση που πρέπει να αλλάξει. Το ζήτημα είναι μαζί με την κυβέρνηση και μαζί με το Μητσοτάκη να φύγει και η πολιτική που ακολουθείται, η αντιλαϊκή, η αντεργατική πολιτική, και που φυσικά πολιτικοί θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύσεις στην Κομισιόν, δεσμεύσεις στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Δέστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλήθεια, γιατί τον Τσίπρα τον προωθούν και τον στηρίζουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που θα το έχετε παρακολουθήσει και εσείς? Δεν μπορείτε να ανοίξει τηλεόραση και δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Τσίπρα σε ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά δεν εκπροσωπείται και στη Βουλή. Γιατί προωθείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των εφοπλιστών και από την κρατική ΕΡΤ φυσικά? Από μόνο το αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει το εξής. Ότι σήμερα, όπως και το 12-15, η σοσιαλδημοκρατία έρχεται να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει, ακριβώς δηλαδή να στηρίξει αυτό το σύστημα, να απορροφήσει αυτήν την δυσαρέσκεια, όπως έκανε και το 2012-2015, ακριβώς για να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι από τις εκλογές δεν μπορούν να βγουν όλοι κερδισμένοι, και δεν μπορούμε να την πάμε στα ψευστό διλήμματα. Αλλά το δίλημα είναι ένα και μοναδικό. Ποιος θα χάσει.
1: Και θα μου επιτρέψετε να πω λίγο σε αυτό που αναφέρατε λίγο νωρίτερα, πριν περάσω λίγο και στο κομμάτι της υγείας που θα ήθελα την άποψή σας. Η κρατική τηλεόραση βγάζει όλες τις φωνές. Και όλους. Δεν προωθεί μόνο ένα συγκεκριμένο. Θα ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι όλοι οι πολιτικοί φορείς που μπορούν να βγουν.
0: Αν δούμε το χρόνο, θα βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.
1: Πάμε να μου πείτε δύο λεπτάκια. Να μου πείτε ποια είναι σήμερα η κατάσταση που έχετε και σαν πρώτη εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία των Ιωαννίνων, της Σάρτας, της Πρέβεζας αλλά και των Φιλιατών.
0: Εντάξει, για το ζήτημα των νοσοκομείων της περιοχής επανειλημμένα έχουμε και με επίκαιρες ερωτήσεις τοποθετηθεί στη Βουλή. Φυσικά οι απαντήσεις που έχουμε πάρει δεν μας ικανοποίησαν στο ελάχιστο. Τα νοσοκομεία της περιοχής είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, όπως και όλα συνολικά τα νοσοκομεία της χώρας, από την άποψη ότι και τα νοσοκομεία στην περιοχή μας καθορίζονται από μια συγκεκριμένη λογική. Από τη λογική και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, κυρίως της σημερινής, οι οποίες προχωρούν στην ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας. Τα νοσοκομεία της περιοχής μας που στερούνται πραγματικά έχουν τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, αυτό δηλαδή που συνολικά είναι και σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δει κανείς, ας πούμε, δέστε, για παράδειγμα, το χάρτη της δημόσιας υγείας, τη χρονιά που μας πέρασε ήταν περίπου στα 7 δισεκατομμύρια δαπάνες για την υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο λαός το πρόβλημά του που δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει το δημόσιο νοσοκομείο ήταν υποχρεωμένος και να καταφύγει σε άλλες λύσεις στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Εμείς λέμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες εκείνες οι δυνατότητες για να έχουμε μια αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, υψηλού επίπεδου αναβαθμισμένη υγεία για όλο το λαό, η οποία όμως κοντάφτει ακριβώς αυτό που σας είπα και πριν, στη λογική του κόστους-οφέλους. Δηλαδή στη λογική του πόσο κοστίζει και πόσο φαίνεται, και επίσης σκοντάφτει στην λογική των δημοσιονομικών αντοχών. Δηλαδή, ότι εγώ τόσα έχω, τόσα μπορώ να διαθέσω για την υγεία, για παράδειγμα, για την παιδεία, δεν ξέρω γιατί άλλο, για την πρόνοια, τόσα διαθέτω. Κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Φυσικά, αυτό σκοντάφτει στις δημοσιονομικές αντοχές, όπως είπα και πριν, οι οποίες όμως καθορίζονται από τι? Καθορίζονται από ένα δεδομένο. Ότι θα πρέπει συγκεκριμένα κονδύλια, τεράστια ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό, να κατευθύνονται πρώτα και κύρια σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως είναι, όπως είπα, η πολεμική εμπλοκή της χώρας, όπως είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, η στήριξη δηλαδή των μεγάλων ομίλων βιομηχανιών κτλ. Και φυσικά, όταν περισσεύουν και κάποια ψίχουλα, όπως γίνεται τώρα ιδιαίτερα προεκλογικά, θα δίνονται στο λαό. Είτε με τη μορφή επιδομάτων, είτε στην κατεύθυνση της υγείας, είτε στην κατεύθυνση της πρόνοιας, είτε τα ψίχουλα που δώσαν προχθές, αν παρακολουθήσατε, στο ζήτημα με το νομοσχέδιο για την στήριξη των ΑΜΕΑ. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθιέται συνολικότερα και φυσικά δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν την έγκαινη των δημοσιονομικών αντοχών και της οικονομικής σταθερότητας. Δεν μπορεί να ξεφύγει και η δημόσια υγεία. Που επαναλαμβάνω, σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να έχουμε ένα πραγματικά αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν υψηλού επίπεδου σύστημα υγείας. Που όμως σκοντάφτει ακριβώς αυτό.
1: Κύριε Έξαρχε, μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε αυτή τη συνέντευξή μας. Τι θεωρείτε προσωπικά ότι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα μέσα από τις κοινοβουλευτικές σας παρεμβάσεις?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι για μας το ΚΚΕ που θα στείλουμε τα στάδια καθόλου προσωπικά. Και δεν είναι προσωπικά, και αν θέλετε, εμείς είχαμε πει το εξής. Ότι το ΚΚΕ, και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και σε αυτό θα εξακολουθήσουμε να είμαστε σταθεροί. Θα είναι μαχητική, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού και θα ανοίγουμε δρόμους για να μπορέσει ο λαός μας να ζήσει καλύτερα. Και αυτό κάνουμε. Επίσης, αν μπορεί κανείς να δει και να βγάλει ένα συμπέρασμα, είναι το εξής. Ότι σε αυτή τη Βουλή που τελειώνει σιγά σιγά η θητεία της, η μόνη σταθερή δύναμη, το μόνο κόμμα που όπως μπήκε έτσι θα τελειώσει τη θητεία του, δηλαδή 21 βουλευτές είχε, με 21 βουλευτές θα τελειώσει τη θητεία του, είναι το ΚΚΕ. Όλα τα άλλα κόμματα θα παρακολουθείτε προφανώς, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και τις αλλαγές που γίνονται και τις μεταγραφές που γίνονται και για το πόσο αγοράζονται και πουλούνται οι βουλευτικές έδρες και για το πώς αυτοί οι βουλευτές των αστικών κομμάτων κοιτάζουν την επόμενη μέρα και αν θα εκλεγούν και πού θα εκλεγούν κτλ. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η ομοιότητα των κομμάτων τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα δεν το έχουν σε τίποτα να πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Η δική μας θέση είναι τελείως διαφορετική. Το ΚΚΕ είναι διαφορετικό κόμμα. Δεν έχει να κάνει ούτε με προσωπικές επιλογές, δεν έχει να κάνει ούτε με προσωπικό όφελος και φυσικά δεν έχει να κάνει με την λογική της καριέρας. Για μας η βουλευτική έδρα, όποιος και να είναι, είναι μια χρέωση από το κόμμα, την οποία ο καθένας από εμάς θα προσπαθήσει να την βγάλει εις πέρας, φυσικά συλλογικά, με τις κατευθύνσεις του κόμματός μας, όσο καλύτερα μπορεί.
1: Ναι. Τι θα απαντούσατε σε έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν βλέπει προοπτική ούτε εμπιστεύεται πλέον τα πολιτικά κόμματα?
0: Θα το απαντούσα με απλά λόγια ότι πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη του. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος, ότι δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του, δεν πρέπει να βλέπει μαύρο μπροστά. Υπάρχει φως στο τούνελ, υπάρχει ΚΚΕ εδώ που δεν τα διπλώνει, που δεν κάθεται και συναλλάσσεται πίσω από κλειστές πόρτες. Υπάρχει ΚΚΕ που ο μοναδικός λόγος ύπαρξής του είναι να μπορέσει ο λαός μας, ο ίδιος ο λαός, αυτός ο ίδιος ο εργαζόμενος που δεν βλέπει διέξοδο, ο ίδιος να αναλάβει, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, ο ίδιος να πάρει την εξουσία και να καθορίσει το μέλλον το δικό του, τις τάξεις του, της οικογένειάς του, με βάση τις δικές του ανάγκες. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει διέξοδος που περνάει μέσα από το δυνάμωμα του ΚΚΕ, είτε αυτό είναι εκλογές, είτε είναι αγώνες που γίνονται καθημερινά, και φυσικά είναι ο μοναδικός δρόμος ο οποίος μπορεί να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Σε σύγκρουση και στην ανατροπή αυτής της πολιτικής που ζούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Έξαργε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις θέσεις που καταθέσατε. Το ζητούμενο είναι ότι ποιες συγκεκριμένες πολιτικές και ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις και να δημιουργήσουν σταθερές θέσεις και εργασίες, να εξασφαλίσουν ότι οι κάτοικοι της Ηπείρου θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται στον τόπο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Υπάρχει διέξοδος. Με ισχυρό κουκουέ, με δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, μπορούμε να ανοίξουμε δρόμους για την επόμενη μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Ανοσύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς τους ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musicakτίσματα.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Κατέληξε ο 32χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε παράδρομο της Βλαχόστρατας. Ο άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε βελτίωση και διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος. Η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του, δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους ασθενείς να υποβληθούν σε μεταμόσχευση. Η διαδικασία λήψης του ύπατος και των νεφρών ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της 5ης στις 23 Ιουλίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στην επέμβαση συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του 32χρονου και την ευχαρίστηση για την απόφαση της δωρεάς οργάνων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Παράλληλα, ευχαρίστησε και τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων, το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας, του χειρουργείου και του αναισθησιολογικού τμήματος, καθώς και τις χειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν στη διαδικασία. Συνολικά 1047 θέσεις υποψηφίων από τα γενικά λύκεια έμειναν κενές σε 10 τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία των φετινών εισαγωγών. Οι περισσότερες ακάλυπτες θέσεις καταγράφονται σε τμήματα με έδρα τα Ιωάννινα, ενώ σημαντικές απώλειες εμφανίζονται και στα τμήματα της Άρτας και της Πρέβεζας. Το μεγαλύτερο αριθμό κενών θέσεων παρουσιάζει το τμήμα μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στα Ιωάννινα με 174 θέσεις. Ακολουθεί το τμήμα μαθηματικών με 146, το ιστορίας και αρχαιολογίας με 134, της φυσικής με 120 και το τμήμα γεωπονίας στην Άρτα με 114 κενές θέσεις. Στο τμήμα φιλοσοφίας παρέμειναν ανακάλυπτες 109 θέσεις, στη φιλολογία 93 και στη λογοθεραπεία 70. Στην Άρτα το τμήμα μουσικών σπουδών καταγράφει 47 κενές θέσεις, ενώ το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα οι κενές θέσεις ανέρχονται σε 40. Η εικόνα από τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων είναι διαφορετική όμως. Συνολικά εισήχθησαν κάπου στους 219 υποψηφίους, ενώ ακάλυπτες θέσεις καταγράφηκαν μόνο στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Άρτας, όπου έμειναν κενές θέσεις 13. Παράλληλα, μέσω της κατηγορίας του 10% για υποψηφίους που δεν συμμετείχαν εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις, καλύφθηκαν συνολικά 18 θέσεις. Τα στοιχεία επαναφέρουν τη συζήτηση για τις συνέπειες της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και για τη δυνατότητα ορισμένων περιφερειακών τμήματων να καλύπτουν τις διαθέσιμες θέσεις τους. Το ζήτημα βέβαια προκαλεί μεγάλο προβληματισμό τόσο για τη λειτουργία αλλά και για την μελλοντική πορεία των συγκεκριμένων τμήματων, όσο και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μείωση του αριθμού των φοιτητών στις πόλεις όπου λειτουργούν. Σπεράσουμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με την υπόλοιπη ιδιοσυγγραφία της ημέρας.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε λίγο στο Δήμο Ζήτσας, που εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη συγχώνευση της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και τίθεται σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Με ομόφωνη απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση αυτής της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι έχουν ληφθεί χωρίς μια προηγούμενη ενημέρωση ή τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση βέβαια και του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων της, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού καθώς και τον εξοπλισμό και το αρχείο της δομής. Ο Δήμος αφισβητεί επίσης την επάρκεια των λόγων που οδήγησε σε αυτή τη συγχώνευση και ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε αυτή η απόφαση από το Υπουργείο. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Ζήτσας, Μιχάλη Πλιάκο, να προχωρήσει σε όλες αυτές τις απαραίτητες διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες, προκειμένου η σχολή να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα. Η νομική υπηρεσία του Δήμου εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και αναστολής της απόφασης, με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση έως ότου να αποφανθούν τα αρμόδια δικαστήρια. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει και την παρέμβαση των βουλευτών της περιοχής, καλώντας να στηρίξουν το αίτημα και τη διατήρηση της ΑΕΚ Ζήτσας. Μέχρι στιγμής, στο διαθέσιμο υλικό δεν περιλαμβάνει κάποια αναλυτική τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας για τα κριτήρια και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση. Σήμερα όμως το πρωί, με σχετικό δελτίο τύπου, έκανε δήλωση για αυτό το θέμα ο κύριος Αμυράς για την αναστολή της λειτουργίας του ΣΑΕΚ Ζήτσας και θα σας διαβάσω ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από το δελτίο τύπου που αναφέρει για αυτό το θέμα. Με προβληματισμό, λέει, και με έκπληξη πληροφορήθηκα την απόφαση για τη συγχώνευση της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, μετά και τη λήψη της επιστολής του Δημάρχου Ζήτσας με την οποία μου ζητείτε να συνδράμω στην προσπάθεια του Δήμου για την επαναεξέταση της συγκεκριμένης απόφασης, θεωρώ χρέος μου να τοποθετηθώ δημόσιο επί του θέματος. Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια. Ένας μεγάλος και δυναμικός Δήμος όπως ο Δήμος Ζήτσας έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν γνώσεις, δεξιότητες και προοπτικές στους νέους ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα να στηρίζουν την τοπική οικονομία και την αποκέντρωση. Πιστεύω επίσης ότι για αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα μια τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προηγείται ουσιαστικός διάλογος και συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμενους φορείς. Η διαβούλευση δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση για να λαμβάνονται αποφάσεις με μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και αποτελεσματικότητα. Ως βουλευτής Ιωαννίνων, κατέθεσα ήδη κοινοβουλευτική αναφορά προς το Υπουργό Παιδείας, διαβιβάζοντας την επιστολή και το αίτημα του Δήμου Ζήτσας για την επαναεξέταση της απόφασης. Παράλληλα, θα θέσω και το ζήτημα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια να αξιολογηθούν εκ νέου όλα τα δεδομένα μέσα από διάλογο και την τοπική κοινωνία και με γνώμονα πάντα το συμφέρον της πόλης μας. Την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της εξωτρέφειας συζήτησε ο Δήμος Ιαννητών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υπηρετών Εξωτερικού. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Χρυσόστομο Δήμου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η αξιοποίηση της παρουσίας της υπηρετικής ομογένειας στο εξωτερικό, με στόχο την προβολή των Ιωαννίνων της Υπήρου ως τουριστικού προορισμού, αλλά και την ενίσχυση των δεσμών των αποδήμων με τον τόπο καταγωγής τους. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη διοργάνωση της ημερίδας στα Ιωάννινα με αντικείμενο τον τουρισμό. Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής προτάσεων και καλών πρακτικών για την τουριστική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της περιοχής. Παράλληλα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υπηρετών Εξωτερικού δήλωσε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια του Δήμου για τη δημιουργία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης των Ιωαννίνων με τη Γερμανία, όπου διαμένει μεγάλος αριθμός υπηρετών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων χαρακτήρισε τους απόδημους υπηρώτες σημαντικούς πρεσβευτές του τόπου, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία μαζί τους μπορεί να συμβάλλει
στην τουριστική προβολή και στην τοπική οικονομία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου εξέφρασε τη διάθεση της ομογένειας να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που προβάλλουν τα Ιωάννινα την Ήπειρο στο εξωτερικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δήλωσε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Όπεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα θέση μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να δώσει για τη στήριξη των πολιτών. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά, πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Ισχυρές καταιγίδες χαλάζει και μπουρίνια μετά τον καύσωνα, 11 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Για 13η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν στα 100 δολάρια το πετρέλαιο, ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς μπαίνει ουσιαστικά κάθε μέρα στο στόχαστρο του Ιράν που προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο στο Δήμο εδώ Ιωαννίνων για τα παράπονα για ζημιές που έχουν γίνει στο μικρό πάρκο της γειτονιάς που διατυπώνουν οι κάτοικοι της οδού Τσούκας στην περιοχή των ζημιόπληκτων Ιωαννίνων, θα κάνουμε λόγο τώρα. Σύμφωνα με την καταγγελία τους, οι φθορές προκαλούνται κατά τη διάρκεια της αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων από συνεργεία του Δήμου. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το πάρκο συντηρείται εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό με δική τους φροντίδα. Όπως υποστηρίζουν, έχουν αναλάβει το πότισμα, τη συντήρηση του ευρευτικού συστήματος και τη φύτευση των δέντρων, ενώ έχουν ζητήσει, χωρίς αποτέλεσμα, την τοποθέτηση καθισμάτων στο χώρο. Λοιπόν, στο πάρκο υπάρχουν και κάδοι απορριμμάτων, στους οποίους αφήνονται συχνά ογκώδη αντικείμενα. Κατά τους κατοίκους, τα μηχανήματα της υπηρεσίας εισέρχονται στο χώρο πρασίνου για να τα απομακρύνουν, αντί να τα προσεγγίσουν στο σημείο με διαφορετικό τρόπο. Όπως καταγγέλνουν σε προηγούμενη αποκομιδή, ξεριζώθηκε, λέει, μια κερασιά, ενώ κατά την τελευταία επέμβαση προκλήθηκαν και νέες φορές και καταστράφηκε μέρος του συστήματος ποτίσματος. Οι κάτοικοι ζητούν από το Δήμο Ιωαννητό να αλλάξει ο τρόπος αποκομιδής των ογκωδών αντικειμένων και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του πάρκου. Μέχρι στιγμή στο διαθέσιμο υλικό δεν περιλαμβάνεται επίσημη τοποθέτηση του Δήμου σχετικά με την καταγγελία, αλλά νομίζω ότι και ο Δήμος στο επόμενο διάστημα θα δώσει μια απάντηση στους κατοίκους που έχουν στείλει ένα τέτοιο έγγραφο. Να περάσουμε και σε άλλα θέματα που μας έχουν απασχολήσει αυτές τις ημέρες. Θα ξαναγυρίσω πάλι στο θέμα με την Εγνατία οδό και τα εγκαίνια που έγιναν εχθές στον δρόμο Ε65. Θα κάνουμε λίγο αναφορά στο εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού που προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, αναγνωρίζοντας ότι οι τμήματα του αυτοκινητόδρομου παρουσιάζουν σήμερα σημαντικά προβλήματα γενίων του αυτοκινητοδρόμου της Κεντρικής Ελλάδος του Ε65. Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και της ποιότητας των μετακινήσεων. Σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης, συντήρησης στις 69 σύραγγες της Εγνατίας Οδού, καθώς και εκτεκταμένες ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα που έχουν εντοπιστεί φθορές και προβλήματα. Παράλληλα, προβλέπεται και η δημιουργία των νέων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς οδηγούς και επιβάτες σε όλο το μήκος του οδικού άξονα. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι στόχος είναι η Εγνατία Οδός να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές και υψηλότερες προδιαγραφές, ώστε να λειτουργεί ως ένας πρότυπος διεθνής αυτοκινητόδρομος. Οι εξαγγελίες παρουσίασαν και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ήπειρο, καθώς η Εγνατία αποτελεί το βασικό οδικό άξονα που συνδέει την περιοχή με τη Βόρεια Ελλάδα και το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο. Προς το παρόν πάντως δεν έχει ανακοινωθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη αλλά και για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ για λίγο ακόμα μαζί σας. Πάμε λίγο στην ερώτηση που έκανε προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ζημίες που προκάλεσε η γαλαζόπτωση στους αμπελώνες της Ζήτσας και την κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και βουλευτής, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητείται η άμεση καταγραφή των καταστροφών και η λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που επλήγησαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο του περασμένου Ιουνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθεται στην ερώτηση, η γαλαζόπτωση διήρκησε περίπου 20 λεπτά και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περίπου 500 στρέμματα αμπελώνων. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν την απώλεια της φετινής παραγωγής σε ποσοστό από 70 έως 80%, καθώς καταγράφηκαν και καταστροφές στα κορυφές των κλιμάτων. Οι αμπελουργοί της περιοχής προχώρησαν σε ψεκασμούς με ειδικά σκευάσματα, επιδιώκοντας έτσι να περιορίσουν τις συνέπειες του φαινομένου και ασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των αμπελώνων τα επόμενα χρόνια. Με την ερώτηση ζητούν από τον αρμόδιο περιορίσουν

2027. Οι εργασίες αφορούν υφιστάμενες μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν στόχο την ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών και επισκεπτών στους βασικούς χώρους των σχολείων. Στο Δήμο Αρταίων, ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 266.000 ευρώ και αφορά συνολικά 9 σχολικές μονάδες. Μεταξύ αυτών είναι το 4ο και το 12ο νηπιαγωγείο της Άρτας, το 4ο, το 8ο και το 9ο δημοτικό σχολείο, το 2ο και το 5ο γυμνάσιο, το γυμνάσιο της Φιλοθέης και το μουσικό σχολείο της Άρτας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή ή την ανακατασκευή ραμπών, τη διαμόρφωση χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία, την τοποθέτηση αναβατόριων, καθώς και ελέγχους και βελτιώσεις στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Όσον αφορά όμως για το Δήμο Ιγουμενίτσας, ο προϋπολογισμός φτάνει στις 223.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού και κατάλληλης σήμανσης, ώστε να εξασφαλίζεται η αναμπόδιστα και η ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή άλλων εμποδιζόμενων ατόμων μέσα στα σχολικά κτίρια. Οι παρεμβάσεις αφορούν 10 σχολικές μονάδες, μεταξύ των οποίων δημοτικά σχολεία στην Ιγουμενίτσα, στη Νέα Σελεύκεια, στο Παραπόταμο, στα Σίβωτα, στο Γρεκοχώρι, καθώς και σε γυμνάσια και ηλίκια, αν δεν κάνω λάθος, και στο υπάλληλο Ιγουμενίτσας, αλλά και στο μουσικό σχολείο. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων θα βελτιωθούν έτσι οι συνθήκες πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία για μαθητές αλλά και για πολίτες με αναπηρία.

στο Δήμο Πρέβεζας για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Πρέβεζα και την Υπηρετική Ομογένεια της Ευρώπης, συζήτησαν εκπρόσωποι της Πανυπηρετικής Ομοσπονδίας Ευρώπης με τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Στη συνάντηση συμμετείχε η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εκατερίνη Παπαδημητρίου και ο Ταμείας Γεράσιμου Σίσκας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες των κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της τοπικής οικονομίας και της διεθνούς προβολής της

περιοχές. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν τους βασικούς στόχους της και αναφέρθηκαν στην αξιοποίηση του δικτύου των υπηρετικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέβεζας, με ιδιαίτερη αναφορά στην αρχαία Νικόπολη. Εξετάστηκε επίσης η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους νέους της Ομογένειας. Για την τουριστική προβολή συζητήθηκε η προώθηση της Πρέβεζας μέσα των δικτύων της Διασποράς, με έμφαση στον Αβρακικό κόλπο, τον Αχαίροντα και τα υπόλοιπα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Παράλληλα, εξετάστηκε και η δυνατότητα προβολής των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας της Πρέβεζας σε ευρωπαϊκές αγορές, όπου υπάρχει ισχυρή παρουσία υπηρετών. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας εξέφρασε το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη των κοινών Πρωτοτική Ομοσπονδία Ευρώπης. Δήλωσε ότι επιθυμεί να λειτουργήσει ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Υπήρου και των αποδήμων.

μια ενημερωτική δράση για την πρόληψη των πνιγμών πραγματοποίησε εχθές το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνου Χατζικώστα. Η πρωτοβουλία αυτή διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών, η οποία τιμάται στις 25 Ιουλίου και έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου και επικεντρώθηκε στη σημασία της πρόληψης, της σωστής ενημέρωσης και της έγκαιρης αντίδρασης σε περιστατικά κινδύνου στο νερό. Η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να αναδειχθεί ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προληφθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των παιδιών, των ηλικιωμένων και των υπόλοιπων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφάλειας σε θάλασσες, λίμνες και πισίνες. Το νοσοκομείο επισημαίνει ότι η συστηματική ενημέρωση των πολιτών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών πνιγμού, αλλά και στην ενίσχυση μιας ευρύτερης κουλτούρας πρόληψης και ασφάλειας.

εδώ κοντά σας ξανά στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο για την έκκληση που γίνεται για την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Απευθύνει το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας, καθώς οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες κατά τη θερινή περίοδο. Η υπηρεσία αιμοδοσίας επισημαίνει ότι απαιτούνται αποθέματα από όλες τις ομάδες αίματος και καλοί κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι μπορούν να αιμοδοτήσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια. Όπως αναφέρει το νοσοκομείο, παρά τη μείωση της προσέλευσης των αιμοδοτών που συνήθως παρατηρείται το καλοκαίρι, οι ανάγκες των ασθενών συνεχίζονται καθημερινά. Ακόμη και μία αιμοδοσία μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και στη θεραπεία ανθρώπων που χρειάζονται μεταγγίσεις. Οι αιμοδότες συνιστάται να προσέρχονται ξεκούραστοι και καλά ενυδατωμένοι. Μετά την αιμοδοσία θα πρέπει να αποφεύγουν λίγο την έντονη σωματική δραστηριότητα αλλά και την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Οι αιμοληψίες στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Το Σάββατο η υπηρεσία αιμοδοσίας λειτουργεί από τις 10 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι. Για πληροφορίες και για συνεννόηση, όσοι θέλετε να δώσετε αίμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής τηλέφωνα: στο 2681-361-173 και στο 2681-361-174. Το κάλεσμα το υπογράφει κιόλας και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, Νικόλαος Μπινιατίδης.

πάμε να πούμε λίγο και για τα βιωματικά εργαστήρια που είναι αφιερωμένα στην παραδοσιακή υφαντική αλλά και στην αξιοποίηση του πρόβειου μαλλιού που διοργανώνει ο Δήμος Βορείου της Μέρκων σε συνεργασία με το The Plokari Project. Οι δράσεις έχουν τίτλο «Ρόκα, αδράχτη και αργαλιός». Υφαίνοντας την παράδοση του 2026. Θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου σε 3 ορεινούς οικισμούς της περιοχής. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της τοπικής υφαντικής παράδοσης αλλά και η ενημέρωση για τη βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση του πρόβειου μαλλιού. Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 1η της 1 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο Ματσούκι. Την ίδια ημέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει αντίστοιχη δράση στους Καλαρίτες. Ο κύκλος των εργαστηρίων ολοκληρώνεται την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στο Σιράκου. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν βιωματικά εργαστήρια, επιδείξεις παραδοσιακών τεχνικών, συζητήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Στις συναντήσεις αναμένονται να συμμετέχουν και τεχνίτες, κτηνοτρόφοι, επιστήμονες και επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση επιχειρείται η διατήρηση αλλά και η μετάδοση μιας τέχνης που συνδέθηκε στενά με την καθημερινή ζωή και την οικονομία των ορεινών κοινοτήτων της Ηπείρου. Πολύ ωραία κίνηση από το Δήμο Βορείου του Μέρκων. Πιστεύω να έχει και την κατάλληλη απήχηση και μακάρι να πάνε και νέα άτομα που δεν τα έχουν γνωρίσει, η νέα γενιά να γνωρίσει αυτές τις δραστηριότητες που έκαναν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας εκεί στα ορεινά του Μέρκα. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Πριν θέλω να σας πω ότι θέλω να συνεχίσετε να μας ακούτε γιατί ακολουθεί σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι πολύ ζεστό. Σήμερα κιόλας ήδη είδαμε ότι έπεσε λίγο η θερμοκρασία εδώ στην Ήπειρο. Μακάρι, θα είναι πιο ωραίο και πιο ήσυχο, ευελπιστώ. Να το απολαύσετε στα παράκτια εδώ στις υπέροχες θάλασσες της Ηπείρου. Να περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το πρωί εδώ κοντά σας. Στον ήχο ήταν η Άντα Κωνσταντίνα και ο Κώστας Σολωμός και στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Σας αγαπώ πολύ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε μαζί μας εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Με απόφαση του υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης, ορίστηκαν για την Περιφερειάρχης με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής: Γοργόλης Βασίλειος για θέματα του τομέα περιβάλλοντος, Μητροκώστα Παναγιώτα για θέματα δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Γαϊτανίδης Πρόδρομος για θέματα του τομέα αγροτικής οικονομίας, Σπύρου Νικόλαος για θέματα λειτουργίας και εξυγχρονισμού οργανισμών εγγύων βελτίωσεων, για θέματα ανάδειξης και ιστορικής περιοχής του Σιλίου και για την προώθηση κάθε ζητήματος που αφορά την ίδια περιοχή. Τσοβίλης Ευάγγελος για θέματα που αφορούν την τουριστική παράκτεια περιοχή της περιφέρειας Ηπείρου και την ανάπτυξή της. Γκαρτζονίκας Ηλίας για θέματα του τομέα πολιτισμού. Κίτσιος Κωνσταντίνος για θέματα του τομέα εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Άμεστοι αντιπεριφερειάρχες έχουν ως εξής: η κυρία Τσιάρα Σταυρούλα για θέματα του τομέα δημόσιας υγείας και διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δράκος Αναστάσιος για θέματα του τομέα εμπορίου και απασχόλησης. Αρλέτου Εκατερίνη για θέματα του τομέα ανάπτυξης των ορεινών όγκων. Η θητεία των ανωτέρων αντιπεριφερειαρχών ορίζεται από 1η Ιουλίου του 2026 έως τις 30 Ιουνίου του 2027. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης βάσει της προηγούμενης απόφασης είναι ο κύριος Βασίλειος Γοργόλης και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων βάσει προηγούμενης απόφασης είναι η κυρία Σταυρούλα Τσιάρα. Εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλη είναι η εξής: η κυρία Γκογκάκη Μαργαρίτα για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και συνοχής, ο κύριος Νικόλαος Παπαγρηγορίου για θέματα αλίας και ιχθυοκαλλιεργειών, η κυρία Ελένη Περιστέρη για θέματα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και ο κύριος Μιχαήλς Πιρέλης για θέματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων, η κυρία Αναστασία Σίμου για θέματα του τομέα πρόθεσης τοπικών προϊόντων και διαχείριση ΕΤΑΝΑΜ, ο κύριος Χρήστος Γούσης για θέματα μνημείων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ο κύριος Χάρης Λαζάνης για θέματα αθλητισμού νεολαίας και διαβίου μάθησης και ο κύριος Χριστόδουλος Παπαπαρούσης για θέματα κοινοτομίας και εξωστρέφειας και τέλος ο κύριος Ιωάννης Κατέρης για θέματα ανάπτυξης προστατευόμενης περιοχής του Ανδρακικού. Σε εκτεκταμένη επιχείρηση απομάκρυσης αφισών που είχαν τοποθετηθεί χωρίς απαιτούμενη άδεια, προχώρησε ο Δήμος Ιαννητών, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις για την προστασία της καθαριότητας, της αισθητικής και λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συντονισμένη συνεργασία του Τμήματος Καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας και του Εργοταξίου, όχημα, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια το παράνομα αναρτημένο διαφημιστικό υλικό από κολόνες φωτισμού και άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Τα συνεργεία κινήθηκαν σε κεντρικές οδούς στις πλατείες της πόλης, μεταξύ των οποίων οι οδοί Δόμπολη, Δοδόνης, Πυρσινέλα, Καραμανλή, καθώς και οι πλατείες Ομήρου, Πάργης, Μαβίλη και Παπανδρέου, απομακρύνοντας όλες τις παράνομες αφίσεις που εντοπίστηκαν. Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους και προχώρησε στη βεβαίωση των προβλεπόμενων προστήμων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι η ανάρτηση αφισών στο δημόσιο χώρο χωρίς άδεια απαγορεύεται, ενώ για την τοποθέτηση διάφημιση αδειοδότησης και χρήση μόνο των εγκεκριμένων σημείων. Όπως τονίζεται, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με συνέπεια, με στόχο τον περιορισμό της αφισορύπανσης, την προστασία της εικόνας της πόλης, αλλά και την ασφάλεια πολιτών και οδηγών. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα, προχωρά ο Δήμος Ιγουμενίτσας, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση συνολικού ύψους 700.000 ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης συνεπειών φυσικών καταστροφών και αφορά περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου καταγράφηκαν σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο και σε δημοτικές υποδομές. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται σε αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα, επισκευές τεχνικών έργων και δημοτικών εγκαταστάσεων, καθώς και ενίσχυση υποδομών, αντιστήριξη σε πολλές κοινότητες του Δήμου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να δυσχεραίουν την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας στις μετακινήσεις. Με αποκλειστικό θέμα τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αντιλιοσιοταμίευσης στη θέση Πουρνάρη, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέων, παρουσία

0: κατοίκων, εκπροσώπων φορέων και τοπικών κοινοτήτων. Στόχος της συνεδρίασης ήταν η αναλυτική ενημέρωση για την επένδυση, χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση επί του έργου. Η επένδυση έχει προϋπολογισμό 370 εκατομμύρια ευρώ, αφορά την εγκατάσταση του υβριδικού συστήματος αντιλιοσοταμίευσης, ισχύως 375 ΜΒ, το οποίο σύμφωνα με τους μελετητές θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, και παράλληλα παρουσιάστηκαν τα αναμενόμενα ωφέλη, όπως η δημιουργία περίπου 400 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και 60 μόνιμων θέσεων κατά τη λειτουργία του έργου, καθώς και οι προτάσεις για τα αποδοτικά ωφέλη προς τις τοπικές κοινότητες. Ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Σαφάκας υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει προαποφασίσει τη στάση της, επισημένοντας πως η τελική θέση θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και την αξιολόγηση όλων των επιστημονικών δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πάντως, δεν έλειψαν οι προβληματισμικοί αντιδράσεις κατοίκων και εκπροσώπων συνεταιρισμών, οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την πληρότητα της μελέτης, με το δημόσιο διάλογο να συνεχίζεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
1: Earth Ιωάννινα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχιος του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση «Ασημένια Μολυσίδα» με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δικός Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδέντρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Υπηρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής υπηρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: I have to pay tax here?
1: Όποια και αν είναι η απορία σας σχετικά με την Ευρώπη, η υπηρεσία Europe Direct θα σας απαντήσει στη γλώσσα σας. Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online συνομιλίας στο δικτυακό της τόπο. Europe Direct, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου του 26 και σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στο σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, του Europe Direct, που μέσα από τις συχνότητες του ΕΡΤ, στους 88,2 και 100,3 είναι οι κύριες συχνότητες, αλλά και τις δευτερεύουσες που καλύπτουν ολόκληρη την περιφέρεια Επίρου από την Έτωλο Καρνανία και τα Ιόνια νησιά. Μεταδίδουμε τα νέα, σας μεταφέρουμε για την επόμενη ώρα τις σημαντικότερες εξελίξεις από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα νεότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά μέσα από τα επίσημα δελτία και τις ανακοινώσεις και τις πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως λέμε κάθε φορά, ο στόχος της εκπομπής είναι να αποτελέσει αυτή η επαφή μαζί σας, το σημείο επαφής με την Ευρώπη δηλαδή, το είναι το δικό σας παράθυρο στην Ευρώπη που φέρνουμε τον κάθε πολίτη πολύ κοντά στις πολιτικές, τα προγράμματα, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις δράσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την προστασία του περιβάλλοντος και πολλά άλλα ακόμη θέματα που καθορίζουν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Είμαι ο Δημήτρης Κόλλας από το μικρόφωνο του Περιφερειακού Σταθμού της ΕΡΤ. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στο σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Είναι η τακτική συνάντηση που γίνεται κάθε δεύτερη Παρασκευή. Είμαστε στην τελευταία Παρασκευή αυτής της περίοδου. Για τον Αύγουστο δεν θα έχουμε εκπομπές. Ευχαριστούμε την κυρία Άντα Κωνσταντίνα, η οποία βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, και τον Αργύρη Κλιμεντήρη που και αυτός συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της εκπομπής μέσα από τον ήχο. Να σας ενημερώσουμε ότι θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα μέσα στον Αύγουστο, όπου το κέντρο θα υπολειτουργεί. Θα μπορείτε όμως να μας γράφετε στο info@europedirect.gr, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 2651 6072 31, και αφού κλείσουμε κάποιο ραντεβού μπορούμε να βρεθούμε στη δομή του κέντρου που είναι στη Ζώη Καπλάνη 10, στον πεζόδρομο της Ζώη Καπλάνη 10, απέναντι από την αρχιτεκτονική και απέναντι από το Καπλάνιο σχολείο, για αυτά που ακριβώς εσείς θέλετε να μάθετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι υπηρεσίες του κέντρου παρέχονται προς τους πολίτες δωρεάν. Πίσω από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης βρίσκεται το κεντρικό σημείο, το οποίο βοηθάει όλα τα κέντρα πληροφόρησης που στην Ευρώπη είμαστε περίπου 450. Έχουμε το κεντρικό σημείο του Europe Direct, όπου εάν κάτι δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σας παραπέμπουμε ή σας βοηθάμε μέσα από αυτή την κεντρική υπηρεσία που υπάρχει στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, και πριν περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να σας δώσουμε τις ειδήσεις οι οποίες θα μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο. Θα βρείτε δηλαδή μέχρι και χθες ό,τι δελτίο τύπου έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 23 του, την 5η στις 23, και θα σας δώσουμε τις κυριότερες ειδήσεις τώρα. Είχαμε πει ότι υπάρχουν δασμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσον αφορά τα μικρά πακέτα που αποσκοπούν στην αύξηση της δικαιοσύνης για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασφάλειας για τους καταναλωτές. Δηλαδή 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος στις μεταφορές, οι οποίες έρχονται μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το Alibaba, το Temu, το Shein.

και λοιπά. Πάνω σε αυτό οι τελωνειακοί δασμοί φτάνουν στα 3 ευρώ για το κάθε, όπως είπαμε, αντικείμενο ξεχωριστά, δηλαδή έχουμε 3 ξεχωριστά αντικείμενα, θα έχουμε 9 ευρώ, και υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις οι οποίες θα βρείτε στο site www.europedirect.gr σχετικά με το δασμούς και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η δεύτερη είδησή μας είναι η έκθεση τονίζει τη σημασία του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια έκθεση η οποία έχει μέσα στο μήνα Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και άλλη η οποία είναι χθεσινή, η Επιτροπή εκφράζει, που είναι και σχετική, εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο ενός ανανεωμένου προσωρινού κανονισμού για τον εντοπισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Είναι σχετικές και οι δύο αυτές ειδήσεις. Όσον αφορά το θέμα της εργασίας, η Επιτροπή καταχώρησε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία ζητά ανεφόρον βασικό εισόδημα για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης και η άλλη είδηση αφορά την εργασία, η Επιτροπή και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καθορίζουν ανανοημένο στρατηγικό θεματολόγιο για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και το ανθρωποκεντρικό μέλλον της εργασίας. Είναι ειδήσεις που αφορούν τους πολίτες και αφορούν το θέμα της εργασίας. Είχαμε αναφερθεί στη δέσμη παραβάσεων του Ιουλίου και είχαμε αναφερθεί στην απόφαση της Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω όρων απασχόλησης που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων. Και αυτές οι ειδήσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο και πολλές άλλες που αφορούν τη δέσμη παραβάσεων του Ιουλίου, και εκεί βρίσκεται και η χώρα μας. Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος προτείνουν νέο καθεστώς κυρώσεων για την αντιμετώπιση των απειλών από την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων αλλά και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Όλα αυτά δίνονται μέσα από την κύρια είδηση του Δελτίου Τύπου αλλά και από ερωτήσεις και απαντήσεις οι οποίες κάνουν πιο κατανοητό το θέμα. Η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας, υπέγραψε σύμβαση κοινής προμήθειας για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών μέσα προμήθειας εμβολίων για τη χειμερινή περίοδο 26-27. Μια νέα έρευνα διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση, η κατάρτιση οδηγεί σε καλές θέσεις εργασίας αλλά και σε καλές αμοιβές. Σχετική είδηση είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου για τις Δεξιότητες ζητά ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεων και εκπαίδευσης για την τόνωση ανάπτυξης των δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Όπως επίσης σχετική είδηση είναι και ότι η Επιτροπή επικαιροποιεί την εμβληματική πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της Γαλάζιας Βίβλου, ανοίγοντας το δρόμο σε επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και πάλι υπάρχουν για το θέμα της εκπαίδευσης είναι πρωτοβουλίες πολιτών που συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση και τη στέγαση. Αυτές είναι ειδήσεις οι οποίες αφορούν όλους μας. Μια είδηση η οποία αφορά εμάς τους γιαννιώτες είναι ότι και είναι σχετική. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιτρορύπανση παραμένει αποτελεσματική με περιθώρια για ανάπτυξη αυτής της νομοθεσίας και ώστε να γίνει και πιο αποτελεσματική και πιο εξυπνότερη σαν εφαρμογή. Και το λέμε αυτό γιατί είδαμε ότι κάποια στιγμή από τα λοιπάσματα, τα νητρικά, είχαμε τον ευτροπισμό της λίμνης και αυτό το φαινόμενο που κάθε χρόνο βλέπουμε όταν όλα μεταφέρονται στη λίμνη των Ιωαννίνων. Αυτό αφορά είναι θέμα της νητρο.

ρήπανσης. Ειδήσεις τώρα από την, ακριβώς από την Ελλάδα, και θα ξεκινήσουμε με αυτές. Η Επιτροπή έχει μεταθέσει προς το συμφέρον της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεταθέσει προς το συμφέρον της, δηλαδή της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, τον Ζαχαρία Γιακουμή στη θέση του επικεφαλή της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα, στη θέση της κυρίας Νιώβης Ρίγκου, η οποία αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης. Η Ελλάδα λαμβάνει την πρώτη πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού μέσου SAVE. Η Επιτροπή επίσης εγκρίνει την ελληνική 1 εκατομμύρια ευρώ για τις γεωργικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξανόμενες τιμές λιπασμάτων και ενέκρινε και η Επιτροπή, γιατί από εκεί περνάνε όλα, την εξαγορά της Eurolife, συγγνώμη, από τη Eurobank. Εμείς θα αναφερθούμε, πέρα από τις ειδήσεις που ακούσατε και τους τίτλους των ειδήσεων που ακούσατε και όλα αυτά υπάρχουν, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης www.europedirect.gr. Θα σας δώσουμε τις ειδήσεις που αφορούν την Ελλάδα και θα ανοίξουμε στο χρόνο που μας απομένει, θα ανοίξουμε την βεντάλια, ας πούμε, την εξέλιξη του κράτους δικαίου. Δηλαδή φτάσαμε από το κράτους δικαίου, την έκθεση, την 6η-7η έκθεση του 26, του 25 για το κράτους δικαίου, στην 7η έκθεση του 26, που αφορά την ευημερία, την ασφάλεια, τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της Ευρώπης και όλα αυτά μέσα από την έκθεση, η οποία έχει επιμέρους ενότητες και αφορούν το κράτος δικαίου ξεχωριστά σε κάθε χώρα. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και ερωτήσεις, απαντήσεις, οι οποίες δίνουν το στίγμα πώς ακριβώς συντάχθηκε αυτή η έκθεση. Για να μην σας κουράζω άλλο, θα ξεκινήσουμε αφού πρώτα περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας στην τελευταία Παρασκευή αυτής της σεζόν, πριν πάμε στις διακοπές του καλοκαιριού, με την εκπομπή «Το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη» του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, ενός από των 14 κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια της χώρας και ένα σε κάθε περιφέρεια. Είναι η συνεργασία μας με τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε ξεφύγει τη δεκαετία και μεταδίδουμε και αναπαράγουμε ειδήσεις οι οποίες έρχονται κατευθείαν έγκαιρες ειδήσεις και έγκαιρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσουμε την είδηση που αφορά και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης αλλά και τη διοίκηση της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια απόφαση να μεταθέσει στην υπηρεσία, δηλαδή στην υπηρεσία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, τον Ζαχαρία Γιακουμή στη θέση του νέου επικεφαλής της αντιπροσωπείας που υπάρχει στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του θα ενεργεί ως επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υπό την πολιτική εποπτεία της Πρόεδρου Ursula von der Leyen. Η ημερομηνία έναρξης του διορισμού θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά έχει ανακοινωθεί ο διορισμός και η κάλυψη αυτής της θέσης. Ο κ. Γιακουμής διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, τις εξωτερικές υποθέσεις, τις διοργανικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις. Χάρη στην ικανότητά του να συγκροτεί και να διοικεί ομάδες, να δρά αποτελεσματικά σε ένα δυναμικό περιβάλλον επικοινωνίας, να αναπτύσσει παραγωγικές σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συνέβαλε ουσιαστικά στην αποτελεσματική πρόθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της δράσης της πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέση που κατέχει μέχρι σήμερα, πριν φτάσει, ας πούμε, στη θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται από τη γνώση για το πολιτικό τοπίο της Ελλάδος, στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας μας. Το σύνολο αυτών των δεξιοτήτων το καθιστά κατάλληλο να ηγηθεί αποτελεσματικά της αντιπροσωπείας και να ενισχύσει την προβολή και τη συνεργασία της Ελλάδας με την Ένωση. Ο κ. Γιακουμής είναι Έλληνας και Κύπριος υπήκοος, υπηρετεί από το 23 ως προϊστάμενος της μονάδας αρμόδιας για την επικοινωνία, στις εκδηλώσεις και τις ενημερωτικές συναντήσεις στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας DG ECO. Εργάστηκε ως βοηθός πολιτικής του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ECO. Νωρίτερα διατέλεσε μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του πρώην Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων του κ. Χρήστου Σιλιανίδη και εργάστηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το ιστορικό της θέσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αντιπροσωπείες σε όλες τις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και περιφερειακά γραφεία όπως τη Βαρκελόνη, τη Βόνη, τη Μασσαλία, το Μιλάνο, το Μόναχο, το Βρότσλαφ. Οι αντιπροσωπείες λειτουργούν ως τα μάτια, σε εισαγωγικά, τα αυτιά και η φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη-μέλη. Συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους πολίτες, ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό φυσικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών διορίζονται από τον πρόεδρο ή την πρόεδρο, κάθε φορά ποιος είναι. Τώρα έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Ursula von der Leyen, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ενεργούν ως πολιτικοί εκπρόσωποι στο κράτος μέλος που υπηρετούν. Αυτή είναι η θέση που καλύφθηκε από την συνδεξιοδότηση της κυρίας Νιόβης Ρίγκου. Ευχόμαστε στην κυρία Ρίγκου να είναι καλά. Την ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε στον κύριο Γιακουμή καλή αρχή. Η δεύτερη είδηση, η οποία αφορά τη χώρα μας, είναι ότι χθες, 23 Ιουλίου, έχουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής Η Ελλάδα έλαβε την πρώτη πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού μέσου της δράσης για την ασφάλεια της Ευρώπης SAFE. Τι σημαίνει SAFE? Security Actions for Europe. Είναι το αμυντικό μέσον για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ένα ποσοστό αυτό των 118,2 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών κονδυλίων που θα λάβει η Ελλάδα των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το SAFE, δηλαδή το αμυντικό μέσο της δράσης για την ασφάλεια της Ευρώπης, χρηματοδοτεί, παρέχει δάνεια στα κράτη-μέλη. Το ύψος όλων αυτών που θα δώσει των δανείων σε όλα τα κράτη-μέλη είναι περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδοτεί κυρίως την κοινή προσπάθεια πυρομαχικών, πυράβλων, αντιεροπορική άμυνα, συστημάτων επίγειας μάχης που παράγονται όλα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα μέρος του σχεδίου ReArm μέχρι το 2030 και αποσκοπεί στην αποδέσμευση πάνω από 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πείτε, έχει στραφεί στην άμυνα, έχει στραφεί στην παραγωγή οπλικών συστημάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρέπει να λειτουργήσουν και αυτοί οι τομείς, όχι σαν λειτουργία δηλαδή παραγωγή, αλλά σαν τη γενικότερη άμυνα, το μέσο, δηλαδή το αμυντικό μέσο δράσης για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχόμενοι πόλεμοι στην Ουκρανία, έχει ανοίξει μέτωπο στην Μέση Ανατολή και η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη, το ίδιο και η χώρα μας. Η προχρηματοδότηση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιτύχει τις αμυντικές επενδύσεις προτεραιότητας, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, να εξυγχρονίσει τις στρατιωτικές ικανότητες μέσα από τη στήριξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Επίσης, σαν στόχο έχει να διευκολύνει την ταχεία και συντονισμένη δράση, να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία και βάση που έχει βάση σε όλη την Ευρώπη, έχει δηλαδή τις εγκαταστάσεις στην Ευρώπη μέσω κοινών προμηθειών και μιας συνεργασίας πάνω σε αυτόν τον τομέα. Η πληρωμή αυτή, δηλαδή τα 118,2 εκατομμύρια ευρώ που είναι η πρώτη δόση της πληρωμής για την Ελλάδα, ακολουθεί την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών σταδίων και αντικατοπτρίζει την πρακτική για υποστήριξη των χωρών μελών. Θα ακολουθήσουν πληρωμές στη συνέχεια, καθώς θα επιταχύνονται τα συμφωνηθέντα ορόσημα για την υλοποίηση αυτής της δράσης. Το μέσο SAFE χρηματοδοτείται από τον δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χορηγούν δάνεια μακράς διαρκείας σε ανταγωνιστικές τιμές και να είναι ελκυστικά αυτά τα δάνεια. Οι όροι των δανείων επωφελούνται από την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα δάνεια SAFE, δηλαδή Security Action for Europe, αυτά δηλαδή που και η χώρα μας θα πάρει περίπου κοντεύει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα αποπληρωθούν από τα δικαιούχα κράτη-μέλη. Δηλαδή θα πληρώσουμε εμείς, θα επιστρέψουμε τα χρήματα γιατί είναι δάνειο. Περνάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί σας.
1: Χορεύουμε, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί.

στις αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει τα αρχικά MEDSAF. Τι είναι το MEDSAF? Middle East Crisis Temporary State Aid Framework, δηλαδή προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 29 Απριλίου του 2026. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό καθεστώς, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς ύψος 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στη γεωργική παραγωγή. Το καθεστώς αποσκοπεί στο μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων. Η ενίσχυση θα δοθεί σε μορφή επιχορηγήσεων. Η ενίσχυση καλύπτει 15% του κρατικού του συνολικού κόστους για την αγορά των λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου του 2026 μέχρι 31 Αυγούστου του 2026. Το ανώτατο όριο που και ύψος της ενίσχυσης για τον κάθε δικαιούχο φτάνει μέχρι 50.000 ευρώ. Ανάλογα δηλαδή το τι ακριβώς ζητά και τι ακριβώς έχει, που θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή το θέμα της λίπανσης, της αγοράς λιπασμάτων. Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 3 σημείο 3 της Συνδίκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό προϋποθέσεις, και διαπίστωσε ότι το καθεστώς συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο MEDSAF, δηλαδή το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στην Μέση Ανατολή. Κατέληξε το συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, είναι αναλογικό, είναι κατάλληλο για τη διευκόλυνση ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας και δεν αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντίκειτο προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με το ποσό των 41 εκατομμυρίων ευρώ. Στις 29, όπως είπαμε, Απριλίου του 2026, η Επιτροπή MEDSAF ενέκρινε το καθεστώς. Έτσι δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλα τα κράτη-μέλη και είναι ένα στοχευμένο και αλλά προσωρινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης σε ορισμένου από τους πλέον εκτεθειμένους τομείς της οικονομίας. Είναι η γεωργία, είναι η αλληλεία, είναι οι μεταφορές, οι βιομηχανίες που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά ενισχύονται και επιδοτούνται με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει μέχρι, όπως είπαμε, 31 Δεκεμβρίου του 2026. Κατά την περίοδο της εφαρμογής, η Επιτροπή θα εξετάσει τακτικά το φαινόμενο αυτό και το περιεχόμενο της κάθε πρότασης, την εμβέλεια και τη διάρκεια του πλαισίου υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αλλά και της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Αυτό είναι η είδηση που αφορά την ενίσχυση του 41 εκατομμυρίων ευρώ για το θέμα των λιπασμάτων, της αντιμετώπισης των αυξημένων τιμών των λιπασμάτων, και όλες αυτές τις ειδήσεις και πολλές άλλες στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων που αφορά και τη βιομηχανία τις βρείτε στο www.europedirect.gr. Θα δείτε τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στην επικαιρότητα, δηλαδή στα δελτία τύπου, στα ενημερωτικά δελτία newsletters, αλλά θα δείτε και τις εκδηλώσεις, όπως επίσης και θα δείτε και το πρώτο θέμα το οποίο αφορά και θα κάνουμε αναφορά πάνω σε αυτό στο κράτος δικαίου. Δηλαδή αμέσως θα περάσουμε μετά για στο κράτος δικαίου, αφού δώσουμε και την τελευταία είδηση που αφορά την Ελλάδα. Η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της Eurolife από τη Eurobank. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Eurolife από τη Eurobank, έδωσε το πράσινο φως. Η συναλλαγή αφορά

κυρίως ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Κατέληξε στο συμπέρασμα η Επιτροπή ότι η κοινοποιηθήσα πράξη δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού δεδομένων των περιορισμένων θέσεων και των εταιριών στην αγορά που προκύπτουν από την προτινόμενη αυτή πράξη. Η κοινοποιηθήσα πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας εξέτασης των συγκεντρώσεων. Όλο το δελτίο τύπου και πολύ περισσότερες ειδήσεις διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό, το Δημόσιο Μητρό Υποθέσεων, το οποίο είναι ο αριθμός της υπόθεσης αυτής για τη συγκεκριμένη το 12485, αλλά και πολλές άλλες εγκρίσεις οι οποίες υπάρχουν σχετικά με τις συγχωνεύσεις εξαγοράς των εταιριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτές τις δύο ειδήσεις που δώσαμε για την Ελλάδα, θα ακούσουμε το επόμενο μουσικό μας κομμάτι και θα περάσουμε για να δούμε επιγραμματικά το κράτος δικαίου.

0: Φτάσαμε, φίλες και φίλοι, 8 λεπτά πριν την λήξη, πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Στην πρώτη σελίδα του site του europedirect.gr, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, θα βρείτε την 7η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, που ενισχύει την ευημερία, την ασφάλεια και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Στο δελτίο τύπου αυτό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, θα βρείτε και την έκθεση για το 25 και την έκθεση για το 26. Μαζί με αυτήν το δελτίο τύπου θα βρείτε και θα δείτε σε PDF ολόκληρη την έκθεση για το κράτος δικαίου, την κατάσταση του κράτους δικαίου, άλλο ένα αρχείο για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συστάσεις, κεφάλαια αναχώρα, περιλήψεις και συστάσεις του κάθε κεφαλαίου αναχώρα, ειδικό αναχώρα θεσμικό πλαίσιο, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να έχουμε αυτή την έκθεση, ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες είναι περίπου 10 στο σύνολό τους, ανεπτυγμένες για το κράτος δικαίου, τον ετήσιο κύκλο του κράτος δικαίου σε ένα διαφορετικό ενημερωτικό δελτίο, την εργαλειοθήκη για το κράτος δικαίου και ένα έκτακτο ευρωβαρόμετρο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια εβδομάδα πριν δηλαδή, στις 17 Ιουλίου δημοσίευσε την 7η έκθεση, ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου, στην οποία αξιολογείται η κατάσταση του δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε 4 υποψήφιες χώρες, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Το κράτος δικαίου και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Τα ανεξάρτητα συστήματα απονομής δικαιοσύνης, τα αποτελεσματικά πλαίσια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης είναι ισχυροί έλεγχοι και ισορροπίες που προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών και διατηρούν την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς αλλά και τη δημοκρατία. Παρέχουν ασφάλεια δικαίου που στηρίζει επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη. Με την πάροδο του χρόνου, η έκθεση έχει καταστεί ένα καθιερωμένο εργαλείο για την διεξαγωγή του διαλόγου με τα κράτη-μέλη σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό, δηλαδή το κράτος δικαίου. Οι συστάσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Η φετινή έκθεση επιβεβαιώνει μια γενικά θετική πορεία, παρουσιάζοντας συνεχή πρόοδο σε πολλά κράτη-μέλη με σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλους τους τομείς που παρακολουθούνται σε αυτό το πλαίσιο της έκθεσης. Ενώ η εικόνα είναι άνηση μεταξύ κρατών μελών και τομέων πολιτικής και εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις, η έκθεση και οι συστάσεις εξακολουθούν να προωθούν μεταρρυθμίσεις, αλλαγές μέσω της διαρκούς συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Τα κυριότερα σημεία τα οποία υπάρχουν είναι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, τα πλαίσια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, θεσμική έλεγχη και ισορροπίες για το κράτος δικαίου, διάσταση της ενιαίας αγοράς σε όλα τα κράτη-μέλη και ακολουθούν περίπου 10 ερωτοαπαντήσεις σχετικά με την έκθεση. Αλλά όπως σας είπαμε, εμείς τώρα στα 4 λεπτά που έχουμε, επιγραμματικά θα σας δώσουμε το τι ακριβώς γράφει η σύντομη περίληψη για το θέμα της Ελλάδος. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στη δικαιοσύνη, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη διαφάνεια. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις σε θέματα απονομής δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Τα θετικά σημεία έρχονται στη δικαιοσύνη, προχωράει η ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος, μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το χρόνο της εκδίκασης της υποθέσεων και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς, Έχουμε μέσα ενημέρωσης, ενισχύθηκε το ρυθμιστικό σχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυξήθηκε η διαφάνεια όσον αφορά την κρατική διαφήμιση. Στους θεσμούς ξεκίνησε και τη διακυβέρνηση ξεκίνησε η διαδικασία αντισυνταγματικής αναθεώρησης για κρίσιμα θεσμικά θέματα και υπάρχει δημόσια διαβούλευση με νέα νομοθετήματα και βελτιώσεις πάνω σε αυτό. Τα αρνητικά όμως σημεία είναι η απονομή δικαιοσύνης παραμένει ιδιαίτερα αργή σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εκφράζουν χαμηλή εμπιστοσύνη και οι πολίτες το ίδιο στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η διαφορά, η αντίληψη περί εκτεταμένης διαφοράς παραμένει πολύ υψηλή μεταξύ των πολιτών και πολύ υψηλότερη μεταξύ των επιχειρήσεων. Υπάρχουν περιορισμένα αποτελέσματα σε τελεσίδικες καταδίκες, ιδιαίτερα υποθέσεις υψηλού επίπεδου. Παραμένουν ζητήματα διαφάνειες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, χρηματοδότηση κομμάτων και στη ρύθμιση του λόμπινγκ. Στην ελευθερία του τύπου εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την εξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν απειλές, πιέσεις, κινδύνους κατά την έσκηση του επαγγέλματός τους. Στην κοινωνία των πολιτών, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις παραμένει σύνθετο και σε ορισμένες περιπτώσεις περιοριστικό. Το τελικό συμπέρασμα, η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι μεικτή αλλά ελαφρώς ισορροπημένη, θετική ίσως και αρνητική. Αναγνωρίζεται πρόοδος σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως παραμένουν ουσιαστικές αδυναμίες σε 4 χρήσιμους τομείς. Ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, αποτελεσματική καταπολέμηση διαφθοράς, προστασία της ελευθερίας των ΜΜΕ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενίσχυση του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά είναι τα κύρια σημεία της περίληψης, σε οποία δίνονται και ολόκληρη η έκθεση για την Ελλάδα σε περίπου 39-40 σελίδες, αλλά υπάρχει και η περίληψη που αφορά το δικαστικό σύστημα, το πλαίσιο καταπολέμησης διαφθοράς, πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και θεσμική έλεγχη και ισορροπίες. Και υπάρχουν και οι συστάσεις στο τέλος. Οι συστάσεις οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο, πρέπει να ολοκληρωθεί η ενίσχυση νομοθετικών και μη νομοθετικών εγγύσεων και να ενταθούν οι προσπάθειες για δημιουργία τακτικού και διαρκού δομημένου διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την απλούστερη και απλούστευση των απαιτήσεων της εγγραφής τους, δηλαδή τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες παίρνουν καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στην Ελλάδα. Αυτό είναι περίπου το πλαίσιο το οποίο δώσαμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μάλλον είχαμε και μια υπέρβαση του χρόνου. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ τον Αργύρη και όλους εσάς που βρεθήκατε μαζί μας.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διαχειριστεί.

0: νοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
1: Καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Τώρα στο earteco.gr και το earteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η Ήπειρος είναι... τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο, εξέδωσε Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε υιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στην πλειονότητά τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκη, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέμεινε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής. Αυτός πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει. Εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα, από όσο γνωρίζουμε. Και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλευε, αλλά ωστόσο, μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε η συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των εποζημί. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Θήκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτών που λέγαμε χθες ουσιαστικά, όντως έχουν ανοίξει οι πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές.

0: Είναι το Οίκης Μήτρη Φίλη, Τέα, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος, για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
1: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
0: Ναι, ναι, δόθηκε το road code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση, γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι, μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους.
1: Ναι.
0: Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατσιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδου πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αυθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα προδοτήσεων. Θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλύπτει τις απολυμάνσεις, καλύπτει τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυθόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυθόδου πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυθόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μια παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρος Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και, και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 νέες εστίες έχουν, 8 εστίες μάλλον, έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκη. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα έρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έθεσαν κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέστη στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δίνει πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντάς την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους, έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από τη Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές, είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικότερο ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. $14 και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατρέχει

0: τίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Ολιστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, σημεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μια ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταλωμένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέβωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αλεξανδριστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη, αρχικά την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό τη πείρα 20 χρυσέ περίπου και τη Μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκυ, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιο. Στην επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μια ζωή, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι, οι συνεργοί κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδων σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει διευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για εφησυχασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από λίγες χρονιάς, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξυλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σπυριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινδυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.

0: τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βορείας Ικαρίας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα πραγματικό αναγκαίο έργο, έστω και

0: πολλά προβλήματα. Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 200-250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟΥ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείο Αιγαίου, από τη ΣΑΜΟ. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια, γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα, να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, οι αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της ΣΑΜΟΥ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό, παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
3: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και τη Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να εξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά θα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
1: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που

0: Που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη γιορτή του βουνού της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα καθήκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Σαμανής πραγματικά φέτος γίνεται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βολισσού, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο χωριό Πειραμά. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Πόρια Χίου και κοντά στην Βολισσό, που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στην βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά. Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έμεινε καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο Μικρό Καστρο Βοΐου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωστικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η Πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάς Αμποφίλιου και DJ set με την Κική Μποτονάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη. Η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο, και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίζει.
0: Ερτ Ιωάννη.

0: Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον δίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αυξήσεις επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμένεται από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ρουμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταξίφιτο διασταυρώνει εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχηγή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Τώρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι? Δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα. Εμείς την εκθέτουμε τη χώρα? Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτήνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρίνειά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής, αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής, είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήστε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι, όπως ξέρετε, είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
0: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στις προτάσεις τότε της κυβέρνησης του Πασόκ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Επικεντρώνοντας τα πυρά τους στο Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφους και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που, ως γνωστόν, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
0: Αντρέα Μαραφιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Με ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας μέσα εισαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα και αυτό, είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία
0: και άλλη πολιτική
4: του κ. Κουτσούμπα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
0: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
4: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν, και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν. Και για το Πασόκ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το Πασόκ, το οποίο, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σταθερής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
0: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε, λοιπόν, και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντιπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
5: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
0: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
6: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς, διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις τα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, ο οποίος λίγο νωρίτερα επέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης στάσης. Για να τον ακούσουμε.
7: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
0: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
8: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
0: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλησης ύλης φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
9: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση. Το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά.
10: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως τα έργα παραδίδονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση έχει αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτική στις προτάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι η υποχρέωση μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να ξεκονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες, βέβαια, για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κύριος στην πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε πως όχι για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήθηκε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν χειρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνη, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Περιοδικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα απουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
11: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Η ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
0: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
11: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχικοί. Το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
11: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
0: Το 2013, βέβαια.
11: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ, όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα,
0: ωραία,
11: μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της συνεχάρει για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
12: Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα. Ανακαλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
13: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση, και όχι μόνο, εφόλυση σύλληση πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο. Πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε καταδιαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική, και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα, καλύτερα να αναβάλουν τον μπάνιο τους. Και επίσης, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Διακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%.

0: 1%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
1: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
2: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Είστε από νωρίς?
2: Όχι, τώρα ήρθαμε. Αργά, αργήσαμε σήμερα.
3: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
1: Καθορίς και πού είναι?
3: Μέσα, περιμένουμε.
4: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
5: Χαλαρά.
4: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
6: Αυτοσχεδιάσουμε, ναι.
4: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
7: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
1: Ήρθατε νωρίτερα?
7: Ήρθαμε κανένα μισάωρο πιο νωρίς.
8: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
0: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε, αλλά και εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον, τον φασίστα Βορύδη, και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την εσχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό, την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τον γενικότερα από την αρχή της συνεδρίας σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα γιατί το λέμε. Βεβαίως δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εχώρη αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά, και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 60. 4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά όπως 3,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά όπως είπε

0: Ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν, γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
1: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμι από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους, όπως υποστηρίζει, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, με τα πλήγματα, όπως βλέπουμε, να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν, ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμού, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλτζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι άλλη μια θα λέγαμε κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους Σαουδάραβες, σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
1: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την Άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10 με 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το

0: των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η Αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάνισε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός ταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
3: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε, διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει. Εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμούπολης.
1: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 21ο, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
4: Και νομίζω το κύριο στατικό πυρός αποτέλεσμα ήταν τις επιτυχίες του πυρός αποτέλεσμα.
5: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
4: Δηλαδή, προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διαβασμά μου στις ανάγκες μου.
5: Σωστός.
4: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, η οποία είναι αρκετά συχνή.
5: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
4: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
1: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακπομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
6: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία όπως έγινε μόνο στην Τρίτη Λυκείου. Έγινε η προετοιμασία και στη Δευτέρα Λυκείου, που είναι πιο σημαντικό.

0: Δηλαδή, άμα το δει σοβαρά από τη Δευτέρα Λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην Τρίτη Λυκείου. Και ουσιαστικά στην Τρίτη Λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα. Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω.
1: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
0: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο.
1: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη ηλικίου, την έβλεπε ως βάρος?
0: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη ηλικίου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα. Από το να κάθεσαι στη σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά, όταν πηγαίνεις σχολείο σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που την γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
4: Με βάθια συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδους ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου και δεν ήταν τυχαία η επιλογή αυτή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
3: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Τον κύριο Τσάπαλο.
5: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150 χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς, υπάρχει χρόνο, μα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
3: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά συμφωνημένα ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΛΦΑΟΡΕΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
7: Μάλιστα. Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
6: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μη αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Το πρώτο μάτι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάν σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. Μια ειδική εκπομπή σήμερα, ένα αφιέρωμα στις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου και νομίζω ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε αυτές τις αναδρομές στα γενεολογικά δέντρα της εικόν πάντα είναι ο Σάββας Ιάτρας, το Αειδόνι της Ηπείρου, ο οποίος είναι μια κινητή βιβλιοθήκη. Σε καλωσορίζω.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Μα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι τα θυμάσαι όλα και τα θυμάσαι από μνήμης.
0: Από μνήμης και αυτούσια.
1: Και βιωματικά.
0: Βιωματικά, φυσικά. Βέβαια. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Περιεκτική και με λίγες λέξεις ένα ευλαβικό μνημόσυνο για αυτές τις μουσικές οικογένειες των λαϊκών πρακτικών οργανοπαικτών της Ηπείρου που άφησαν πολύ λίγο ανεξίτηλη τη σφραγίδα στον πλούτο αυτό που λέγεται δημοτικό τραγούδι, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, γάμοι, πανηγύρια, μυρολόγια και ούτω καθεξής. Τι γινόταν στα παλαιότερα χρόνια προηγούμενης δεκαετίας. Όσο το δυνατόν περιεκτικά, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο μας άφησαν. Και αυτή
1: θα δούμε πώς θα πάει και αν δούμε ότι έχουμε πολύ υλικό ακόμα, θα κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος.
0: Αυτό είναι να κάνεις εβδομάδες, χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Θέλω καταρχάς πριν ξεκινήσουμε με τις οικογένειες να μου πεις, υπήρχε στην Ήπειρο, φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα, αλλά αν υπήρχε, υπήρχαν οι μουσικές κάστες, δηλαδή αν ήσουν έξω από αυτή την οικογένεια, έξω από μια μουσική οικογένεια, μπορούσες να ασχοληθείς με τη μουσική?
0: Και ναι και όχι. Δούλευαν οι κομπανίες αυτές οικογενειακά, το ΣΟΗ. Και γι' αυτό τα βλέπουμε τώρα. Χαλκιάδες λέει. Μπούρμπος, ζούμπας.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε περιορισμός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί και κάποιος άσχετος, αλλά ήταν πιο εύκολο να το κάνεις όταν είσαι σε μουσική οικογένεια.
0: Ναι, τους βάζαν και αυτούς όταν έβλεπαν την ικανότητά του, είτε κλαρίνο το βιολί είτε λαούτο, τους τοποθετούσαν όπως θα τους βρούμε παρακάτω στην κουβέντα και στη συζήτηση. Ο καθένας βέβαια στη δουλειά που πήγαινε προσπαθούσε από το στέρεμα, από αυτό που πολλές φορές μπορεί να φοβόταν κιόλας, γιατί ήταν καλύτερο το άλλο το όργανο, το κλαρίνο παραδείγματος χάρη, που ήταν αυτός έκανε το κουμάντο σε όλες τις δουλειές, αυτός ήταν και το κυρίαρχο όργανο. Ποιος είναι κλαρίνο τάδε? Α, εκεί θα το πάρουν το παιδί να τον μάθει. Θα τον μάθει ή θα το τα δείχνει ψεύτικα? Τέλος πάντων, να μην περιαυτολογούμε γι' αυτό, να πούμε για αυτές τις οικογένειες πόσα χρόνια για να περάσουν, όσους καιρός και αν διαβεί, το όνομά τους έμεινε και θα μείνει στην δημοτική ανθολογία, μια και λάμε για την Ήπειρο.

0: Να πάμε, θεωρώ, στην πιο αντιπροσωπευτική μουσική οικογένεια της Ηπείρου, που είναι η οικογένεια των Χαλκιάδων.
1: Και με πανελλήνια εμβέλεια.
0: Και με πρώτο στατούντα τον Τάσο.
1: Τάσος.
0: Τον Μπαρμπατάσο.
1: Κορυφή, Μπαρμπατάσος. Έλκουν την καταγωγή τους, όπως λέει και αυτός και στα απομνεώματά του, από τη Βόρεια Ήπειρο. Ήρθαν σε ένα χωριό του νομού Ιωαννίνων, ζελίστα, φωτεινό, σε κάποια κατουλήση του χωριού, πήγαν στο διπλανό, Γρανιτσοπούλα, κάθισε έναν διάστημα και εκεί γεννήθηκε ο Τάσος ο Χαλκιάς, που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Το άγαλμά του, να πω, η πρωτομή του, πρωτομή, κλαρίνο, Κυριάκος Χαλκιάς βιολί, Φώτης Χαλκιάς λαούτο, Μίτσος Χαλκιάς βιολί και ο Νίκος, ο τελευταίος ο οποίος έμεινε στο χωριό. Δεν έφυγε αυτός από το χωριό, πήγαν αργότερα σε άλλο χωριό, το λεγόμενο Δεσποτικό. Εκεί ήταν πιο συμφέρον, γιατί ήταν μεγαλύτερο το χωριό, είχε κόσμο, μπορούσαν να δράσουν καλλιτεχνικά και μετά σιγά σιγά είχαν επαφές και με την παραμυθιά. Εκεί ορισμένα από αυτούς έμαθαν και την τέχνη του τσαρουχά, έφτιαναν τσαρούχια, όπως ο Κυριάκος παραδείγματος χάρη, και καλός τεχνίτης. Μετά ήρθαν στην Αθήνα και σιγά σιγά ενάβηκαν και έμειναν αυτοί που έγιναν. Πρέπει να προσθέσουμε εδώ, κοντά τους είχαν και ένα θαυμάσιο ντέφι που δύσκολα θα βρούμε γενικότερα στην υπηρετική ελληνική δημοτική ανθολογία, ο γνωστός Μάνθος Σταυρόπουλος. Το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος και το ντέφι χαιρόταν που το έπαιζε ο Μάνθος. Και τα δύο.
0: Ο Φώτης ο Χαλκιάς, να πούμε ότι έπαιζε λαούτο, αλλά τραγουδούσε κιόλας και ήταν και πολύ καλός.
1: Όπως και ο Κυριάκος.
0: Όπως και ο Κυριάκος.
1: Τα έλεγαν αυτοί και τους, όπου πηγαίναν μαζεύαν κόσμο, λαοθάλασσα. Ήταν επιβλητική και στην εμφάνιση και στον ντύσιμο. Πει άλλη φορά εδώ, ήταν σαν σε αίθουσα δικαστηρίου, σαν εισαγγελική έδρα, με αυτά τα λίγα. Και έφτασαν και πού δεν έφτασαν. Και αυτοί, αλλά και το αυθεντικό υπηρετικό τραγούδι και γενικότερα το δημοτικό τραγούδι.
0: Ξέρεις αν κάποιος από αυτούς βγήκε στο εξωτερικό να παίξει για τους Έλληνες ομογενείς, στην Αμερική και τα λοιπά?
1: Μπαρμπατάσος.
0: Ο Μπαρμπατάσος σίγουρα.
1: Ναι. Εκεί που τον άκουσε ο Μπένι Γκούτμαν, που διαβάζει στο επίπεδο, σε αυτόν ήταν, όχι σε άλλον, που κάποιοι θέλουν να τα σφυριστούν, στον Τάσο το Χαλκιά. Λέει, πώς τα παίζεις, τον ρώτησε. Μουσικός εκείνος, μεγάλος, δεν ήταν τυχαίος. Όπως μου έρχεται, του λέει. Και απόρρισε ο άνθρωπος εκείνος, ο Αμερικάνος.
0: Ο Μάνθος Χαλκιάς, που τον έχουμε δει σε ηχογραφή στην Αμερική.
1: Μάλλον ο Χαλκιάς είναι παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
0: Αυτός, παιδί του Φώτη του Χαλκιά.
1: Του Φώτη του Χαλκιά. Νεότερος, ναι, γιος. Αυτός είναι ανυψιός του Μπαρμπατάσου. Ήταν εδώ, έπαιζε εδώ στην Συμφωνική Ορχήστρα. Αλλά μπορεί να έπαιζε αυτή τη μουσική, αλλά το βίωμα, θυμάμαι μερικές φορές που θα ηχογραφήσουμε καλή ώρα με εσάς εδώ, έπαιρνε το κλαρίνο και το βιολί, μάνα μου τι κατέβαζε αηδόνια. Είναι το έμφυτο. Μιλάει η ίδια η καταγωγή. Όπου και να φτάσουμε, όπου και να πάμε, το γενέθλιο τόπο και από πού καταγόμαστε δεν το ξεχνάμε.

0: Θα έλεγα να πάμε στο Ζαγόρι και στο Καψαλέικο.
1: Α, βέβαια. Αυτοί έχουν το προσωνύμιο τα κούτσα, δηλαδή τα παιδιά του Τάκη. Από αυτούς προέρχεται ο Γοργόρης ο Καψάλης στο κλαρίνο.
0: Και τραγούδι.
1: Και τραγούδι. Ναι,
0: γενικά
1: και
0: όλοι οι Καψαλέοι τραγουδάγανε.
1: Τραγουδούσαν, ήταν και η ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε μόνο ένας τραγουδιστής, όλοι μαζί για να δείξουν και ό,τι καλύτερο.
0: Τραγουδάγανε τα παλιά χρόνια και χωρίς μικρόφωνα, οπότε έπρεπε να είναι και
1: θα
0: πιο
1: φτάσουμε,
0: δυνατή η φωνή.
1: Θα φτάσουμε. Ναι, βέβαια. Ικανότητα για να δείξουν ότι δεν είναι ξεψυχισμένοι από αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι σε ηχογραφή στα τακούτσια που έχει κάνει ο Καράς, που τραγούδαγε και ο ίδιος ο Καράς μαζί τους.
1: Είναι και άλλες ηχογραφίες που έχουν γίνει πρόσφατα με τα τακούτσια, τα οποία έχω.
0: Mm-hmm. Πάμε να δούμε το Καψαλέικο. Γρηγόρης Καψάλης.
1: Κώστας Καψάλης βιολί, Σπύρος Καψάλης λαούτο, Χρήστος Καψάλης ζούλης ντέφι. Τέσσερα άτομα. Αλλά αυτό μερικές φορές προστίθονταν και ο Χρόνης ο Καψάλης με καταγωγή από το Ζαγόρι αλλά στη Ζήτσα μεγαλωμένος και ο Φίλιππος ο Ρούντας.
0: Ο Χρόνης έχει σχέση συγγενική μαζί τους ή όχι?
1: Ναι,
0: ναι.
1: Είναι συγγενής.
0: Απλά φύγανε από αυτό το χωριό.
1: Φύγανε, έφυγε ο πατέρας του Λεωνίδας, ήρθε στη Ζήτσα, αλλά συνεργαζόταν πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν μπορούμε να φοβάλλουμε για το παίξιμο του Χρόνου του Καψάλη. Θα βρεθούμε αργότερα στο χωριό Ζήτσα,
0: mm-hmm.
1: τις μουσικές οικογένειες. Άφησαν πολύ συγγραφικό, ηχογραφικό έργο αυτοί οι καψάλιδες από το Ζαγόρι και ήταν περιζήτη γενικότερα σε όλη την Ήπειρο και εκτός Ήπειρου. Αυθεντική, αυθεντικότατη. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Είναι αρκετές εστίες γύρω από την Ήπειρο που βγάλαν και καλούς μουσικούς και αυτό που έπαιζαν το έπαιζαν γιατί το ένιωθαν. Δεν παρεξέκλειναν ιδιότερα παλιότερες κομπανίες. Οι λαϊκές ζυγές που σήμερα δυστυχώς περιάλλουν τριβάζουν τα μουσικά συγκροτήματα.

0: Ωραία, να πάμε και στην Κλιματιά.
1: Η Κλιματιά μαζί με τον Παρακάλαμο ήταν οι μεγαλύτερες μουσικές ακαδημίες. Από εκεί έφτασε στο απόγειο ο Κίτσο Χαρισιάδης, ο οποίος γεννήθηκε στο Πογόνι, στο χωριό Λίμνη, Ζαραδίνα με το παλιό, γεννημένος το 1885. Εκεί βρήκε προσοδοφόρο έδαφος, βρήκε και άλλους λαϊκούς πρακτικούς οργανοπαίχτες.
0: Και υπήρξε και δάσκαλος και του Φίλιππο Ρούντα που ανέφερες πριν.
1: Και του Τάσου του Χαλκιά.
0: Και του Τάσου του Χαλκιά.
1: Να μην ξεχάσω, στα πνευματικά του Χαλκιάς, «Μου έβανε η μάνα μου στη σακούλα αλεύρι». Αυτό θα έδινε στο δάσκαλό του, στον Μπαρμπακίτσο.
0: Ως ανταλλαγή.
1: Ανταλλαγή που δεν υπήρχαν χρήματα τώρα, παράδες. Γρόσια την εποχή εκείνη. Και στο δρόμο με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Πόδια,
0: πόση ώρα με τα πόδια από το ένα χωριό
1: είναι
0: στο άλλο.
1: Από τις 3 ώρες.
0: 3 ώρες με τα πόδια.
1: Μάθημα.
0: Και να ξαναγυρίσει.
1: Να ξαναγυρίσει. Και στο δρόμο, λέει, τον έπιασε βροχή αφού πέρασε τη. Όχι έφερα τη λάσα του Καλαμά, τον έπιασε η βροχή. Σακούλα και αλεύρι έγινε ένα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί βρίσκουμε την οικογένεια Καρκανάκη.
0: Συγγνώμη, άλλο Χαρισιάδη έχουμε.
1: Έχουμε το γιο του, το Γιάννη, ο οποίος έφυγε γρήγορα από αυτό το κινηστικό δυστύχημα εδώ στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφεια.
0: Ο οποίος έπαιζε.
1: Πολύ καλά.
0: Τι έπαιζε?
1: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο.
1: Παναγία βόηθα. Θυμίωμαι μια φορά σε δρομολόγιο του λεωφορείου από τα Γιάννενα για το χωριό, ήταν και αυτό στις τελευταίες θέσεις, και έβγαλε αυθόρμητα το κλαρίνο όπως του είχε εκεί. Μείνουμε σε τίποτε βαλτσάκια όπως τα έχουν σήμερα. Στα χέρια του είχε και το βάζει η μάνα μου. Σηκώθηκε το λίφμος δηλαδή, επιβάτες. Το νιώθαν όπως είπα και γρηγορότερο.

0: Πάμε στον παρακάλαμα.
1: Α, Βρυσομάνα, από πού να αρχίσεις, από την κορυφή ή από το τέλος, από το τέλος ή από την κορυφή?
0: Α, πάμε από το παλιό στο καινούργιο.
1: Εκεί δεσπόζει εκεί η μουσική οικογένεια Χαλιγιάννηδες. Αυτοί είχαν άλλα ονόματα. Βρίσκουμε εδώ έναν Θανάση Χαλιγιάννη, ο γνωστός Μωράτ. Αυτοί δεν είχαν βαπτιστεί, βαπτιστήκαν κάπου εκεί τη δεκαετία του 30. Είχαν Φίκος, Γκαντρής και. Αλλά μετά δόθηκε εντολή και βαπτιστήκαν όλοι. Αλλά όπως είπα...
0: Από πού προέρχονται αυτοί?
1: Εκείνοι από χρόνια έχουν τη δική του συνθηματική γλώσσα. Άμα πας και τους ακούσεις αυτή στη λεγόμενη περιοχή, Λιμπούστα.
0: Θέλω να πω γιατί τον λέγανε Μουράτ. Είναι ψευδόνυμο, ή ήταν...
1: Ψευδόνυμο ίσως και να τον φωνάζανε εκεί από το χωριό. Ήρθε εδώ στην Αθήνα και έφτασε ο Θανάσης Χαλιγιάννης στα, να πω αυτή τη λέξη, τα είπα τα αξιώματα, καλλιτεχνικά αξιώματα. Έπαιξε και με τι δεν έπαιξε. Έτσι χαρακτηριστικά θα σου πω στο Γεροτσέλιγκα που τραγουδάει η Τασία
0: Βέρα.
1: Μετά το Μαύρα Μάτια στο Ποτήρι η Γιώτα Λίδια. Μετά ένα που είναι για τον Καραγκιόζη. Για τον Καραγκιόζη. Το ταντήρι, ταντήρι, τήρι, τήρι, ταντήρι, τήρι, τήρι, τήρι, τήρι. Παίζει ο Θανάσης ο Χαλιγιάννης. Και είχα και την χαρά να παίξω για ένα σεζόν την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα στο ελληνικό χωριό, 73-74, τον είχα δίπλα μου. Πω, ακούραστος. Ακούραστος. Έναν ντύσιμο, καλύτερα που γαμπρός. Ευθυτενής, όρθιος. Να μην σου πω τι μας έλεγε εκεί. Ωραία πράγματα και συμβουλές.

0: Εκεί στη χαρτούρα που τη μαζεύω στο κουτί, μια φορά δεν πήγε να μετρήσει. Κατέβαινε κάτω και έτρεβε έτσι και τα χέρια έκανε. Τι έγινε, σιάτρα, τη βγάλαμε τη φασουλάδα απόψε. Αξιέπαινος, ολοκληρώνας σε διάφορα κινηματογραφικά έργα να παίζει και έπαιξε και με καταξιωμένους καλλιτέχνες δημοτικούς και όχι μόνον. Αυτοί ήταν, ας τους πάρουν παράδειγμα ορισμένοι.
1: Ωραία, και σε αυτή την οικογένεια έχουμε τον Πέτρο.
0: Έχει τον αδερφό του τον Πέτρο γνωστός Πετρέφ.
1: Πετρέφ.
0: Αυτός έχει κάνει μια ηχογράφηση όλο με ορχιστρικά. Παίζει ένα μυριολόι εδώ. Τι κάτι βάζουν το δοξάρι απάνω στις χορδές. Πουλιά μιλάν, μυρολογάν, τραγουδάνε και ούτω καθεξής. Και ξάδερφος αυτούν ήταν και ο Αλέκος ο Χαλιγιάννης, βιολί. Μετά από τους νεότερους
1: ο Θωμάς ο Χαλιγιάννης. Ναι.
0: Έχει ένα πρόβλημα κανένα στην...
1: Ο οποίος ο εγγονός του μας έχει έρθει, έχει παίξει κάτω. Είναι μικρό παιδί, πάει σε μουσικό σχολείο, παίζει επίσης βιολί.
0: Πρέπει να παίζει στα Γιάννα, στο μουσικό γυμνάσιο πρέπει να πηγαίνει. Και είναι ένας άλλος ο οποίος αναρριχάται αυτή τη στιγμή, Βραχόπουλος Μιχάλης, και έχει και τα παιδιά του. Πολύ ωραίο παίξιμο.
1: Ο Γιώργος ο Μπραχόπουλος που έπαιζε κλαρίνο. Της ίδιας οικογένειας.
0: Άλλος. Μπράχος. Με τον Γιώργο τον Μπραχόπουλο, η γυναίκα του Ελπίδα Μπραχοπούλου.
1: Ναι.
0: Αυτή άρχισε να απογειώνεται.
1: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Πολύ.
1: Έχουμε πολύ ωραίες γράμματα.
0: Γράμματα δεν ήξερε.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε. Και μεταχειριζόταν την τοπική της στη διάλεκο, ας πούμε, το Ρωμά. Αλλά όμως το λαρίνκι της έβγαζε πολλά, έβγαζε αηδόνια. Αλλά κοίταξε αυτοί μεταξύ τους εκεί, ο ένας με τον άλλον, αλλάξαν και τα επίθετα και δικαιολογημένα και τα ονόματα οι άνθρωποι. Τώρα είναι ίσοι μεταξύ ίσων. Μεγάλη φουρνιά εκεί μέσα, εκεί. Αυτά να δει το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ο Βαγγέλης τι έπαιζε ο Χαλιγιάννης?
0: Κλαρίνο. Εκείνη κάθε σπίτι είχε και από 10 μουσικούς.
1: Ενώ οι άλλοι περισσότεροι παίζανε βιολί, έτσι.
0: Και βιολί και κλαρίνο και ντέφια όλα.
1: Όλα.
0: Ο Κώστας ο Χαλιγιάννης, που ήταν για αρκετά χρόνια τέτοιο, στην Αμερική, Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, είναι στο χωριό. Πολύ.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Τουλάχιστον 70.
1: Και πότε ήταν στην Αμερική, ποια εποχή?
0: Το 70.
1: Αν αργότερα.
0: Ναι. Mm. Ναι, τον είχα 2-3 χρόνια στο συγκρότημα. Αυτό όπως λένε το χρόνο, μπότα, κόρτισμα το ντέφι. Όπως ένας Μαρκόπουλος, το γραμμένο, ντέφι. Από εκεί για τα ντέφια, έτσι. Ο Ζούλης, Καψάλης, ντέφι. Ο Γιώργος ο Μπούκαλης. Παραμυθιά, αλλά με απότερη καταγωγή από το Δεσποτικό. Και μετά με τον αδερφό του τον Παύλο φύγαν και πήγανε στην Παραμυθιά. Όργανα. Το νιώθαν το όργανο. Και το όργανο ένιωθε που το έπαιζε το αφεντικό.

0: Να πάμε στα Δολιανά.
1: Α.
0: Έχουμε τους Τζουμαίους εκεί.
1: Τζούμας.
0: Και έχουμε και τον Φίλιππο Ρούντα που είναι από εκεί.
1: Μεγάλο πρόσωπο. Ταχυβολία. Τον έλεγες λίγο, ας πούμε, δυνατούλη. Πώς έφευγαν εδώ από το Κλαρίνο οι φωνές. Όπως είπα και πριν, έπαιζε με τα τακούσια αυτός και αυτός. Από αυτούς τους αραμβαίους, να μην πούμε τους παλιούς, ήταν ο ένας καλύτερος του άλλου στο είδος τους.
0: Να πούμε για τους Τζουμαίους.
1: Τζούμας ήταν Αποστόλης, αδερφός του Πέτρου Τζούμα. Ο Πέτρος ο Τζούμας. Και αυτός την ίδια δεκαετία με την Ελπίδα. Κοντοχωριανή, Δολιανά, παρακάλω με τα πόδια πας. Τα ξέρω γιατί τα έχω ζήσει.

0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάβα, που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ και τον Κώστα Κυριακάκη που ρύθμισε τον ήχο. Θα ακολουθήσει και δεύτερο και ίσως και τρίτο μέρος με το Σάβα Σιάτρα για τις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα έχει γίνει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας τις συνθέσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί δική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ασχολείται με τη συνταγματική καλλινική σημαία, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα». Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Μήνυμα από το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία ενεργοποιήθηκε σε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για Σποράδες και Εύβοια και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, από το απόγευμα έως το βράδυ. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας και στην περιοχή Λευκύμη στο Τυχερό Εύρου. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές.

0: Καγιές. Βιώνουμε δραματική κατάσταση, έγραψε στο Ίξο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 4 αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει χώρα μας. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

χθες ήταν η BJ Harvey. Ήταν δεκαετία του 90. Σήμερα όμως είμαστε στο 2026. Και σήμερα είναι η Charlie XCX.

ένα από τα πιο καυτά ονόματα τα τελευταία χρόνια, σε αυτή η μέσα δεκαετία που τρέχει, η Charlie XCX, που μόλις ακούσαμε το Camera από το επερχόμενο άλμπουμ για την τραγουδίστρια Music, και όχι μόνο τραγουδίστρια, Music, Fashion και Film. Εξάλλου ο τίτλος του άλμπουμ λέει και πράγματα που η ίδια την απασχολούν στη ζωή της. Σήμερα επικαιρότητα, Earth News Radio, για τα μηνύματα που θα έρθουν αν τα στείλετε στο Viber γράφοντας με λατινικούς Earth News Radio. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτή η εκπομπή είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τους Strokes. Μετά από τόσα χρόνια είναι και πάλι εδώ με το 7ο studio album, που έχουμε παίξει ήδη διάφορα τραγούδια, Reality Awaits.

νέο Strokes. Όμως και ο Johnny Marr ετοιμάζεται για το 5ο solo album του, το τραγούδι.

καταπληκτικός από τους σπουδαιότερους της γενιάς του, αυτός που ακούσαμε. Ευτυχώς που έχουμε εσάς και μας θυμίζετε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, ο Γιάννης μας θυμίζει ότι το 2017 ξεκίνησε η εκπομπή μετά το Μαύρο. Εδώ, 17 λοιπόν, αυτή την ημέρα, σαν σήμερα. Ενώ ο Χάρης μας λέει ότι μαζί με τον κολλητό του ακούει 45 χρόνια, έχουν γίνει τόσες αλλαγές, αλλιώς επικοινωνούσαν τότε και αλλιώς σήμερα. Είμαστε εδώ και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε με εκείνο το τι ήταν, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να περιγραφτεί. Νέριτ, εντάξει. Στην ΕΡΤ ξεκινήσαμε, στην ΕΡΤ συνεχίζουμε μετά το 17 και από το 1975. Η Κρέσι Άμπραμς είναι μία από τις καινούριες που έχει ξεπεράσει ας πούμε το επίπεδο της απλά γνωστής τραγουδίστριας. Η Κρέσι Άμπραμς βγάζει σήμερα το τρίτο άλμπουμ της, που θα είναι αυτό που θα βρεθεί στην επικαιρότητα στα διάφορα μίντια. Τι να πούμε γι' αυτό, ναι, ότι είναι και εδώ, αυτός είναι παντού, ο Άρων από τους National παραγωγός. Good Reason, Crazy Abrams. Είναι η κόρη του σκηνοθέτη του Μεγάλου.

το άλμπουμ της Gracie Abrams, λέγεται Daughter from Hell. Καινούριο και για την Natalie Imbruglia, Just Drive.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας, η ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στα Ινόφυτα Βιωτίας, στο Ανθόφυτο Ετελοκαρνανίας και στο Τυχερό Εύρου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για αυθιότητα Λάρισα Εύβοια.

0: Μαγνησίας, Ποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργητών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο, το εσύ προϋποθέτει αξιοπιστία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντεπίθεση στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, ισχυρίστηκε η Ρένα Δούρου. Θετικός στη λεπτοσπήρωση, 56χρονος στη Ζάκυνθο, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παράσυρση πεζής από δίκυκλος στην οδό Παπαναστασίου και 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Αύριο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, βραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Θα κάνω τώρα ένα σύντομο σχόλιο, γιατί αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς για μεγαλύτερες αναλύσεις. Πολύ σύντομα για τους λίγους που ενδιαφέρονται, γιατί και οι περισσότεροι ούτε καν νοιάζονται, ιδιαίτερα και αυτοί που είναι στην μουσική βιομηχανία, αλλά και ο κόσμος. Ο νεότερος ακούει τα τραγούδια. Οι παλαιότεροι και αυτοί ακούν τα τραγούδια, αλλά έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο το οποίο δεν ξέρω εάν το έχουν επισημάνει στη χώρα μας, αλλά στη χώρα μας αποκλείεται. Έξω αρχίζει να γίνεται πιο έντονο αυτό. Εκεί παρακολουθούν τα πράγματα πολύ πιο σωστά. Το φαινόμενο αυτό αρχίζει να δυναμώνει καθώς περνούν οι δεκαετίες του νέου αιώνα. Καθώς περάσαμε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή της μουσικής βιομηχανίας, όπως και σε όλα τα πράγματα, και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί δεν μπορεί να μένουν τα πράγματα όπως ήταν, αλλάζουν. Τώρα, αν αλλάζουν προς το καλύτερο ή το χειρότερο, αυτό ο καθένας το εκτιμά προσωπικά. Αν έχει ζήσει στο παρελθόν και έχει δει, ας πούμε, τι μουσική ήταν τότε και τι μουσική είναι σήμερα, το καταλαβαίνει. Τι συγκροτήματα κάναν συναυλίες τότε και ποιοι κάνουν σήμερα, το καταλαβαίνει. Οι νεαρότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Λοιπόν, πόσο πολύ πιο σύντομος να είμαι. Είναι μειωμένο πια το ενδιαφέρον του κοινού για τα τραγούδια. Γιατί δεν έχω και κείμενο, θα τα πω όλα, θα τα κατεβάσω τώρα από τις σκέψεις μου, έτσι όπως το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Συνέχεια μειώνεται το κοινό, παρόλο που φαίνεται ότι δεν μειώνεται. Προσέξτε, 40.000, 50.000, 60.000 νέες κυκλοφορίες. Αποδείξεις θα έχετε γι' αυτό που θα σας πω. Κάθε μέρα εκατομμύρια τραγούδια. Θυμόσαστε, πάλι επαναλαμβάνω κάτι που έχω πει πρώτο σε αυτή την εκπομπή πριν από 20 χρόνια. Η κάθε πολυκατοικία θα έχει το δικό της τραγούδι. Κάποιοι θα κύκλο και θα γίνονται superstars, που θα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά θα είναι superstars, όπως ας πούμε η Taylor Swift ή η Λιόλιου εδώ και ο Φέρης που είναι τώρα ας πούμε στην Ελλάδα. Οι άλλοι χάνονται, ενώ δεν γίνονται.

ήταν αυτό στο παρελθόν. Μειωμένο λοιπόν το ενδιαφέρον του κοινού. Λιγότεροι καλλιτέχνες με επιτυχία, παρόλο που βγαίνουν δεκάδες ηχογραφήσεις κοινικοί μέσα στο διαδίκτυο. Για όσους δεν πετυχαίνουν να έχουν ένα μηχανισμό στο TikTok, που όπως είπαμε κρύβονται πίσω μάνατζερ και γραφεία, και παλιότερα ήταν αυτά, αλλά τώρα έχουν, επικεντρώνονται, γιατί να δουλεύουμε πολύ, θα κάνουμε 5 καλλιτέχνες και θα βγάζουν εκατομμύρια. Οι εταιρείες χωρίς υπαλλήλους πια που είχαν 20.000, 25.000, η Sony, η Warner κτλ. Με 4 άτομα κάνει τη δουλειά της. Οι συναυλίες συντηρούν ένα τεράστιο χώρο στη μουσική και αυτές οι συναυλίες νομίζω θα είναι αυτές που θα έχουμε εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Στις συναυλίες πάνε βασικά, εκεί φαίνεται κανείς ότι έχει επιτυχία, παρόλο που αυτές οι συναυλίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20-30 χρόνια, που θυμίζουν ρωμαϊκές αρένες. Δεν το έχετε ζήσει εσείς αυτό, αλλά στις αρχές δεκαετίας του 70, όταν άρχισαν οι συναυλίες να γίνονται έτσι, με τα mega groups τότε που δημιουργήθηκαν, όλος ο τύπος στην Αμερική και την Αγγλία ήταν εναντίον αυτών των συναυλιών, γιατί σκοτώνουν τη μουσική και ο κόσμος δεν απολαμβάνει το συγκρότημα ή τη μουσική όπως σε μια συναυλία πιο μαζεμένη. Βλέπουμε πως είναι οι συναυλίες. 70.000 πάνε οι 2.000 ή 5.000 που γνωρίζουν το συγκρότημα και πάνε και οι υπόλοιπες 80.000 που θέλω να είμαι και εγώ εκεί και να έχω το τηλέφωνο και να φωτογραφίσω και τα υπόλοιπα. Αυτό, κατά την άποψή μου, οδεύουμε σε μια εποχή που οι συναυλίες, ήδη έχει αρχίσει αυτό, με ψηφιακά ολογράμματα και avatars, θα είναι αυτό που θα συνηθίζεται. Τι νομίζετε, θα γίνουν αυτές τις περιοδίες? Πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Styles ας πούμε, κάνουν συναυλίες 10, 12, 15 σε μία πόλη, όπως έκανε τελευταία, γιατί δεν μπορούν να σέρουν όλο αυτό τον οργανισμό που έχουν στη συναυλία, να στείνουν, να ξεστείνουν και να κάνουν περιοδίες. Οι περιοδίες θα γίνονται από μικρότερα γκρουπ. Θα ταξιδεύουν όλοι να πάνε να τους δουν στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν, όπως είδαμε με ABBA, θα συνεχίσουν να περιοδεύουν στις επόμενες δεκαετίες όλα τα ονόματα που ακούσαμε μέχρι σήμερα, ακόμα και ο Έλβις. Και τώρα πάμε σε αυτό το γεγονός που είναι ανησυχητικό: λιγότερες επιτυχίες και λιγότεροι γνωστοί καλλιτέχνες. Θα μπορούσα να φέρω πάρα πολλά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, 2026, κυκλοφόρησε 17 Οκτωβρίου του 2025. Δεν έχει ξαναγίνει. Και στο παρελθόν είχαμε κάποια τραγούδια που έμεναν 9 ή 10 εβδομάδες ένα, αλλά όχι συνεχώς. Ήταν το Hey Jude. Ήταν το You Light Up My Life, από ό,τι θυμάμαι. Ήταν το Theme from the Summer Place του 60. Δεν ήταν αυτό που γίνεται τελευταία. Ο κόσμος δεν ανακαλύπτει νέους τραγουδιστές, νέες επιτυχίες. 17 Οκτωβρίου του 25 είναι ακόμα στο νούμερο 1 και σπάει το ρεκόρ όλων των εποχών από το 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παραμονή της στο νούμερο 1. Σε αυτές τις εβδομάδες όλες που είναι νούμερο 1, άλλες χρονιές είχαμε δεκάδες καλλιτέχνες να εναλλάσσονται.

Η Έλα Λάγκλε, που ακόμα από αυτήν την εκπομπή από τον Οκτώβριο όταν έβγαλε το τραγούδι. Βέβαια, το άλλο άσχημο για τη χώρα μας είναι ότι και αυτό που ακούσατε και αυτό που θα ακούσετε τώρα, που είναι από την Αγγλία, αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Αν παίζονται 2-3 φορές σε 2-3 σταθμούς, λέμε ότι είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας, και όχι μόνο. Και αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται, που είναι σε μια χώρα που έχει έναν διαφορετικό τρόπο δημιουργίας του hit parade από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσε να πει κανείς. Στη Βρετανία λοιπόν, για να επιβεβαιωθούν αυτά που σας είπα, και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο τραγούδια, ο κόσμος δεν θέλει να κάνει επιτυχίες πια καινούργιες. Παραμένει σε 4-5 γνωστά, 10-15 ονόματα και τέρμα. Και δεν δίνει τη ευκαιρία, υπάρχουν δεκάδες άλλα, τα οποία η κάθε πολυκατοικία ή η κάθε συνοικία πάει να δει τη συναυλία ή όχι. Και πάνε έτσι για να περάσουν καλά, όχι για τη μουσική. Βρετανία. Καλοκαίρι του 2020.

Βρετανία. Καλοκαίρι του 2026. Το τραγούδι που είναι στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade είναι το μακροβιότερο single στην

Αυτά λοιπόν τα δύο τραγούδια που ακούσατε σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όχι μόνο της χρονιάς, όχι μόνο της δεκαετίας που τρέχει, αλλά των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με την παραπονή τους, το νούμερο 1 και σε σύγκριση με όλα τα άλλα τραγούδια που έχουμε ακούσει μετά το 50. Για να πάμε στις απώλειες. Ένας πολύ καλός μουσικός, τενόρο σαξόφωνο της soul jazz και του hard pop, έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου. Το όνομά του είναι Plas Johnson. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις σε γνωστά ονόματα. Όμως χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα, το παίξιμό του στο σαξόφωνο, και όταν το συνέθεσε ο Μαντσίνι είχε στο νου του αυτόν για να

Ο άλλος που έφυγε από κοντά μας είναι άγνωστος στο μεγάλο κοινό. Όσοι παρακολουθούσαν τα hit parades δεκαετία του 70 θα ξέρουν μερικά τραγούδια, όπως το Swing Your Daddy. Λέγεται James Gilstrap. Είναι Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός που έχει συμμετάσχει σε απίθανες ηχογραφήσεις και συνεργάτης του Stevie Wonder. Αυτό που θα ακούσετε τώρα ίσως δεν το είχατε προσέξει ποτέ στη ζωή σας, γιατί το τραγούδι είναι γνωστό. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι μερικά πράγματα βελτιώνονται. Θέλω να πω ότι τώρα σε κάθε τραγούδι που κυκλοφορεί βλέπουμε ίδια hip hop και τα υπόλοιπα, λέει 40 ονόματα, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Δεν είναι μόνο τα ντουέτα, είναι ο τάδε και δίπλα του featuring τάδε, τάδε, τάδε. Τότε οι καημένοι αυτοί έκαναν φωνητικά, όχι μόνο φωνητικά, αλλά τραγουδούσαν κιόλας σε κανονικό μέρος του τραγουδιού και περνούσαν απαρατήρητοι. Αυτός ο τύπος, ο Gilstrap, ήταν συνεργάτης του Stevie Wonder. Είναι μέσα στα φοβερά άλμπουμ του Stevie Wonder, όπως το Talking Book και το Inner Visions, και είναι αυτός που τραγουδάει το πρώτο μέρος, γι' αυτό έφερα αυτό το τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι του Stevie Wonder. Για προσέξτε.

κάτι που το ακούτε το τραγούδι τόσα χρόνια και δεν ξέρετε ποιος ήταν ο άλλος μαζί, είναι και μια άλλη τραγουδίστρια. Σήμερα τεχνική επιμέλεια από το Θάνο Τζιμπακά. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα με συνέχεια στην επικαιρότητα. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και δίπλα μου πάντα ο Δημήτρης Ζουγλής. Την είδα τραγουδίστρια. Ολόκληρη ιστορία. Η Μέρι Λίντα βέβαια. Με βλέπετε έτσι γιατί σκέφτομαι το τι ακούγαν τότε και το τι ακούν σήμερα. Υπάρχει ούτε Μέρι Λίντα καινούργια, ούτε Γιοταλίδη, ούτε Πολυπάνου. Τίποτα δεν υπάρχει από αυτά. Εντάξει. Να ένα τραγουδί που έχουν πει και οι Beatles.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η μεταβολή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές.

Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας. Πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτήν την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά από Κεραυνό στην περιοχή Κερασιά του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχη σε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας, στο Δήμο Γόρτινας της Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Βαριά πρόστιμα 1.289 ευρώ επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για δύο πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων υπολοιμάτων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλτριών άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε, όπως είπε, να περάσουν αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα». Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν έπειτα από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος στο δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα έπειτα από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Ο καιρός. Αύριο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

0: Είδες μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς, λίγες τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημερωτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν στερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση «Εγώ θα σας τα πω» η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

αποχαιρετήσαμε την μεγάλη, τη σπουδαία Μέρι Λίντα σήμερα. Ήταν μια ξεχωριστή επιλογή το ότι θέλησε η κηδεία της να γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα, στο γεροκομείο Αθηνών, εκεί που έζησε τα 8 τελευταία χρόνια της ζωής της. Επιλογή της να ζήσει εκεί μαζί με κόσμο όπως εμείς, όχι στο μέγεθος της δικής της παρουσίας. Και αυτό ακόμη είναι ένα δείγμα αυτής της μεγάλης κυρίας του τραγουδιού που την αποχαιρετήσαμε σήμερα. Το 1961 λοιπόν ο Μίκης Θεοδωράκης με τη Μέρι Λίντα κέρδισαν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το Μάνο Χατζηδάκη, που με το κουρασμένο παλικάρι πήρε το δεύτερο βραβείο.

μία είναι η Μέρι Λίντα, κέρδισε την Άννα Μούσχουρη. Θεοδωράκης και Μέρι Λίντα, το πρώτο βραβείο, απαγωγή, κουρασμένο παλικάρι, η Άννα Μούσχουρη του μεγάλου βέβαια Χατζηδάκη, στη δεύτερη θέση. Σήμερα είναι η τελευταία εργάσιμη, όχι για όλους και όλες βέβαια, της εβδομάδας, είναι Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, ο ήλιος 8 και 43 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί, είναι διεθνής ημέρα λέει αυτοφροντίδας. Εμείς όμως εδώ έχουμε το Θάνο Τσιμέκα να φροντίζει τον ήχο, δεν μπορεί να φροντιστεί μόνος του. Τα δημοσιογραφικά της εκπομπής φροντίζει Βούλα Κουλισσοπούλου, γενικές εργασίες, μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

αυτή που λέτε είναι μια μέρα εορταστική για τη χώρα μας. Ήταν νομίζω 2 μετά τα ξημερώματα, όταν χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες λαού υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έφτασε από το Παρίσι, το αεροπλάνο το διέθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Βαλερί Ντισκάρ Ντεστέν, και ξημερώματα 4 και 4 νομίζω ορκίστηκε πρωθυπουργός. Είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 2 μεθόδους, εύκολες και δωρεάν. Πρώτα απ' όλα στο Viber πρέπει να γράψετε 2 λεξούλες για να ανοίξετε την δική μας σελίδα, την επικοινωνία δηλαδή μαζί μας. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio 2, και μετά μπορείτε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε εφαρμογές, πλατφόρμες κτλ., η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί χρησιμοποιώντας το Messenger μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας. Και δεν θέλω να το πάντα φοβάσαι, μην πεις κάτι και το γρουσουζέψεις, γιατί εμείς τα έχουμε πάει καλά με τις φωτιές, με την έγκαιρη αντιμετώπιση. Τα έχουμε πάει πολύ καλά φέτος, και έτσι να συνεχίσουμε και έτσι να ολοκληρώσουμε τη σεζόν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Η Ισπανία έχουν τρομακτικά προβλήματα. Στη Γαλλία επίσης έχει ζητήσει η Γαλλία, ο κύριος Μακρόν, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χώρες στέλνουν ήδη αεροσκάφη. Έχουμε μια εκένωση, έχουμε εκένωση ολόκληρης Χερσονήσου, το Καπ Φερέ. Χιλιάδες άνθρωποι πρέπει να έχουν φύγει, 35-40 χιλιάδες, για να έχουν εκένωση στην περιοχή. Έχουν καεί σπίτια. Από την Τρίτη έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία και δυστυχώς κρατάει ακόμα. Εμείς σήμερα, επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας, συζητάμε για την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Τα είπαμε χθες αναλυτικά με τον Νίκο Τσιμπίδα, αυτή τη λεγόμενη χιαστή πλειοψηφία. Όποια δηλαδή από τα προτινόμενα άρθρα για αλλαγή πάρουν 180 ψήφους, με 150 στην επόμενη Βουλή, ο συνταγματικός νομοθέτης είχε αυτή την πρόνοια, γιατί θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το να αλλάζει το σύνταγμα της χώρας. Το δικό μας, όπως λένε οι νομικοί που ξέρουν, είναι από τα λεγόμενα αυστηρά συντάγματα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να αλλάξεις το περιεχόμενο και τα άρθρα του. Έτσι λοιπόν ο συνταγματικός νομοθέτης είπε ότι για να κάνουμε αλλαγές πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα επίπεδο συμφωνίας. Άρα στη μία Βουλή θα ζητάμε πλειοψηφία που, αν είναι αυξημένη 180, τότε με 150 περνάει στην επόμενη, αφού έχουν γίνει εκλογές και έχει ξαναμιλήσει ο λαός. Δηλαδή αν πάρει τώρα 150, θα θέλει 180 μετά. Βλέπω όμως εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο, βέβαια το 1901, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ένας, πώς να το πω, εξαιρετικός Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας, ο Ανδρέας Λασκαράτος.

0: Λούκας Καράδος, ένας πραγματικά ξεχωριστός ποιητής, σατυρικός και σατυρικός συγγραφέας. Εκεί στο Λιξούρι τον έχουν βάλει με πλάτη στο Αργοστόλι. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη στιγμή. Να πάμε μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως μας είχε πει ο Νίκος Τσιμπίδας από χθες, και αφού μας ανέλησε αυτά με τη χιαστή πλειοψηφία, σήμερα είχαμε την παρουσία των πολιτικών αρχηγών και η πρόβλεψή του ήταν ότι θα άνοιγε η βεντάλια των θεμάτων και των τοποθετήσεων, δεν θα έμενε στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι εδώ μαζί μας για να δούμε αν δικαιώνεται. Γεια σας κύριε Τσιμπίδα, κύριε συνάδελφε.
1: Το ρεπορτάζ στο πρώτο πρόγραμμα, στο News Radio, πάντα δικαιώνεται.
0: Ακούω από νωρίς και σήμερα.
1: Αργά ή γρήγορα πάντα δικαιώνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα μπήκε ένα οριστικό τέλος στη διαδικασία του χιαστή, μιας και με τις ομιλίες του κ. Ανδρουλάκη και των υπολείπων επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φάνηκε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία σε κανένα άρθρο.
0: Ναι, αλλά το χιαστή δεν έρεται. Όλα αυτά τα άρθρα, αν τα θέσει η επόμενη Βουλή, αν υπάρχει μία πιθανότητα να μην χρειάζεται αυξημένη, θα χρειαστούν όλα αυξημένη στην επόμενη Βουλή, αφού έχει αποφανθεί ο λαός.
1: Ναι, ακριβώς. Μόλις ο κ. Ανδρουλάκης δικαιολόγησε, είπε ότι άμα ψηφίσουμε τώρα με κάποιο άρθρο και του δώσουμε 180, τότε αποδίδονται μόλις 150 και εκεί μπορείτε να φέρετε όποια ρύθμιση θέλετε, να την κάνετε όπως θέλετε και να την περάσετε, γιατί μπορεί να έχετε πλειοψηφία. Βέβαια, αυτό αμέσως το βιώσε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ευχαριστώ τον κ. Ανδρουλάκη που προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο στις επόμενες εκλογές, οπότε θα μπορούμε να περάσουμε τα άρθρα που αυτός θεωρεί ότι θα πράξουμε στις επόμενες εκλογές. Είπαμε και χθες, το είπες και εσύ, ότι θα ήταν μια συζήτηση απόλυσης ύλης. Ο Πρωθυπουργός βέβαια προσπάθησε να την περιορίσει και να είναι πιο συγκεκριμένο στα ζητήματα της δραματικής αναθεώρησης. Η βεντάλια όμως έχει ανοίξει από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και από τον κύριο Ανδρουλάκη, που κυρίως εστίασε στην κρίση των θεσμών, μίλησε για θεσμική παρακμή τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδεσε αυτό με το Σύνταγμα και έτσι δικαιολόγησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνένεση, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε και κόντρα μεταξύ των δύο, του κύριου Ανδρουλάκη και του Πρωθυπουργού, με τοπική θα λέγαμε, θύμισε πάρα πολύ.
0: Μα του είπε και ο Πρωθυπουργός ότι αλλοιώσατε την επιλογή του λαού, δεν ήσασταν εσείς αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Από σπόντα γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι. Άνοιξε όμως η συζήτηση, ετέθησαν και άλλα θέματα ή έμειναν σε αυτή την αντιπαράθεση, όχι μόνο οι δύο, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί?
1: Νομίζω είχαμε, αυτό που μπορεί να πούμε ότι χαρακτήρισε σήμερα τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ήταν η μεταξύ της αντιπαράθεση και οι σπόντες προς ένα κόμμα το οποίο δεν βρίσκεται στη Βουλή και είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Κουτσούμπας και η κυρία Δούρου και ο κύριος Ανδρουλάκης έκαναν αναφορές, καρφιά θα τα έλεγα, προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, με αφορμή τη στάση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Και για το σχετικό άρθρο βέβαια.
1: Και το σχετικό άρθρο 16, και εκεί βρήκαν να κάνουν μια ευρύτερη έτσι, κριτική και στην Πρωθυπουργία του, το 15-19, αλλά και στη στάση που κρατάει τώρα και τι κομίζει στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι εδώ οι αντιπαραθέσεις μείνουν πιο πολύ προεκλογικό κλίμα και όχι μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Μάλιστα. Οπότε σήμερα έχουμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα τελειώνουμε.
0: Α,
1: και
0: τελειώνουμε.
1: Τη Δευτέρα, ναι. Δευτέρα ή όσοι ομιλητές
0: έχουν απομείνει. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα ήταν κακό και Σάββατο να τελειώσουν για να πάνε και διακοπές, δηλαδή διακοπές, να πάνε να κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
1: Θα σου πω, τη Δευτέρα θα ολοκληρώσουν όσοι ομιλητές έχουν απομείνει, θα πάμε στην πρώτη ψηφοφορία, το αποτέλεσμα το ξέρουμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πυκνή εβδομάδα με 4 νομοσχέδια, τα οποία έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, και του πολιτισμού αλλά και άλλα
0: και
1: νομοσχέδια.
0: Εκεί έχει ήδη ξεσηκωθεί θόρυβος και αντιρρήσεις για τη διαχείριση των αρχαιολογικών τόπων και των μνημείων, μάλιστα.
1: Έτσι είναι, και αφού τελειώσει όλος αυτός ο πυκνός χρόνος με τα 4 νομοσχέδια, τότε η Βουλή θα κλείσει για να ξανανοίξουμε τέλος Αυγούστου. 27, υπενθυμίζω, έχει οριστεί η ημερομηνία της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρούμε ότι και μέχρι τότε δεν θα έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα δούμε δηλαδή κάποιο άρθρο να λαμβάνει αυξημένη πλειοψηφία.
0: Α, έχει επανάληψη. Δεν έχει βουλή μετά τις εκλογές που θα αποφανθεί.
1: Αυτή είναι και η τρίτη και αποφασιστική ψηφοφορία.
0: Α, τρίτη,
1: γιατί...
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, ας πούμε εγώ που δεν τα ξέρω καλά, ότι στην επόμενη, αλλά πριν πάμε στην επόμενη, έχουμε και δεύτερη ψηφοφορία στην παρούσα Βουλή, με
1: βεβαίως
0: την παρούσα σύνθεση.
1: Γιατί ο νομοθέτης τότε είχε
0: Λέει, ναι, ή θα το κάνετε σοβαρά, παιδιά, ή δεν αλλάζουμε τίποτα. Αυτό ήταν το σκεπτικό του.
1: Με συγχωρείτε
0: για την εκλαήκευση. Ναι,
1: σας δίνω χρόνο πριν, σας δίνω χρόνο ενδιάμεσα, και αν δεν τα βρείτε, τότε θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός για τις ψήφους του. Σε επόμενες εκλογές, τελικά ποιος έχει δίκιο από εσάς για να κάνει το μεταγενέστερο. Αυτό είναι το σκεπτικό, και νομίζω ότι είναι ένα σκεπτικό το οποίο θεσμικά ίσως είναι και από το πιο ισχυρά θεσμικά σκεπτικά.
0: Ναι,
1: και
0: μα έχουμε ένα από τα λίγα πια αυστηρά συντάγματα λεγόμενα στην Ευρώπη. Εγώ καλό το θεωρώ, αλλά είναι προσωπική
1: θεωρώ,
0: γνώμη. Εντάξει, θα φωνάξουμε δυνατά. Δεν ξέρω βέβαια όταν θα πάμε σε εκλογές, αν θα είναι από τα κριτήρια, ας πούμε, επιλογής κόμματος η εικόνα για το Σύνταγμα. Φοβάμαι πως...
1: Μπορεί να μην είναι, αλλά θα πρέπει να το έχουμε στο
0: νου μας. Ίσως θα έπρεπε να τα βλέπουμε κι εμείς.
1: Γιατί υπάρχουν ζητήματα, τα οποία εκεί είναι ζητήματα που καίνε.
0: Να τα βλέπουμε κι εμείς λίγο πιο σοβαρά, να μην τα ρίχνουμε όλα όπως και ο Λασκαράτος πριν στους πολιτικούς μας, γιατί η δημοκρατία που γιορτάζουμε και την αποκατάστασή της σήμερα, έστω με απουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι ένα πολίτευμα καθρέφτης. Εμάς καθρεφτίζει, ενώ τους πολίτες πρώτα απ' όλα, και σου δίνει αυτή την ευκαιρία μετά να λες δεν μ' αρέσει ο Τσιμπίδας, ας μην επέλεγες τον Τσιμπίδα. Αλλά δεν είναι αυτό, ξέρεις, το άλοθη, πάμε εμείς και ψηφίζουμε όπως να είναι και μετά δεν μας αρέσει κανείς. Αυτό έχει η δημοκρατία ως προτέρημα και ελάττωμα. Καθρεφτίζει αυτό που επιλέγουν οι πολλοί, βέβαια, έτσι. Όχι οι σοβαροί άνθρωποι όπως εσύ, Νίκο μου, μπράβο. Ό,τι κάνουμε εμείς, οι πλειοψηφίες, όχι εσύ που είσαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Τώρα βάλουμε τις φωνές μαζί με τη Τζένιφερ Λόπες. Ξέρεις, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Οπότε μετά το Μουντιάλ, ναι, θα τις ευχηθούμε και εμείς πηγαίνοντας για τίτλους. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Η Τζέι Λο. Let's get loud. Φωνάξουμε δυνατά να ακουστούμε.

Καταγράφω την, πώς να το πω, την ένστασή σου, Στέργε. Θα διαβάσω μετά τα μηνύματα και φυσικά θα διαβάσω και τη δική σου προσέγγιση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Ανθόφιτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικές κουτσούμπας.

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους.

Και η δημοκρατία τους επιτρέπει να διαλέξουν τι θα φάνε οι δύο λύκοι και τα 10 πρόβατα, χωρίς να μπορεί ο λύκος άμεσα να φάει το πρόβατο. Αν τώρα εμείς δεν το λειτουργούμε όλο αυτό καλά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στο λαό, στους πολίτες. Πάντως, το πόσο καλά λειτουργεί μια δημοκρατία και πόσο αποδίδει, δείτε το αυτό και στην Αθηναϊκή, που την έχουμε κάνει και δικαίως κορονίδα, πότε άρχισε να ξεπέφτει. Είναι πάντως καθρέφτης της λειτουργίας της κοινωνίας. Καθρέφτης, μπορεί να έχει και παραμορφώσεις, δεν λέω, αλλά δεν ξέρω κανένα καλύτερο σύστημα. Τι λέει ο Στέργιος? Ότι χορτάσαμε ηρωνία, κινησμό και αποδόμηση από το Λασκαράτο ως την μια άλλη σατυρική εκπομπή. Καλά, μην τα βάζεις και μαζί. Γι' αυτό λέει ο Στέργιος, η Ελλάδα πνέει τα λίστια σε αδιαφορία και έκκληση ηθών. Η πολιτική μας είναι χειρότερη στον κόσμο, αλλά οι διάφοροι Λασκαράτοι έκαναν μεγαλύτερη ζημιά γιατί υπονόμευσαν και διέλυσαν το φρόνημά μας. Ότι φταίει ο Λασκαράτος αν εμείς δεν έχουμε σοβαρό δημοκρατικό. Αυτό, Στέργιε, τι να σου πω. Δεν κυβερνούσε ο Λασκαράτος πάντως. Και δεν ήταν τότε, δεν είχε και social media. Δηλαδή αυτός έγραφε 2-3, τα μοίραζε και τα λοιπά. Νομίζω ότι αποδίδει σε άλλον την ευθύνη. Ίσως γιατί αποφεύγουμε να εκταχθούμε στον καθρέφτη. Και συνέχισε σε δεύτερο μήνυμα πως η δημοκρατία είναι καθρέφτης των πολιτών, υπό τον όρο πως οι πολιτικοί δεν αθετούν τις υποσχέσεις τους και ακούν το λαό και... Ναι, όταν τις αθετήσουν όμως, ξέρεις, θα μου πεις κάθε 4 χρόνια. Έχουμε πάντως και εκλογές και διαδικασίες παρέμβασης στα κόμματα. Τα μέλη και τα στελέχη των κομμάτων είναι πολίτες, δεν είναι κάποιοι που ήρθαν επειδή είναι γαλαζοαίματοι και τους... και αναδεικνύονται μέσα από διαδικασίες. Αν εγώ λοιπόν αναδείξω τον Παπασταματίου που είναι σαθρός και σάπιος και κάνω στην άκρη τον Νικολόπουλο που τον βλέπω τώρα και στην τράπεζα έχω, που είναι ηθικός και κορυφαίος, τότε ποιος φταίει, ρε παιδιά? Λοιπόν, επειδή έχει κι άλλα... Θα πάμε αρκετά μακριά. Σε ευχαριστώ, λέει η Νικολέτα, που αναφέρθηκε στο Λασκαράτο. Σπουδαία προσωπικότητα, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των κοριτσιών. Ναι, μόνο ότι ήταν από το Λιξούρι, δεν είχε άλλο πρόβλημα. Λέμε τώρα εμείς έτσι. Ήθελε, είναι με μεγάλη τιμή για το Λιξούρι που είναι παιδί του. Ήθελε να έχουν, λέει, τα κορίτσια τα ίδια δικαιώματα στη μόρφωση όπως και τα αγόρια. Και μιλάμε τώρα για εποχές, παιδιά, είχε γεννηθεί το 1811 ο Λασκαράτος και σαν σήμερα το 1901 έφυγε από τη ζωή. Φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν η θέασή των πραγμάτων. Επειδή όμως έχουμε να πάμε σε μια πολύ ωραία γιορτή σε λίγο και δεν θέλω να καθυστερήσουμε άλλο, θα θυμηθούμε έναν πολύ σπουδαίο δημιουργό. Μελοποιημένος Ρίτσος.

υλοποιημένος ρίτσος από τον σπουδαίο Νίκο Μαμαγκάκη. Είχα διαβάσει στη βιογραφία του σπουδαίου αυτού συνθέτη, που βέβαια έχει υπηρετήσει πολλά είδη, και το αυτό που λέμε το λυρικό, το λόγιο και το πιο λαϊκό, έγραψε τραγούδια για το σινεμά. Είχα διαβάσει λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι η βιογραφία του, του φίλου και συναδέλφου του Πάνου Χρυσοστόμου, που τον ακούτε στο

0: πω. Και τον άφησα, λέει, ελεύθερο και μετά να σας πω, λέει, δεν το μετάνιωσα, γιατί είχε και αυτό το χρώμα και την σφραγίδα του πώς ο ίδιος τραγουδούσε. Τα λέω τώρα όλα αυτά, ίσως λίγο πιο αναλυτικά, γιατί θα μιλήσουμε, σας είπα, για μια γιορτή. Σήμερα έχουμε την δεξίωση για την επέτειο της Δημοκρατίας και εκεί θα βρεθούν πολιτικοί μας και από διαφορετικές προσεγγίσεις, κόμματα κτλ. Σε αυτή τη γιορτή θα βρεθούν επιστήμες και τέχνες και δεν ξέρω πώς θα είναι μια τέτοια συνάντηση. Δηλαδή η μουσική και τα μαθηματικά έχουν βέβαια πολύ μεγάλη σχέση. Έχει μαθηματικό υπόβαθρο η μουσική. Η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι λοιπόν μια γιορτή που, αν δεν κάνω λάθος, την έχει εμπνευστεί και βέβαια την υλοποίησε, σε αυτό δεν κάνω λάθος, ένας σημαντικός αρχιμουσικός, ο κύριος Διονύσης Δερβής Μπουρνιάς, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και που θα την ξαναζωντανέψει αυτή τη γιορτή και μάλιστα πολύ σύντομα, αν δεν κάνω λάθος. Να τον καλωσορίσω πρώτα και θα τα πούμε μετά. Κύριε Μπουρνιά, μαέστρο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπασταματίου, για αυτή την ορατότητα που δίνετε στο project μας.
0: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Έχει όνομα, νομίζω, η γιορτή, ε?
1: Ναι, λέγεται Festum Pi. Festum είναι μια γιορτή, γιατί θέλουμε να είναι μια γιορτή. Festum είναι γιορτή στα λατινικά.
0: Γιορτή ή συμπόσιο, και κάτι, γιατί εδώ έχετε και τέτοια στοιχεία, νομίζω. Και Festum Pi όμως, γιατί Pi?
1: Το Pi είναι το Pi το μαθηματικό, το 3,14 του κύκλου, διότι είναι μια γιορτή μαθηματικών και μουσικής που κάνουμε στα Χανιά για πέντε συνεχή χρονιά. Πρώτες χρονιές και γίνει στη Σάμο, ναι. Τις τρεις τελευταίες στα Χανιά.
0: Μετά πήγατε Χανιά και από ό,τι καταλαβαίνω βρήκατε πολύ φιλόξενη υποδοχή και συνεχίζετε εκεί.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια φιλόξενη υποδοχή από το Δήμο Χανίων και από την περιφέρεια και συνεχίζουμε στα Χανιά. Είναι ένα γαλλοελληνικό project που κάνουμε στα Χανιά.
0: Μα τώρα που λέμε για γαλλοελληνικό project, επειδή τέτοια μέρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από το Παρίσι, με γαλλικό αεροσκάφος έρχεται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι σχέσεις μας δηλαδή με τη Γαλλία.
1: Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι μόνο η μία πλευρά. Η Ελλάδα, η οποία σχεδόν συνεχίζει να ζει σε ένα εμφύλιο πόλεμο με πάση και μίση ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά, εντέλει συναντιέται στη Γαλλία και τα δύο μέρη της Ελλάδας, και η αστική δεξιά Ελλάδα με τους καλούς τρόπους και το κολονάκι και τα καλύτερα
0: και όλη αυτή η πνευματική Ελλάδα, ναι, που έφυγε τότε για να γλιτώσει στην ουσία, στη Γαλλία ακριβώς κατέφυγε.
1: Ακριβώς, οι καταδικασμένοι σε θάνατο Έλληνες διανοούμενοι που είχαν φύγει με το κύριο
0: Έχουμε ένα θέμα με την ποιότητα της γραμμής στο κινητό σας. Δεν ξέρω αν πρέπει κάπου ή πιο σταθερά να καθίσετε για να σας ακούμε καλά, γιατί αλλιώς δεν...
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι ένα θέμα. Είμαι στα Χανιά. Θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω αν είναι λίγο καλύτερα. Έχω βγει έξω.
0: Τώρα είναι καλά εκεί. Αν μείνετε όσο ένας μαέστρος μπορεί να μείνει ακίνητος, βέβαια. Γιατί
1: θα κινητικότητα... μείνει τελείως ακίνητος.
0: Ωραία. Ωραία. Όπως βάζετε εσείς τους μουσικούς να πειθαρχούν, είστε πειθαρχημένος κι εσείς. Πολύ χαίρομαι, μαέστρος.
1: Είστε εσείς ο μαέστρος αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ είμαι τώρα. Όχι, μου βάζετε δύσκολα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ με μια παρτιτούρα και δυσκολεύομαι, όχι με όλη την ορχήστρα. Για πείτε μας, πότε ξεκινούν οι εκδηλώσεις, για να πούμε και μερικά στο διατάφτα αυτής της γιορτής του Festum Pi?
1: Υπάρχουν δύο εκδηλώσεις προφεστιβαλικές απόψε και αύριο στο Μουσείο Τυπογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα καταπληκτικό μέρος στα Χανιά. Ο Νίκος Ξαντσούλης είναι ένας ωραιότατος μουσικός που είχε αναβιώσει την αρχαιοελληνική λύρα. Είναι απόψε και αύριο είναι ένας ο Λοράν Πρόκοπιτς, ένας γαλλοσέρβος μουσικός που θα πει γαλλικά τραγούδια. Αλλά το κυρίως φεστιβάλ αρχίζει την Κυριακή 26 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Με μια δημόσια

0: τεράστια συζήτηση του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη του MIT με τον μεγάλο μας Γάλλο μαθηματικό Fields Medal Cedric Villani, που θα γίνει στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο των Μηχανείων.
1: Το θέμα της συζήτησης, μαέστρο, συγγνώμη, γιατί και ο κύριος Δασκαλάκης είναι πολύ μεγάλη μορφή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο άλλος μαθηματικός θα έχει και μουσική αυτή η συζήτηση ή θα έχει μόνο επιστήμη?
0: Θα έχει και μουσική. Τρία παιδιά του μουσικού σχολείου των Χανίων, Ταούτο και Λίρα, θα αρχίσουν με ένα πεντάλεπτο, με μια πεντάλεπτη εισαγωγή, και ένα μικρό διάλειμμα που θα γίνει ανάμεσα στην συζήτησή τους, ένας καταπληκτικός νέος Γάλλος πιανίστας, ο Μάξιμος Γεωργογιαννάκης, ο Γκμπουνίγκουε, πρόκειται να κάνει ένα μικρό ιντερλούδιο πιανιστικό.
1: Το θέμα της συζήτησης?
0: Το θέμα της συζήτησης, επειδή είναι δύο από τους μεγαλύτερους ζώντες επιστήμονες, το αφήσαμε τελείως ανοιχτό. Διότι,
1: πού θα τους πάει, μάλιστα.
0: Ακόμα και όταν μιλάνε για τις πάνες των μωρών τους, όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή σε μια συζήτηση που έκαναν για το Βήμα της Κυριακής, εν τέλει πάντα μιλάνε για μαθηματικά και για τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο που είναι κατανοητός όμως από όλους μας.
1: Οι αλγόριθμοι στην καθημερινότητα, ας πούμε, ένα τέτοιο τρόπο. Μάλιστα. Η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης και της μουσικής δημιουργίας θα είναι μέρος αυτών των εκδηλώσεων, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και εμάς τους απλούς ακροατές. Αν αύριο, ας πούμε, θα ακούω ένα τέτοιο τραγούδι και θα το έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη, ή θα πρέπει να παρέμβει ο κύριος Διονύσης Δερβής Μπουρνιάς για να νιώσω ότι έχει και ένα συναίσθημα?
0: Έχουμε ίσως τον μεγαλύτερο ειδικό τεχνητής νοημοσύνης και μουσικής, τον Φρανσουά Παχέ, την Κυριακή 2 Αυγούστου, μεθεπόμενη Κυριακή, πάλι στο Πνευματικό Κέντρο, ο οποίος θα μας μιλήσει, είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει τις τελευταίες applications τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουν μουσική.
1: Πείτε του να μας στείλει και μας κανένα μοντέλο, ενώ τα δωρεάν, έτσι, να τα δοκιμάσουμε, να δούμε παν μπορούμε να τα συναγωνιστούμε κάπως.
0: Μπορείτε εύκολα να βρείτε το Σούνοφερ, είναι τελείως δωρεάν, τουλάχιστον στην πρώτη του μορφή.
1: Είναι ανοιχτό λογισμικό, σε αυτή τη φάση.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα, οπότε όλα αυτά, να σας πω κάτι, τα Χανιά είναι ο τόπος που αυτή η γιορτή, αυτή η συνάντηση μουσικής, μαθηματικών, τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνει χώρα. Οι υπόλοιποι, θέλω να πω, οι υπόλοιποι η Ελλάδα ή κάποιοι από τη Γαλλία, πώς μπορούμε να γίνουμε κοινωνοί, δηλαδή να παρακολουθήσουμε μια τέτοια συζήτηση, να ακούσουμε μια ωραία μουσική εκτέλεση, ή είναι μόνο τοπικά εντοπισμένο το Festum P, αυτό το φεστιβάλ?
0: Το Βήμα πρόκειται να έχει ένα streaming και την Κυριακή από το site του Βήματος και από το site του Festum P στο YouTube. Πρόκειται να υπάρχει ένα streaming και την Κυριακή για τη συζήτηση Cedric Villani και Κωνσταντίνου Δασκαλάκη.
1: Το Festum P έχει και σελίδα στο διαδίκτυο από ό,τι έχω δει. Άρα μπορούμε να μπούμε και εκεί.
0: Ακριβώς. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε πολλά streaming που θα γίνουν για τις εκδηλώσεις μας τις βραδινές. Τα πρωινά γίνονται δύο συνέδρια, ένα μαθηματικό συνέδριο παγκόσμιου επίπεδου και ένα μουσικολογικό συνέδριο. Γιατί στο μουσικολογικό συνέδριο διευθύντρια είναι η Θεοδόρα Ψυχογιού, είναι μία από τις δύο-τρεις μεγαλύτερες μουσικολόγους που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Είναι καθηγήτρια μουσικολογίας στη Σορβόνη και έχει εκλεχθεί πρόεδρος της Παγκόσμιας Μουσικολογικής Εταιρείας μόλις πριν από ένα μήνα.
1: Μαέστρο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη γιορτή. Έχουμε δύο προεορταστικά, να το πούμε, δύο προεόρτια. Από Κυριακή 26 μέχρι 2 Αυγούστου, οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. εσείς μπαίνουμε στη σελίδα του Festum.pi και βλέπουμε με λεπτομέρειες και τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή αυτής της ώρας. Μετά το δελτίο επιστρέφουμε με ένα τραγούδι που είναι διασκευασμένο. Αυτό το είχε πει ο Elvis Presley, το Can't Help Falling in Love. Μεγάλη επιτυχία. Έρχονται τώρα οι UB40, που είναι βρετανικό μεν αλλά ρέγγε συγκρότημα. Κάνουν μια διασκευή που λες τώρα πώς να το πειράξουν σε ρέγγε, και καταφέρνουν και βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες το 1993. Σε λίγο τα ξαναλέμε. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Ευθειώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδε, Σέβια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα, έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ισχυρό μπουρίνι στη Λαμία. Η κακοκαιρία Express θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Διεκόπη από τις 16:50 σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Αραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρεί μια επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για προώθηση της συνταγματικής αναθεώρησης με fast-track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, χαρακτηρίζοντάς τον φασίστα. Την πλήρη κατάργηση της υπουργικής ασυλίας και τη ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των θεσμών ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά. Την εντολή σύλληψης και τις συντρόφους του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.
0: Ο καιρός.
1: Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε. Καλώς σας βρίσκουμε εμείς από την προηγούμενη ώρα. Μπαίνουν που λέτε οι Dire Straits στο στούντιο και γράφουν ένα demo, δείγμα δηλαδή. Τέτοια μέρα το 1977. Way on down south, London town. Περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι, το παίζει το BBC και εξασφαλίζουν το πρώτο του συμβόλαιο.

Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, γιατί μας έλεγε και νωρίτερα ο Νίκος Τσιμπίδας ότι στην συζήτηση για την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης αναφέρθηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς. Ήταν το 2008, τέτοια μέρα επέτειος δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Τότε ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνοδευόταν στην δεξίωση αυτή από μια 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια, την Καντίντζα Σάνκο. Λοιπόν, αλλαγή φρουρά στην Τράπεζα Έχου. Τον Θάνο Τσιμέκα έχει διαδεχτεί προς το παρόν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Κανείς και καμία δεν τολμάει να διαδεχτεί τη Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και ενημέρωση της εκπομπής, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Βλέπω η Εζεκίλ Πελαγία και Πελάγιο στο εορτολόγιο, χρόνια πολλά. Βλέπω στο δελτίο ειδήσεων στο Earth News τα ανεξέλεγκτα μέτωπα και στην Χερσόνησο, τη γαλλική που σας έλεγα νωρίτερα, και στην Ισπανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Μαδρίτη και Άβυλα. Βλέπω μια σειρά μηνυμάτων σας που δεν έχω προλάβει να μοιραστούμε για όσους και όσες στέλνουν. Α, βλέπω και την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αν βρίσκεστε οπουδήποτε και σας έχουν επισκεφτεί αυτά τα φαινόμενα, μας ενημερώνετε και ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio, δύο λέξεις και μετά γράφετε το μήνυμά σας. Αν είστε στο Facebook ήδη και δεν θέλετε να αλλάζετε εφαρμογές και πλατφόρμες, μπαίνετε στη σελίδα μας, της εκπομπής δηλαδή, απολύτως σχετικό, τη βρίσκετε με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. We are the Sultans. Πολύ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Δεν ήταν, λέει, στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το φεστιβάλ τραγουδιού το 1961. Ήταν η τρίτη και τελευταία φορά που το φεστιβάλ έγινε στην Αθήνα και το διοργάνωνε το ΕΙΡ. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

θα προλάβουμε και τα δικά σας μηνύματα και τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Σας είπα και τους τρόπους επικοινωνίας. Να προλάβω και τη Χρύσα. Καλησπέρα από Λευκάδα. Το κύριο επάγγελμα, λέει, αρχικός του Τάκη Μουσαφίρη, ήταν ορολογοποιός και παράλληλα μουσικός. Έφυγε μετά τα 30 του από τα Ιωάννινα που είχε γεννηθεί. Ήταν ήδη γνωστός, γεμάτος αγάπη και τρυφερότητα. Το λέει για όσους και όσες δεν μας ακούγατε πριν, γιατί σαν σήμερα είπαμε ότι γεννήθηκε στα Γιάννινα το 36 ο Τάκης Μουσαφίρης. Ευχαριστούμε και τη Χρύσα. Τι λέει τώρα ο Χρήστος? Θήβα τώρα, λέει, κακός χαμός, αέρας και πολύ έντονη βροχόπτωση. Φοβερή την χαρακτηρίζει ο Χρήστος. Η Νικολέτα που απορεί με τον κύριο που έκανε αρνητική κριτική για το έργο του Λασκαράτου. Ο Δημήτρης με τη φωνή του τεράστιου Πουλόπουλου. Α, για το Άιντε και Ντε του Μαμαγκάκη, ναι, γιατί είπαμε ότι ο σπουδαίος μας συνθέτης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2013 και στιχουργική του Ρίτς, στιχουργική ποίηση, πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Καλό απόγευμα από το «Και πολλές βροχές» το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Το βράδυ είχαμε 14 βαθμούς, με αγάπη ο Γιάννης, ο Angel. Ο Μαμαγκά εξενορχίστρωσε και Γιάννη Γλέζο, λέει, με τον Πουλόπουλο. Οι διασκευές πάντοτε προχωρούσαν τη μουσική ένα βήμα μπροστά και αναφέρει μια σειρά από ενδιαφέροντα παραδείγματα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από το βροχερό Πλαταμόνα, ο καιρός φθινοπορεινός από το πρωί. Ο Νίκος, που τώρα γράφει το μήνυμά του, και από το Κορινθίας πάρα πολύ αέρα και ψυχάλες, μας ενημερώνει η Μαρία. Σήμερα έχει γενέθλια ένας ξεχωριστός, ένας εξαιρετικός Έλληνας ηθοποιός, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που έχει τραγουδήσει αυτό, μεταξύ άλλων.

0: είναι ωραίο όταν ζητάμε τη συμβολή σας, τη συμβουλή σας και τη βοήθειά σας και ανταποκρίνεστε. Λοιπόν, από το Λουτράκι, ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος, Λουτράκι Κορινθίας, ισχυρή χαλαζόπτωση, μέγεθος φουντουκιού, λέει, με στεροειδή αναβολικά. Λογοτεχνικότατη περιγραφή. Ο Γιώργος μας ενημερώνει που οδηγεί φορτηγό και πάει βόρεια λίγο πριν τη Σόφια. Έχει 12 βαθμούς, παιδιά. Μάλιστα. Για Κιάτο Κορινθία σας είπα. Ό,τι άλλο εσείς μας τα στέλνετε και εμείς ενημερώνουμε όσες και όσους μας ακούν. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τραγούδησε μελοποιημένο καβάφι. Έχει τα γενέθλια του σήμερα και χρόνια του πολλά. Μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και ο τίτλος του ποίηματος, «Η τράπεζα του μέλλοντος». Το μέλλον είναι πάντα ένα ανοιχτό στοίχημα για την επένδυση. Φυσικά όλα τα παιδιά που κατάφεραν να περάσουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μαζί με τις οικογένειές τους κάνουν μια επένδυση στο μέλλον. Αλλά κάθε επένδυση έχει και ένα κόστος. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόστους για όσες και όσους πετύχουν και περάσουν εκτός του τόπου που διαμένουν είναι βέβαια να βρουν πρώτα απ' όλα ένα σπίτι, γιατί κάπου πρέπει να μείνουν για να μπορούν να πηγαίνουν στη σχολή τους να σπουδάσουν. Και σε μια εποχή που ούτως ή άλλως τα ενίκια έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, έχουμε ενίκια που έχουν ξεφύγει και ένας από τους μεγάλους πονοκεφάλους των οικογενειών είναι πού θα βρούμε να νοικιάσουμε κάτι στο παιδί και πόσο θα μας κοστίσει. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας των Κτηματομεσιτών Αθηνών Αττικής και Αττικής, αλλά και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεσιτών. Οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας δώσει μια εικόνα, να μας δώσει και να σας δώσει κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Κύριε Θεοδωρίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, μας έχει πιάσει και εμάς εδώ το Μπουρίνι, είμαστε καθοδόν και εδώ στο Ακρέφνη, έγινε χαμός. Τώρα έχουμε σταματήσει βέβαια για να σας μιλήσω. Αλλά
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν οδηγείτε ή αν είστε συνοδηγός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είστε οδηγός και σταματήσατε για ασφάλεια.
1: Σταματήσαμε για ασφάλεια και μπράβο, για να έχουμε σήμα, γιατί ξέρετε
0: σωστό,
1: η οδός έχει τα θέματα της απόβοσης σήματος, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό το Μπουρίνι, ήταν σαν να έπεφτε ένας παταράκτης νερού πάνω στο.
0: Πού ακριβώς βρισκόσαστε?
1: Εμάς μας βρήκε περίπου στο Ακρέφνιο. Τώρα είμαστε λίγο έξω από το Μαρτίνο, έχει κοπάσει. Είναι ok, δηλαδή τώρα δεν έχει κάτι ψηλές σταγόνες. Αλλά ήταν ανάμεικτο νερό με σαλάζι. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Μας δώσατε και ρεπορτάζ για τον καιρό. Σας ευχαριστούμε εκ προημίου. Για να πάμε τώρα και στο αντικείμενό σας. Γιατί έβλεπα και διάφορα ρεπορτάζ και άκουγα τιμές που ήταν ελαφρώς σοκαριστικές, να το πω.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ ξεκάθαρο, δεν κουράζομαι να το λέω και νομίζω ότι και θεσμικά το προσεγγίσαμε εδώ και καιρό. Η στεγαστική κρίση είναι εδώ, είναι δυστυχώς εδώ για να μείνει. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα, αλλά είναι πραγματικά κλειδί το τι θα κάνουμε με τη φοιτητική στέγη και για όλη τη στεγαστική κρίση. Και να σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα λίγα τετραγωνικά, στα μικρά σπίτια. Εκεί υπάρχει τεράστια ζήτηση.
0: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια δεν πάει να πιάσει ένα τριάρι. Σου λέει θέλω ακριβώς ένα μικρό χώρο που να είναι υποτίθεται και πιο φτηνός, αλλά εκεί είναι πιο τσιμπημένα, μας λέτε, τα νίκια.
1: Είναι αρκετά τσιμπημένα. Με όλο το σεβασμό που οφείλουμε να έχουμε στις οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά από το ιστορήμα τους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά και με όλη την αγάπη που έχουμε για αυτά τα παιδιά, τα οποία μην ξεχνάμε ότι κάνουν ένα μεγάλο βήμα στη ζωή τους, να μην τα απογοητεύουμε.
0: Και στο μέλλον το δικό μας. Γιατί είναι η αυριανή.
1: Γιατί είναι το μέλλον μας, τα παιδιά ακριβώς. Πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο μπορούμε πιο ψύχρεμα. Υπάρχει ένα πραγματικό θέμα. Αυτή τη στιγμή οι τιμές στις γαρσονιέρες έχουν ξεφύγει από τα 3 εκατοστάρικα που ήμασταν συνηθισμένοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και σε
0: για ποιες πόλεις μιλάμε? Γιατί
1: μιλάω για την Αθήνα βασικά, έτσι, ναι. Γιατί υπάρχουν πόλεις που υπάρχουν και φθηνότερα κίνητα προφανώς. Πόλεις όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, η περιφέρεια γενικά έχει η περιφέρεια που δεν έχει πολύ τουρισμό,
0: ναι,
1: και που οι φοιτητοί του πόλης δεν έχουν μεγάλο πληθυσμό.
0: Εκεί που κινούνται οι γκαρσονιέρες, χοντρικά δεν λέω να μας πείτε ακριβώς.
1: Εκεί μπορείς να βρεις και με 2,5 κατοστάρικα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στην Αθήνα όμως, σε αντίθεση με αυτό, ο μέσος όρος κινείται πλέον προς τα 4 εκατοστάρικα. Αυτό σημαίνει
0: για την γκαρσονιέρα,
1: Ναι, μιλάω για γκαρσονιέρες, οι οποίες είναι από πρώτο όροφο και πάνω, έτσι. Αν θέλουμε χαμηλότερες τιμές, μιλάμε για κίνητα τα οποία είναι ισόγεια ή μη υπόγεια. Σας το βάζω σαν μια παρένθεση, ναι. Γιατί προφανώς κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να πάει σε ένα μη υπόγειο ή σε ένα ισόγειο όταν έχει την επιλογή, αλλά στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις όταν αναζητάμε οικονομικά κίνητα, είτε μιλάμε για φοιτητές, είτε μιλάμε για νέους εργαζομένους, είτε μιλάμε απλώς για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά θέλουν να μείνουν μόνοι τους. Θα πρέπει να έχουμε όλο το φάσμα.
0: Εξηγήστε μου κάτι για το ημιυπόγειο, το καταλαβαίνω. Το ισόγειο γιατί θεωρείται τόσο κατώτερο, ας πούμε, από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο?
1: Είναι για λόγους ασφαλείας βασικά και θα σας πω το εξής. Είτε αυτό τώρα δεν θέλω να ακουστεί πολιτικός μη ορθό, αλλά στην πραγματικότητα όταν έχουμε κορίτσια, όταν έχουμε φοιτήτριες δηλαδή ή νεαρές εργαζόμενες, συνήθως μας λένε ότι δεν θέλουν ισόγειο για λόγους ασφαλείας, όπως το αντιλαμβάνονται αυτές. Έτσι. Και να σας πω κάτι, αν θυμάστε ενδεχομένως την ελληνική ταινία που λέει «Πατιέται». Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ναι, το δωμάτιο που λέει «Πατιέται».
0: Ναι, αν μπορεί.
1: Όταν κάτι πατιέται.
0: Ήταν θεωρείται... από τις δύο οικογένειες που φοβόταν
1: τον Γιώργη.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ένα ακίνητο πατιέται, κατά το κοινό λεγόμενο, εκεί έχουμε πάντα ένα μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο λέει: «Εγώ το αποκλείω γιατί θεωρώ ότι έχει θέμα ασφαλείας». Ακόμα και αν
0: προτιμώ
1: δεν έχει
0: να είναι δυσκολότερη πρόσβαση. Ναι, γιατί το θέμα ασφαλείας έχει να κάνει με την κατασκευή, με τις πόρτες, με τα κουφώματα.
1: Ναι, με όλα αυτά βέβαια, ναι. Ξεκάθαρα. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτά τα ακίνητα γενικότερα είναι φθηνότερα γιατί απευθύνονται σε ένα μικρότερο μέρος του γενικού κοινού. Δηλαδή το γενικό κοινό θέλει από πρώτο όροφο και πάνω.
0: Και αν είμαστε γονείς, φοιτήτριες, φοιτητές, πώς ψάχνουμε? Δηλαδή είναι ασφαλέστερο να πάμε στο μεσητικό γραφείο, μπορεί να βρούμε τις ευκαιρίες στο μιλητό? Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι αν πας σε ένα επίσημο μεσητικό γραφείο με άδειες και με σήματα ποιότητας όπως έχουμε αρχίσει και έχουμε στην Ελλάδα πλέον, έτσι. Δηλαδή έχουμε το σήμα του MMSEPI, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας, ότι είσαι μέλος εκεί, που ακολουθείς μια συγκεκριμένη δεοντολογία και έχεις κάποιες ποινές αν κάτι δεν πάει καλά.
0: Έχεις μια ασφάλεια αυτό, ότι δεν θα βρεθείς να έχεις και μπλεξίματα με το ενοικιοστάσιο και με αυτά, ας πούμε.
1: Ή αν βρεθείς να έχεις μπλεξίματα, μπορείς να καταγγείλεις τον συνάδελφο και αυτός να έχει πειθαρχικές και δεοντολογικές παράβασεις, κυρώσεις παράβασης δεοντολογίας και το καθεξής. Άρα σίγουρα είναι καλύτερο να απευθυνθεί σε ένα επίσημο μεσίτη. Θα πρέπει όμως να σας πω, κύριε Παπασταματίου, ότι επειδή το λέω αυτό και επειδή μετά παίρνω και εμένα τηλέφωνο, και για μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε φτηνά ακίνητα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να εξυπηρετήσω όλον αυτόν τον κόσμο που με παίρνει και μου λέει: «Ξέρεις, έχω ένα παιδί, ένα ανήψη, ένα οτιδήποτε».
0: Μπήκε τώρα, αλλά μοιράσαμε γλυκά και τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς θα βρούμε τα
1: τώρα
0: λεφτά για τον Νίκη.
1: Τώρα αρχίζει το σαφάρι. Είναι δύσκολο και για μας. Μην νομίζετε, ακόμα και αν είσαι επαγγελματίας μεσίτης, δεν σημαίνει ότι έχεις αυθονία δυνατοτήτων για να βοηθήσεις τον κόσμο. Και σας λέω, φέτος δεν έχουν αρχίσει ακόμα, φαντάζομαι θα αρχίσουν από εβδομάδα, αλλά κάθε χρόνο έχω ακόμα και από βουλευτικά γραφεία και από υπουργικά γραφεία που με παίρνουν και μου λένε: «Βοήθησέ μας».
0: Προσέξτε, μην προκύψει κανένα, δεν πιστεύω να προκύψει κανένα σκάνδαλο.
1: Ναι. Ναι. Όχι, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, θα σας έχουμε αποκλειστικά ότι... μετά να μας πείτε.
1: Είναι, είναι ότι είναι πραγματικό αυτό το γεγονός. Υπάρχει τέτοια πίεση στην αγορά.
0: Φυσικά.
1: Που οι γονείς απευθύνονται, δεν ξέρετε, έχουμε και αυτό το σύστημα των εναλλακτικών των δικτύων στην Ελλάδα. Απευθύνονται σε ανθρώπους και σου λένε, στους πολιτικούς τους, ας πούμε, ειδικά όταν είναι από την επαρχία. Και...
0: Βρε το παιδί για να έχεις μετά για την ψήφο. Φανταστείτε.
1: Αυτό πάει έτσι.
0: Αυτό όμως υπάρχει ένας τρόπος να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το λέω εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική σας εμπειρία. Πώς θα μπορούσε?
1: Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εγώ δεν κουράζομαι να τα λέω και θα τα πω και σε εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέω χρόνια. Το κλειδί για τις στατιστικές, ένα από τα κλειδιά για τη στεγαστική κρίση είναι το πώς συμπεριφερόμαστε στους πρωτοετής φοιτητές. Οφείλουμε να κάνουμε δύο πράγματα, κύριε Παπασταμάτη. Το ένα είναι να έχουμε περισσότερες κλείνες φοιτητικές εστίες διαθέσιμες για τους φοιτητές και ιδιαίτερα για τους φοιτητές των οποίων οι γονείς, οι οικογένειες ή και οι ίδιοι δεν μπορούν.
0: Και τα εισοδήματα δεν είναι ανάλογα.
1: Άρα ένα το κρατούμενο, αυτό είναι απολύτως
0: αξιοπρεπής και όπως πρέπει όμως, έτσι, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ με τις φοιτητικές εστίες και με το ότι κάποιες λειτουργούσαν σαν να μην λειτουργούν, δηλαδή έχουμε δει τρομερά πράγματα.
1: Όχι μόνο, ήταν και εστίες παραβατικότητας, τα ξέρετε, τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: ήταν μία από τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού συστήματος τριβάσης εκπαίδευσης της φοιτητικής θητείας.
0: Μάλιστα. Τυχώς. Άρα το ένα είναι ότι θα πρέπει πια σε κεντρικό επίπεδο ως πολιτεία, ως κοινωνία, ναι, να εξασφαλίσουμε ένα μεγάλο ποσοστό. Ίσως να αφαιρέσουμε και την πίεση από την αγορά, γιατί και εγώ άμα έχω μια καρσονιέρα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν 10 να μου τη ζητήσουν, μπορεί και να μην μου τη ζητήσουν, θα το σκεφτώ και λίγο πιο κοινωνικά από το πόσα θα βγάλω στη σεζόν, ας πούμε.
1: Απολύτως έτσι. Και σκεφτείτε ότι αν με κάποιο τρόπο που είναι πολύ απλό, ή τέλος πάντων είναι σχετικά απλό, να το πω αλλιώς, μπορούσαμε να χτίσουμε 10.000 δωμάτια φοιτητικά, που σας υπενθυμίζω, αν ενδεχομένως το έχετε γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, αλλά αν, δεν το, αν το γνωρίζετε, σας το υπενθυμίζω. Ναι. Στην Πάφο, μέσα σε ένα χρόνο, σηκώσανε μια φοιτητική εστία με 300-400 δωμάτια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ καλές τιμές, υπερσύγχρονη, επιδοτούμενη για τα παιδιά.
0: Και ρίχνεις και τις τιμές γύρω-γύρω. Άλλο ένα έχετε να μου πείτε, γιατί έρχονται οι τίτλοι και θα φύγουμε παρέα.
1: Και το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, τα πανεπιστήμια να μην μπορούν να δώσουν θέσεις για φοιτητές αν δεν τους έχουν εξασφαλίσει μέσω γραφείων στεγάσεως για το πρώτο έτος κατοικία. Αυτό συμβαίνει παντού στο εξωτερικό και
0: το
1: είναι
0: καιρός.
1: Όχι, συμβαίνει, δεν είναι.
0: Όχι, μ' αρέσει. Το τολμηρό το είπα με θετική υπογράμμιση, κύριε Θεοδωρή.
1: Γιατί να ξέρετε, όταν υπήρχαν αυτά τα γραφεία στέγασης και εγώ θα μπορούσα να πάω και να πω: ξέρεις, έχω ένα διαμέρισμα με 3 δωμάτια.
0: Να.
1: Βρείτε 3 παιδιά που να θέλουν να συγκατοικήσουν. Τα παιδιά θα συγκατοικούσαν, θα είχαν αυξημένο φοιτητικό επίδομα και όλα θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα. Αλλά οι Πριτάνοι θα πρέπει αντί να ψάχνουν πώς θα γίνουν υπουργοί στην επόμενη κυβέρνηση, θα ασχοληθούν λίγο με τη φοιτητική κατοικία.
0: Ρίξατε και την πηχτή σας. Σας διώχνω μετά από αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: 24 Ιουλίου 1976, ο Έλτον Τζον στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Don't go breaking my heart, ντουέτο με την Kiki D.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Μηνύματα 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για έντονα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία εξπρες θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιάστρια επισκοπή Κέρκυρας, υπομερικό έλεγχο στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο στο τυχερό Εύρο και στην Ετελοκαρδανία. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη. Είχε διακοπή λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Γίνεται αντιπολίτευση από σπόντα, είπε απευθυνόμενο στον πρόεδρο του Πασό. Δρυμία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για fast track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

24 Ιουλίου 1971 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Albums Chart βρέθηκαν οι Simon & Garfunkel. Το άλμπουμ ήταν το Bridge Over Troubled Water. Αυτό είναι το αγαπημένο μου από το άλμπουμ, περισσότερο και από το The Boxer ή το ομότιτλο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μας έστειλε νέο ενημερωτικό σημείωμα ο Χρήστος. 17 βαθμοί Κελσίου στη Θήβα λέει, και μποτιλιάρισμα στην Εθνική λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Μίτσος από Θεσσαλονίκη: βρέχει, έχουμε αρκετό αέρα. Το πρωί λέει, που έφυγα από Δυτική Μακεδονία, έβρεχε επίσης. Στην Αθήνα, στη Μάζοξ του Πρόεδρου, θα γίνει σε εσωτερικό χώρο η δεξίωση, Μίτσο μου, έχει προβλεφθεί αυτό?

Δεν θυμάμαι αν διάβασα της Μάρθας πριν, με κίνδυνο να το επαναλάβω, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Καλό απόγευμα από το βροχερό Πλαταμόνα, φθινοπορεινός ο καιρός από το πρωί. Α, ναι, ναι, η Μάρθα

0: Και δεν θα το πιστέψετε, αλλά η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι ή με τις μπάλες ή της αρέσει το τραγούδι του σήματος, δεν ξέρω. Πάντως με τον Τάσο Επιτρόπου θα πούμε εμείς για ωραία νικητήρια παιχνίδια. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραία, εντάξει. Το να νικούν οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, ώστε το ποδαρικό να το γράφουμε με νι, από τη νίκη. Για πες μας λοιπόν τα ωραία τα χθεσινά και να δούμε τι καινούργια έχουμε.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μπήκαμε το δεξί τόσο και ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά και αδικείς τους αριστεροπόδαρους που είναι πάντα μεγάλες φίρμες στο ποδόσφαιρο για το μπήκαν με το δεξί, ξέρεις. Αν και ο Κωνσταντέλιας θα έχει και τα δύο πόδια, αυτός γίνεται όλο και πιο φαντεζή ή μου φάνηκε χθες καλύτερος και από πριν.
1: Το είπα και στον αέρα εγώ, να ευχαριστήσουμε τον ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει τον Κωνσταντέλια και τον βλέπουμε συχνά πυκνά.
0: Πολύ, πολύ ωραίος. Εξελίσσεται εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, δυναμό και μου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας και πάξι, πάξι.
0: Τι είναι η εθνική Παξόνη, είναι αυτή.
1: Έλα που... τώρα, έλα.
0: Όχι, τρίτη, μ' αρέσει το Παξ.
1: Η τρίτη του πρωταθλήματος Ουγγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Okay, δεν λέω ότι
0: όχι, γιατί υπαρξή, τι είναι να τους υποτιμάς. Κοίτα, συγκροτημένη ομάδα, τα είδα και τα δύο παιχνίδια. Συγκροτημένη, δεμένη, αλλά φαινόταν η διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και σε αυτό το στάδιο ετοιμότητας που δεν είναι το πλήρες, είναι άλλη κατηγορία.
1: Το ίδιο συμβαίνει νομίζω και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, και δυναμό και έμπου. Νίκησαν και οι δύο. Εντάξει, δεν λέω ότι έχουν περάσει, έχουν προκριθεί, γιατί ποδόσφαιρο είναι,
0: ναι.
1: Αλλά η εικόνα έδειξε ότι θα περάσουν και οι δύο.
0: Ότι είναι για να περνάνε, σωστό.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα. Η ρεβάνς είναι την επόμενη Πέμπτη, πάω δυνάμω στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός πάξη στο Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ να πούμε μόνο ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών,
0: ναι,
1: θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρντι Άντερλεχτ. Χθες ήταν ισόπαλες 1-1 στις ομάδες στη Στοκχόλμη.
0: 1-1.
1: Πρώτο παιχνίδι στις 6 αγκούρ. Ναι.
0: Η Χάμαρντι κατάφερε.
1: Και πήρε αποτέλεσμα την Άντερλεχτ.
0: Μπράβο.
1: Όταν είναι 1-1 το σκορ, ανοιχτό είναι το. Ανοιχτή είναι η πρόκληση, ό,τι και να είναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΣΕΣΚΑ Σόφια 1948.
0: Ναι.
1: Με την Σπάρτακ Τρνάβα. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν επίσης ισόπαλες 1-1 χθες.
0: Καμιά δεν μου φαίνεται θηρίο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
1: Όχι,
0: αλλά ας περάσουν, πάω και Παναθηναϊκός και μετά κάθε παιχνίδι, και έτσι δεν λένε πάντα μετά στις δηλώσεις. Βλέπουμε
1: σωστό
0: κάθε παιχνίδι ξεχωριστά σήμερα.
1: Αγώνα, αγώνα με τον αγώνα.
0: Έτσι, στα αγώνα, στα αγώνα κερδίζουμε.
1: Ναι. Πάντως να πούμε ότι πλησίασε και η Ελλάδα, δηλαδή πήρε και
0: 300
1: βαθμούς.
0: Μπράβο.
1: Θα κυνηγήσει τη 10η θέση, είναι στην 12η αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα κυνηγήσει την Πολωνία και την Τσεχία. Έτσι,
0: α,
1: για να
0: ωραία.
1: Και μια θέση επιπλέον.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, ο Κάγκουα είναι το όνομά του, αυτός ο παίχτης που τον είχε
1: στήσει και
0: έκλεισε στον Παναθηναϊκό, νομίζω τον ανακοίνωσε η δική του ομάδα, η Ισραηλινή.
1: Είχα από ελνέμ. Κοίταξε, η συγκεκριμένη περίπτωση είχα από ελπερσεβά. Περίπτωση φαίνεται ότι γι' αυτό και έδειχναν αδιάφοροι αν θα παίξει ή όχι.
0: Η Ισραηλινή, γιατί σου λέει θα τα πάρουμε τα λεφτά και από αλλού. Οπότε δεν σας έχουμε ανάγκη.
1: Τα έχουμε ψηλοσυμφωνήσει.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει από το Μάιο να επεξεργάζεται αυτή τη μεταγραφή.
1: Δεν ήταν γνωστό, γι' αυτό και η ΑΕΚ ασχολήθηκε πιο έντονα. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αλλού είχαν το μυαλό του της Χάπολ.
0: Και καλά έκαναν. Και εδώ τα λέμε και καλός παίχτης είναι αυτός. Πιο επιθετικό γενής όμως από αυτό που θέλει η ΑΕΚ για να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τον Πινέδα. Θέλω να πω, είναι ένας πολύ καλός επιθετικό γενής χαφ, όχι όμως το εξαρό οχτάρι, το box to box που λέτε εσείς οι αθλητικοί που τα ξέρετε αυτά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίχτης δεν μπορεί να καλύψει τον Πινέδα. Πρώτα απ' όλα, ποιος μπορεί να καλύψει τον MVP του?
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν το βάζω δεύτερο, έτσι εγώ.
1: Δεύτερο, είπε ξεκάθαρα ο Νικολίτς ότι θα κυνηγήσουμε έναν αντί την Εύα, αλλά μάλλον θα χρειαστούμε δύο. Που σημαίνει ότι ψάχνει να βρει όλα τα χαρακτηριστικά του την Εύα.
0: Θα βάζει και τους δύο μαζί και μετά θα παίζει με 12 η ΑΕΚ.
1: Ανάλογα με την ανάγκη.
0: Με το παιχνίδι και τα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ο Τζόλης έχει γίνει το πρόσωπο της ημέρας στην Αγγλία.
0: Φυσικά. Κανονιέρης πια.
1: Ο Σάλιακας είναι παίχτης
0: του Ολυμπιακού. Α, ο οποίος Ολυμπιακός παίζει 8 η ώρα με την Αντβέρπ. Είναι φιλικό, ε.
1: 8 η ώρα, φιλικό αγώνα με την Αντβέρπ.
0: Ωραία. Μην πούμε πολλά, να τελειώσω και εγώ την εκπομπή, να πάω να το δω και το παιχνίδι. Τάσο
1: μου. Και να μου πεις τη Δευτέρα τη γνώμη σου για τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια, μα τις βλέπω, σου λέω, τις παρακολουθώ. Εγώ μ' αρέσει γενικότερα το ποδόσφαιρο και μ' αρέσει να βλέπω τις δικές μας ομάδες και να έχω και μία εικόνα, πέρα από το ότι αγαπώ τη δική μου ομάδα. Αλλά έχω εικόνα.
1: Πριν με αποχαιρετήσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Να σου πω ότι παρουσιάστηκε και ο Γιούγκεν Κλοπ από την Εθνική Γερμανία. Και κάπου έτρεξε και τα δόντια, λέει, μην με μπλέκετε με social media, με μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά. Βγήκε λίγο αγριεμένος.
0: Αγριεμένος, είχε, θα έλεγες ότι είχε το μάτι της τίγρης. Οπότε θα σου βάλω ένα Eye of the Tiger, φεύγοντας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Τάσο Επιτρόπου. Έτσι, αγριεμένη και η Survivor με το Eye of the Tiger. Σαν σήμερα το 1982 βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Αμερικανικού Singles Chart. Ήταν το soundtrack του Rocky 3, αν θυμάστε.

0: Η Πέπη μας ενημερώνει, πολύ βροχή και στα Σέρας. Εμείς θα ταξιδέψουμε, παρά την κακοκαιρία, είναι μια πολυτέλεια του ραδιοφώνου αυτή, μέχρι τον Περσικό. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, το πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολλά εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα κοντά στα στενά του Ορμούς και εδώ και καιρό, και από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει όλη αυτή η ιστορία, και περιμένουν πότε θα έχουμε μια πολυπόθητη από όλους μας και χειρία συμφωνία να σταματήσει να σκοτώνεται κόσμος, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να σταματήσει η αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και κάποια στιγμή να περάσουν εκεί και τα βαπόρια και να πάνε να μεταφέρουν τα εμπορεύματα ή ό,τι μεταφέρουν, γιατί το διαμετακομιστικό εμπόριο μέσα από τη θάλασσα είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα τεράστια σε όγκο και πάρα πολύ σημαντική. Κάπου όμως εμένα πήρε το μάτι μου, μάλλον το μάτι της Βούλας πρώτα και μετά έβαλα και εγώ το δικό μου, ότι αυτά τα πλοία όταν με το καλό ανοίξουν και τα στενά δεν θα φέρουν μόνο ό,τι μεταφέρουν πάνω τους ή μέσα τους στις υπόλοιπες θάλασσες, αλλά μπορεί να έχουν και κάποιους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Αυτούς μπορεί να τους πούμε και ξενιστές. Προσφάτως, καλά, παραδημιουργήσαμε και εμείς πανικό και έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη με τους λαγοκέφαλους, τα ξενικά είδη που εισβάλλουν, βεβαίως, μεγάλο θέμα, αλλά ξαφνικά ο κόσμος έβλεπε λαγοκέφαλους, πήγαινε εδώ σε μια παραλία και νόμιζε ότι έβλεπε τους λαγοκέφαλους να επιτίθενται. Είναι αλήθεια όμως ότι όταν ένα είδος που ιδιαίτερα από τα θερμά ή τα πιο τροπικά νερά μπει εδώ και στα δικά μας της Μεσογείου, που έχουν αυτά και αυτά αλλάξει βέβαια δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα και στην οικολογική όλη αλυσίδα, αλλά και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Επειδή αυτό ακούγεται και λίγο φοβιστικό, δηλαδή θα έρθουν ήδη προσκολλημένα στα πλοία και τι θα συμβεί εδώ στις θάλασσες και τα λοιπά, για να έχουμε μια ψύχρεμη και κυρίως τεκμηριωμένη βέβαια οπτική, ζητήσαμε από τον κύριο Δρόσο Κουτσούμπα, που είναι καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, να μας δώσει μια εικόνα πιο ρεαλιστική, πιο πραγματική. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουτσούμπα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροατίες σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά και εγώ, σταματή, μια χαρά.
0: Πες μας, προτιμούν να μένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς και άλλα για να είναι ασφαλή σε οικολογικό επίπεδο, ή δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα? Λένε πολλοί ότι επειδή αυτά παραμένουν εκεί, είναι ήδη που θα προσκοληθούν επάνω. Εδώ ξέρουμε ότι εισβάλλουν ακόμη και ακολουθώντας τα βαπόρια πολλές φορές κάποια είδη. Ο μπλε κάβουρας που είχε έρθει στη Μεσόγειο, ας πούμε, είναι νομίζω του Ατλαντικού. Πώς έφτασε ως εδώ?
1: Ας το δούμε λοιπόν στην ορθή του διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ως φαινόμενο. Mm-hmm. Έτσι, ξεκινώντας, αν μου επιτρέπετε, λίγο από το θέμα που έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε βιολογική εισβολή ή ξενικά ή αλλόχθονα είδη. Αυτά είναι είδη τα οποία έτσι χαρακτηρίζουν μια σειρά από διαφορετικά είδη του θαλάσσιου ή του χερσαίου χώρου, τα οποία τα βλέπουν να εμφανίζονται σε μια περιοχή η οποία είναι έξω από την συνήθη περιοχή προέλευσης και εξάπλωσής τους. Έτσι λοιπόν, και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, μιας και τουλάχιστον στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχει επικοινωνία μέσω των ο ένας ωκεανός, μια θάλασσα υπάρχει επικοινωνία με την άλλη μέσω των θαλασσίων ρευμάτων. Έτσι λοιπόν, όπως επίσης εδώ και πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια, επίσης όπως το αναφέρατε και εσείς, υπάρχει το θέμα της ναυσιπλοείας και των θαλασσίων μεταφορών.

0: πάνε και προσκολώνται στο κάτω από το πλοίο, μιας και αποτελεί μια σκληρή επιφάνεια.
1: Γίνεται βιότοπος για αυτά.
0: Και σχηματίζουν αυτό που ονομάζουμε βιοεπίστρωση.
1: Μάλιστα.
0: Biofouling είναι ο επιστημονικός αγγλικός όρος. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο αυξάνεται όσο περισσότερο χρονικό διάστημα ένα πλοίο παραμένει ακίνητο.
1: Γίνεται ένας ύφαλος. Αυτά δεν ξέρουν ότι είναι πλοίο.
0: Ναι, είναι ένα φυσικό φαινόμενο να προσκολώνται οι οργανισμοί στα ύφαλα του πλοίου. Ο δεύτερος μηχανισμός των πλοίων που συμβάλλει στην εκτάπωση των ξενικών ειδών είναι το έρμα των πλοίων που, ξέρετε, βάζουν νερό για να υπάρχει μια ισορρόπηση του πλοίου στην μετακίνησή του. Έτσι λοιπόν, γιατί και μέσα στο θαλασσινό νερό υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι λοιπόν όταν το ένα πλοίο φεύγει από μια περιοχή του Περσικού κόλπου που έχετε στο δικό μας ωκεανό, τη Μεσόγειο, απελευθερώνει ballast water, έρμα των πλοίων.
1: Όταν απελευθερώσει έρμα, απελευθερώνει και αυτά τα πλάσματα.
0: Ή κουβαλάει, όπως είπατε κι εσείς, και μόλις ανέφερα, αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι είναι προσκολλημένοι. Αυτό που είναι το ανησυχητικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι επειδή όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παραμένει ακίνητο σε μια περιοχή ένα πλοίο, τόσο μεγαλώνει και ο ρυθμός επικόλλησης τέτοιων οργανισμών.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν μεγαλώνει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το φορτίο σε εισαγωγικά των οργανισμών που δημιουργούν αυτό το βιοεπίστρωμα. Άρα λοιπόν αυτά τα πλοία θα ταξιδεύουν σε άλλες θάλασσες του κόσμου, πέρα τον Περσικό, στον Ατλαντικό, σε άλλα σημεία του Ειρηνικού, τον Ινδικό ή στο δικό μας τον ωκεανό, το μικρό ωκεανό, τη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Θα μεταφέρουν, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερους από αυτούς τους βιολογικούς.
1: Αυτή η διάχυση των ειδών είναι πολύ ανησυχητική, γιατί έτσι κι αλλιώς πολλά είδη, δεν λέμε τώρα για όστρακα και αυτά, μεταναστεύουν ψάχνοντας τροφή, επειδή αλλάζει η θερμοκρασία στα νερά, όπως είπατε κι εσείς στην αρχή. Πάντα από χιλιάδες χρόνια τα είδη και ειδικά τα θαλάσσια, επειδή δεν έχουν και έναν ορεινό όγκο, ας πούμε, να τους κόβει, περνάνε στα μέρη που θα επιβιώσουν, θα βρουν καλύτερες συνθήκες. Αυτή η υπερμετάδοση μέσω των πλοίων είναι επικίνδυνη σε κάποιο βαθμό?
0: Κοιτάξτε, τα πλοία και οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο ένας από τους παράγοντες μετακίνησης αυτών των αλόχθωρων ξενικών ειδών, των βιολογικών εισβολέων από μια θαλάσσια περιοχή σε μια άλλη. Και συνέβαινε και πολύ, πολύ παλιά, και πριν δηλαδή έχουμε τη σημερινή ένταση με την ναυσιπλοεία, δηλαδή και στα αρχαία χρόνια, έτσι. Γιατί η ναυσιπλοεία είναι ένας τρόπος. Υπάρχουν τα θαλάσσια ρεύματα. Και παλιότερα, δηλαδή, όταν είχαμε θαλάσσια ρεύματα που έμπαιναν από το Γιβραλτάρ τα νερά, ή τα τελευταία 200 χρόνια που μπαίνουν τα νερά από τη διόρυγα του Σουέζ, μεταφέρονται μέσα από τα θαλάσσια ρεύματα, που είναι ο πρώτος βασικός λόγος μετακίνησης, αν θέλετε, κάποιων ειδών από μια θάλασσα σε μια άλλη. Αν τώρα προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία που κάνετε μια αναφορά και εσείς, μεταφέρουμε, μην ξεχνάτε, κάποια είδη, δυστυχώς η υπερεκμετάλλευση που έχουμε κάνει στην αλία και στη μείωση των πληθυσμών μας οδηγεί στο να αυξήσουμε τη δυνατότητα υδατοκαλλιεργειών. Πολλές φορές ορισμένα από τα είδη που μεταφέρουμε για να καλλιεργήσουμε από μια θάλασσα σε μια άλλη είναι ξενικά. Ας πούμε και στην πατρίδα δική μας, στη Μεσόγειο, υπάρχουν πάρα πολλά είδη ξενικά τα οποία τα φέρνουμε από άλλες περιοχές, από τον Ινδικό, και τα καλλιεργούμε.
1: Και κάποια θα διαφύγουν από αυτά ενδεχομένως.
0: Προφανώς, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι φέρουμε κάποια είδη να ζήσουν στη δική μας θάλασσα. Το ανησυχητικό που υπάρχει, για να πάμε στο σήμερα, είναι ότι δυστυχώς σε όλα τούτα, τις διαφορετικές δηλαδή αιτίες εισόδου ξενικών ειδών στη Μεσόγειο και σε άλλες θάλασσες, είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή η αύξηση θερμοκρασίας των νερών, που παλαιότερα, ακόμη και αν έρχονταν αυτά τα είδη,
1: δεν μπορούσαν εδώ να επιβιώσουν.
0: Υπήρχε ένα θερμοκρασιακό φράγμα, καταλάβατε, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν.
1: Και δεν ήθελαν ακόμη να έρθουν, γιατί ήταν άλλα νερά.
0: Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, για να πάμε και στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα περισσότερο από 1000 διαφορετικά είδη, και η συντηρητική πλειοψηφία αυτών, πάνω από το 80%, είναι τα τελευταία 80 χρόνια. Αυτό είναι που τρομάζει, αν θέλετε, τους επιστήμονες. Είναι ο εξαιρετικός ρυθμός αύξησης βιολογικών εισβολέων, που ξέρετε, νομίζει ο κόσμος ότι δεν, και τι πειράζει, είναι κάποια είδη που μας έρχονται. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί

0: ανταγωνίζονται ταυτόχρονα ήδη, να, δηλαδή τους γηγενείς πληθυσμούς, δημιουργώντας μια σειρά από ανισορροπίες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για να έχετε μια εικόνα, το 50% των υδρών που υπάρχουν σήμερα στη θάλασσα της Λεβαντίνης, Ισραήλ, Λίβανο, Συρία, Ανατολική Τουρκία, έτσι, είναι υδρή τα οποία είναι ξενικά. Δηλαδή, πάει κάποιος σε ένα ηχθιοπολείο και βλέπει 50% των ειδών δεν υπήρχαν πριν από 90 χρόνια να προσφέρονται. Ορισμένα από αυτά είναι που μας έχουν δημιουργήσει, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της συζήτησής μας, και μια ανησυχία υπερβολική μερικές φορές, να πούμε, αναφερθήκατε στο λόγο κέφαλο.
1: Ναι, στο αν μας δαγκώσει εννοούσα υπερβολικό, αλλά οι ψαράδες έχουν πραγματικό πρόβλημα.
0: Ναι, μας έχει έρθει αυτό. Αυτό είναι και το οποίο έχει επισημανθεί σε ανάλογες ειδήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, mm-hmm, σε ανάλογες εκπομπές. Αυτοί οι οποίοι έχουν ουσιαστικό πρόβλημα είναι στα νότια της, στο νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, όπου το λαγοκέφαλος, ειδικά όπως είδαμε, έχει εμφανιστεί ήδη από το 2003. Εκεί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, γιατί όταν πας βγάζεις μια ψαριά και το 1/3 της ψαριάς είναι λαγοκέφαλοι που δεν πρέπει να κατανοηθούν από τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επίπτωση στα εισοδήματα των ανθρώπων, γιατί και αυτοί από αυτό είναι το βιός τους, έτσι. Να πούμε όμως, για να μην τα βάζουμε όλα,
1: ναι,
0: σε
1: να δώσουμε, να κάνουμε ένα κλείσιμο, ας το πούμε. Ακριβώς. Έτσι, από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας έχετε πει, σε ποιο βαθμό επικινδυνότητας βρίσκεται το θέμα και αν υπάρχει και κάποιος τρόπος, υπάρχει αντιμετώπισης?
0: Σίγουρα σε αυτό που αναφερθήκατε με τα πλοία και συζητήσαμε εξαρχικό, έρχεται να αυξηθεί. Είπαμε πολλές αιτίες και λόγους για τους οποίους έχουμε πολλούς βιολογικούς εισβολείς. Εδώ ερχόμαστε να επιτείνουμε έτσι περαιτέρω το πρόβλημα, μιας και οι αυξημένοι πληθυσμοί αυτών των οργανισμών που είναι στη βιοεπίστρωση στα έφαλα του πλοίου, καταλαβαίνετε ότι έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερα άτομα και πιθανότητες εμφάνισης καινούριων ειδών. Αλλά παραλαμβάνω, το σημαντικό είναι εδώ στο ερώτημα, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι?
1: Αν μπορείτε σε μισό λεπτό θα μου πεις, θα πετάξω τα πτυχία μου για μισό λεπτό.
0: Δεν ξέρω αν θα το έκανα αυτό. Βασικά στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε αυτή η βιοεπίστρωση πριν περάσουν τη διόρυγα του Σουέζ
1: να καθαριστεί,
0: αλλά δεν νομίζω ότι καμιά από τις εταιρείες θα το έκανε αυτό το πράγμα. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν εκφραστεί ανησυχίες από τους περιβαλλοντολόγους και τους επιστήμονες σχετικούς.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: γεια σας. Ο κύριος Δρόσος Κουτσούμπας, καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και μια που ήμασταν έτσι σε κλίμα με θάλασσες, με νερά, με θαλάσσια είδη, με μια την πολύ σπουδαία Μέρι Λίντα. Μετά ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Η Ευρυδίκη Χάντζιου θα σας παρουσιάσει όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, όχι όμως λίγο μετά τις 5, αλλά λίγο μετά τις 6. Από Δευτέρα επιστρέφει η Έλληνα Καραγιάννη στην ώρα της και εμείς θα συναντιόμαστε 6 με 7 σε πολύ λίγο δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα σου δώσω, Βασίλη Νικολόπουλο, μην ανησυχείς. Ανυπομονώ να δώσω το μικρόφωνο στην Ευρυδίκη Χάντζιου για να ενημερώσει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φεύγουμε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Την επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Το μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Με κάθε επισημότητα ξεκινά σε λίγη ώρα η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ποιοι δεν θα δώσουν το παρόν? Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Απευθεία σύνδεση με την Ηρωδοτικού. Κακοκαιρία χτυπά αρκετές περιοχές της χώρας με καταιγίδες, χαλάζια και κεραυνούς. Από το 112 εστάλησαν για έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ευθειότιδα, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Μέχρι αύριο το δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σύνδεση με την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Κοπούλου. Εφόλης της ύλης κόντρα στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν με τοπικά σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συνελήφθησαν ο φερόμενος, ως δράστης και η σύζυγός του. Κοσμοσυρωή στα λιμάνια για το δεύτερο κύμα εξόδου των αντίοχων του καλοκαιριού. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία για τους δημοφιλείς προορισμούς, αυξημένη κίνηση στα κτέλ και τις εθνικές οδούς. Σε φωτιά στη Γαλλία κοινώθηκε το θέρετρο Καπ Φερέ, τουρίστες διασώθηκαν με βάρκες. Σε Πύρινο Κλεό, πόλεις και χωριά και στην Ισπανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, δύο Καναντέρ στέλνει η Ελλάδα. Και σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μέρι Λίντα. Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδη του Αττικού θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Ιούλιος του 1974 σημαδεύτηκε από γεγονότα που άλλαξαν οριστικά την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Η πτώση της επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας που είχε επιβληθεί το 1967 συντελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς εθνικής κρίσης, με την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο να λειτουργεί ως καταλύτης για την άμεση κατάρρευση του καθεστώτος. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου σηματοδότησε την απαρχή της μεταπολίτευσης της μακροβιότερης, σταθερότερης και πιο ειρηνικής περίοδου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην νεότερη ελληνική ιστορία. Στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας και την ανάγκη ενδυνάμωσης και περιφρούρησης της επικεντρώνονται στα μηνύματά τους η πολιτική και πολιτική ηγεσία με αφορμή την σημερινή επέτειο. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σαν σήμερα, όπως είπες και εσύ, 52 χρόνια πριν αποκαθίστατη δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας. Μέρα για ιστορικά μηνύματα με πολιτικό στίγμα από όλους τους πολιτικούς. Για ενδυνάμωση λοιπόν του πολιτεύματος και όθηση για νέα πνοή στη δημόσια ζωή, έκανε λόγο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος το πρωί απέτησε φόρο τιμής στους αγωνιστέντες, επισκεπτόμενος το Μουσείο Αντιδικτακτορικής Δράσης. Ο κύριος Τασούλας ανέφερε ακόμη, Ευρυδίκη, πως πλέον έχουμε μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της ημέρας, ανέφερε πως είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν το νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να
4: ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Βεβαίως.
6: Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κοινοβουλευτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
4: Σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Ευγενία και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Ναι, ο κύριος Κουτσούμπας σημείωσε πως η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και βασανίστηκαν αλλά και δολοφονήθηκαν. Τα μηνύματα του αντιδικτακτορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
4: Να τον ακούσουμε.
2: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
4: Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Ναι, η οποία σημείωσε Βρεδίκη πως μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να υποκρινόμαστε στον κόσμο ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
7: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
4: Στο φασισμό αναφέρθηκε με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
5: Ναι, η κυρία Δούρου σημείωσε πως η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων. Δεν θα πάψουμε, τόνισε η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασισμό.
4: Να την ακούσουμε.
8: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σε πως έκανε λάθος που θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
6: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να σας πούμε ότι όπως με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αθήνα και στην Αττική. Γενικά έχουμε από το μεσημέρι και μετά φαινόμενα έντονα σε πολλά σημεία της χώρας με έντονες χαλαζοπτώσεις και πολλές και φωτιές που έχουν προκληθεί από κεραυνούς. Θα το δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας αναλυτικά. Θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας και φυσικά θα έχουμε και την μετρολόγο μας. Να πάμε τώρα στη Βουλή. Με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς είχαμε στη Βουλή νωρίτερα κατά τη συζήτηση για την συνταγματική θεώρηση, μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης, κυρίως με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Με προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, αρχικά για τις αναθεωρητικές διατάξεις.
6: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
9: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος, το αφεντικό, που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός.
6: Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
4: Πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το στίγμα της συζήτησης και τα κυριότερα σημεία. Ανδρέα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Ευρυβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση επιβεβαίωσε και επισήμως, θα έλεγα, ότι η αντιπολίτευση, με βάση και τις ομιλίες βέβαια των πολιτικών αρχηγών, δεν σκοπεύει να συνενέσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικεντρώνει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ, την αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για κοινοβουλευτική εμφάνιση κατώτερη των περιστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι υποστήριξε την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση όμως αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και τόνισε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στη τυφλή άρνηση που ατλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος και το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα παρόν που ισοβυναμεί με απόν. Όποιος διατείνεται συνέχεια ο Πρωθυπουργός ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιταγή και σημείωσε ότι μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με τις πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε το κόμμα της πλειοψηφίας. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και συνολικά χαρακτήρισε αντιθεσμική και δείγμα πολιτικής ανεπάρκειας συνολικά τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή, δηλαδή την παρούσα, την προτείνουσα. Αυτό δεν είναι ένα μικροκομματικό παιχνίδι ή στάση. Και απαντώντας το ερώτημα γιατί, διότι αν σήμερα είπε στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά στην επόμενη αναθεωρητική βουλή με 151. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σημείωσε ο κ. Σαββουλάκης, ακόμη και με 151 μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις.
4: Ακριβώς.
10: Και γι' αυτό το λόγο κατηγόρησε τον, κάλεσε την κυβέρνηση εδώ και τώρα, αν θέλει, για να μιλήσει με το ΠΑΣΟΚ για συνένεση, να αναθεωρήσει το άρθρο 110, δηλαδή όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη βουλή, να χρειάζεται 180 στη δεύτερη, στην επόμενη δηλαδή αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουμε καμία αυτοπάτη ως ΚΚΕ, ότι μπορεί να υπάρξει δηλαδή ένα πραγματικά γνήσιο προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα. Και από την πλευρά της Ιρένα Δούρου, στην πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού σημείωσε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που φέρνει είναι βαθιά συντηρητική, αντιβραστική και αναχρονιστική, έστρεψε τα πυρά της, θα έλεγα, κάρφωσε μάλλον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ειδικά για το άρθρο 16 που περί λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι η αριστερά δεν πρόκειται ποτέ να συνενώσει. Η αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται, είπε, σε διαχειριστή των τετελεσμένων της δεξιάς και παραμένουμε σταθεροί στην πάγια θέση μας υπέρ της δωρεάν δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Εχμηρή και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Βουλευτής Ελευθερίας, η οποία διάκοψε πάρα πολλές φορές την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να πει ότι δεν πρόκειται να καθίσει να την παρακολουθήσει όσο έχει αυτή τη συμπεριφορά και μάλιστα να καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δείξουν κατανόηση απέναντι στη στάση της, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της, θεωρώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά εμέσως πλήρως σαφώς, όπως είπε και στην ομιλία της, την θεώρησε τρελή. Αυτό είναι μια ακραία σεξιστική συμπεριφορά και βίαιη συμπεριφορά από τον Πρωθυπουργό και από τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, καλώντας την αντιπολίτευση να σταθεί στο πλευρό της απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να πω τέλος, Ευρυβίκη, ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί την Δευτέρα το πρωί στις 9. Έχουν απομείνει 19 βουλευτές να μιλήσουν ακόμη και θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των εισηγητών τη Δευτέρα, για να γίνει τη Δευτέρα κάποια στιγμή το απόγευμα να ξεκινήσει η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία θα προωθηθούν προς αναθεώρηση. Γιατί ως γνωστόν αυτή η Βουλή προτείνει απλώς ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Η επόμενη Βουλή αναθεωρητική ουσιαστικά θα κρίνει και το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων του Συντάγματος.
4: Αυτή είναι η προτείνουσα που λέμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και για το κράτος δικαίου.
6: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μια αίσθηση.
11: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
6: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
11: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
6: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις ύφες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά.
4: Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις και των υπολείπων κομμάτων με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
12: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε σύνταγμα τηρείται.
4: Δεν σας εμπιστευόμαστε. Το μήνυμα της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου προς την κυβέρνηση, ενώ ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός προέταξε την άμεση ενεργοποίηση του λαού.
13: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
14: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
4: Σε υψηλούς τόνους και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου.
7: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτική συνέλευσης με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος. Επέκρινε την αντιπολίτευση για μη κοστολογημένες προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ δεσμεύτηκε ότι στη ΔΕ θα υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης στην κοινωνία με βάση το δημοσιονομικό χώρο της οικονομίας. Ιδιαίτερα αιχμερός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ενδεχόμενο είδησης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
15: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές λαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
4: Φθινοπωρινό το σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας με καταιγίδες και μπουρίνια, ένα συνήθιστο φαινόμενο και σπάνιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Χθιώτιδα και Εύβοια, οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ήδη είχαμε έντονα φαινόμενα. Προβλήματα στη Χθιώτιδα προκάλεσε κακοκαιρία. Στη Μακρακόμη αποκολλήθηκε στέγη, ενώ έπεσαν δέντρα από το δυνατό μπουρίνι. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
16: Το καλοκαιρινό μπουρίνι δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στην δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στα χωριά Γραμμένη, αλλά και στην περιοχή της Μακρακόμης. Αποκολλήθηκε η στέγη από τους δυνατούς ανέμους από ένα συνεταιρισμό που βρίσκεται δίπλα από σούπερ μάρκετ της περιοχής. Η στέγη έπεσε στην είσοδο του καταστήματος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος υπάλληλος ή κάποιος πελάτης του σούπερ μάρκετ, όμως προκάλεσε ζημιές σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. κολόνες της ΔΕΗ έπεσαν, ηλεκτροφόρα, καλώδια υπάρχουν στο υπαίθριο πάρκινγκ. Ευτυχώς η ΔΕΗ έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετές πτώσεις δέντρων αναφέρουν πηγές του Earth News στην περιοχή της Δυτικής Φθιότητας. Γενικά από την χαλαζόπτωση δημιουργήθηκαν προβλήματα και ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι και από κεραυνούς προκλήθηκαν τρεις πυρκαγιές στην περιοχή της Φθιότητας και της Βιωτίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ συνολικά στην στερεά Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω της κακοκαιρίας η πυροσβεστική έχει δεχτεί περίπου 20 κλήσεις για κοπές δέντρων και για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που χρειαζόταν την βοήθεια των πυροσβεστών.
4: Πάμε όμως στη Χαλκιδική και στην Δέσποινα Κρητικού, γιατί νωρίτερα, θα δούμε τώρα και την εικόνα, είχαμε και χαλαζοπτώσεις και κεραυνικά φαινόμενα. Καλησπέρα Δέσποινα, ποια είναι η εικόνα τώρα?
17: Ναι. Η εικόνα τώρα είναι ομαλή, δεν βρέχει καθόλου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ωστόσο υπάρχουν τα σύννεφα στον ουρανό σε μια προειδοποίηση ότι μπορεί μια καταιγίδα να ξαναξεσπάσει, ούτως ή άλλως ο πορτοκαλί συναγερμός στην περιοχή θα διατηρηθεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σύμφωνα με την τοπική πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχαμε κεραυνική δραστηριότητα στις 3 παρα 10 στην περιοχή της Ιθονίας όπου βρισκόμαστε, στον Μαρμαρά, όπου ξέσπασε μια πυρκαγιά στο δάσος στα βόρεια της παραθαλάσσιας περιοχής του Μαρμαρά, της παραθαλάσσιας κοινότητας. Έγινε αντιληπτή από τον ντρόν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιθωνίας και άμεσα κατασβέστηκε από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λίγο νωρίτερα, στην περιοχή του Παλιουρίου, στο Κάνιστρο, είχαμε ακόμη ένα κεραυνό που χτύπησε σε δέντρο και πήρε φωτιά, και εκεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής, έσβησε άμεσα. Δεν είχαμε προβλήματα με τους ανέμους, παρόλο που οι ρηπές των ανέμων έφταναν τα 6 μποφόρ, δεν έπεσαν δέντρα, δεν πλημμύρισαν δρόμοι, υπάρχουν νερά σε ορισμένα σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καθαρά τα φρεάτια των Δήμων που έκαναν μια καλή προσπάθεια έχοντας την προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήταν απλά μεγάλη ποσότητα του νερού της βροχής που έπεσε για λίγο χρονικό διάστημα. Φυσικά υπήρχε η προειδοποίηση των επισκεπτών και των τουριστών να φύγουν από τις παραθαλάσσιες περιοχές. Και όντως έτσι έγινε, όλες οι παραλίες είναι άδειες αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική. Πολλοί επέλεξαν να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για μια μονοήμερη βόλτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μιας και οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν τη μια μισή ώρα σε διάρκεια. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα από θέμα καιρικών φαινομένων. Δεν έχει ούτε ανέμους ούτε βροχή. Να πούμε ότι.
4: Και να παραμείνει έτσι, ευχόμαστε.
17: Ακριβώς. Να πούμε ότι έχει περίπου 10 ώρες πλήγει η περιοχή της Χαλκιδικής, όπου πολύ γύρω στη Σιθωνία και η Κασάνδρα από τα καιρικά φαινόμενα.
4: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη, και εκεί είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Θα πάμε σε λίγο. Ωραία, θα πάμε στην Νικολέτα Γιακοπούλου, στην μετεωρολόγο μας. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα σε όλους.
4: Είχαμε και έντονα φαινόμενα στην Αθήνα.
18: Βέβαια,
4: πριν
18: βέβαια.
4: Από λίγο.
18: Σωστά. Η Ελλάδα θα έλεγα ότι φλέγεται αυτή την ώρα, κεντρική και βόρεια χώρα. Ειδικά στα κεντρικά, στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα τοπικά, με μπουρίνια, με χαλαζοπτώσεις, με έντονους ανέμους. Ισχυρότατες οι καταιγίδες, έχουν πέσει πάνω από 110.000 κεραυνοί στη χώρα μας, σε στεριά και θάλασσα, τις τελευταίες ώρες. Και δυστυχώς σε κάποιες περιοχές που ήδη έχουν έντονα φαινόμενα, θα συνεχιστούν οι καταιγίδες, μεταξύ των οποίων οι περιοχές αυτές και η Αττική, διότι και εδώ κατά διαστήματα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες τοπικά και στο δικό μας νομό.
4: Άρα προσοχή στην Αττική αργά το βράδυ για έντονα καιρικά φαινόμενα.
18: Μέχρι τις 10-11 το βράδυ υπάρχει η περίπτωση ακριβώς κατά διαστήματα να έχουμε, και δηλαδή μην βλέπουμε το μεσοδιάστημα βελτίωσης και πούμε τελείωσε. Θα έχει τελειώσει από τις αργά το βράδυ και μετά.
4: Υπάρχουν κάποια σημεία της Αττικής που θα είναι εκεί τα φαινόμενα, ή μιλάτε για όλο τον νομό?
18: Μιλάμε για όλο τον νομό. Είδα όμως τώρα ότι τις μεγαλύτερες βραχδαιότητες τις έχουμε καταγράψει και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Mm-hmm. Είχε τοπικά και πλημμυρικά σε περιοχές εκεί του Περιστερίου. Mm-hmm. Έντονους ανέμους είδα και ρηπές ανέμων σαν Μπουρίνη και στα Σεπόλια. Είχαμε καταγραφές και μαρτυρίες. Θα συλλέξουμε και αυτά τα στοιχεία φυσικά και θα δούμε ποιες περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο. Πάντως το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει ούτε σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, ούτε στην Εύβοια, ούτε στην Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα και πια τη νύχτα προς το Σάββατο στις ηπειρωτικές περιοχές το φαινόμενο θα κοπάσει και θα έχουμε τις ισχυρές καταιγίδες κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στην Εύβοια, εκεί στις Ποράδες και σε ένα κομμάτι ίσως της Μαγνησίας οριακά μέχρι αύριο το πρωί. Από αύριο το μεσημέρι και μετά πάμε σε πλήρη ομαλοποίηση, σταματούν παντού οι βροχές, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα όλες τις επόμενες ημέρες, αλλά είναι κάποιες ώρες ακόμη, όσες είναι 8-10 ώρες, κατά τις οποίες πρέπει να υπάρξει πλήρης εγρήγορση, διότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη.
4: Ιδιαίτερη προσοχή και όχι μετακινήσεις άσκοπες, έτσι, κύριε Ζιακόπουλο.
18: Ναι, ειδικά θα έλεγα το εξής, να το πούμε και αυτό και από το ραδιόφωνο του Earth News, να ενημερώσουμε ότι είναι πολύ δύσκολος ο οδικός άξονας της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο καιρικό βάρος, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της χώρας. Και επίσης και στην Αθηνών Κορίνθου, κυρίως εκεί μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους που έχουμε φαινόμενα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όπως είπα μέχρι αργά το βράδυ θα κρατηθεί αυτή η εικόνα και μετά θα υπάρξει αποκλιμάκωση.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρωδοτατικού που γίνεται εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε και στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα σας. Παρόλο για την βροχή, η προσέλευση συνεχίζεται αμύωτη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Να πούμε ευρυδίκη ότι 1.700 άτομα είναι καλεσμένα, εκ των οποίων οι 500 είναι αντιστασιακοί, όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι ευρωβουλευτές. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο χώρος έχει διαμορφωθεί εδώ, εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έτσι ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει αυτά τα 1.700 άτομα. Είναι οι δύο μεγάλες αίθουσες του Προεδρικού, η σάλα που γίνονται οι χωροί, καθώς και η αίθουσα των διαπιστευτηρίων έχουν ανοιχθεί, ενώ στο χώρο που ήταν το κιόσκι που είχαμε στον κήπο με τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, φέτος η πολιτική αρχηγή θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας, ενώ τον κ. Βελόπουλο θα εκπροσωπήσει ο κ. Βιλιάρδος. Δεν θα είναι παρόντες η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Δούρου και ο κύριος Νασιός. Ενώ επίσης δεν θα προσέλθουν οι πρώην πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας. Το στίγμα της ημέρας πάντως το έχει δώσει από το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ανάγκη για ενότητα και διασφάλιση των αρχών της νέας δημοκρατίας, της δημοκρατίας, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η οποία μετά τη μεταπολίτευση είναι το ισχυρότερο και το πιο δυνατό διπολίτευμα που έχει περάσει στον τόπο.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, μια και λόγω των καιρικών φαινομένων έχει μεταφερθεί η μέσα η δεξίωση. Έχει αλλάξει και η σημασία, όπως παλιότερα περιμέναμε τη μαρμάρινη σκάλα, έτσι δεν είναι, που οδηγεί από το κτίριο προς τον κήπο, που εκεί γίνονταν όλες οι δηλώσεις, στέκονταν οι πολιτικοί, συναντούσαν τους προσκεκλημένους και τους δημοσιογράφους και αν θυμάμαι καλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν αυτή την πρακτική. Υπήρχε μια σύντομη φράση από τη σκάλα και μπορούσε αυτό να δώσει όλο το πολιτικό τόνο της βραδιάς. Τώρα αυτό γεωγραφικά θα το δούμε από κάπου αλλού σε κάθε περίπτωση.
19: Ακριβώς, θα μεταφερθεί όπως ακριβώς περιέγραψε στον εσωτερικό χώρο. Η μεγάλη μαρμάρινη σκάλα στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου θα οδηγήσει σε μια σάλα που είναι, θα αντικαταστήσει το σκιώσκι που είχαμε στον κήπο. Θα είναι μια μεγάλη σάλα που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για μισή ώρα περίπου. Είναι η καθιερωμένη συνάντησή του η κατηδίνη.
4: Επίσης να πούμε ότι έχει κλείνοντας ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση ως πολιτική στην ουσία εκδήλωση, μετά άνοιξε, μπήκαν και πρόσωπα από τον πολιτιστικό χώρο ποιητές, καλλιτέχνες και μετά στη συνέχεια και από την κοινωνία, άνθρωποι που προσέφεραν, ήταν σημαντικοί από τον αθλητισμό και σήμερα νομίζω θα υπάρχουν παρόμοιες παρουσίες.
19: Βεβαίως, υπάρχουν καλεσμένοι και μάλιστα προσωπικοί καλεσμένοι από, από την κοινωνία, από την, οι δύο οι οποίοι ήταν με τους μεγαλύτερους βαθμούς της Πανελλήνιας, η Αριστούχη των Πανελληνίων, είναι επίσης μια δασκάλα στην Ευρυτανία που κατάφερε και έκανε ένα ερημωμένο χωριό, χώρο διαμονής πολιτών από την Αθήνα και από άλλα αστικά κέντρα, του έδωσε ζωή και είναι και ο ηρωικός αντιμήναρχος, ο οποίος κατάφερε και προσγείωσε με επιτυχία το F-16 στο αεροδρόμιο της Ρετίνπου πριν από λίγο. Μικρό χρονικό διάστημα.
4: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη εικόνα και βέβαια περιαναμένουμε και την δηλώση του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα γίνει κατά τις 8, λίγο νωρίτερα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και υψηλές πληρότητες στα πλοία, συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά. Στον Πειραιά από το πρωί επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ αυξημένη η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού όσο και στους γυροδρόμους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Χαρά.
20: Καλησπέρα, Βρυδίκη. 27.000 για την ακρίβεια εκδρομής που ταξιδεύουν σήμερα μόνο από το λιμάνι του Πειραιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι η κορύφωση του κύματος των εκδρομέων. Άλλωστε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν και τώρα το τελευταίο μισάωρο ρίχνει ένα μπουρίνι και στο λιμάνι. Mm-hmm. Όσοι έφτασαν και άνοιξαν οι καταπέλτες, βγήκαν από τις διακοπές και βρέθηκαν με ένα πολύ αντίθετο σκηνικό. Τα πλοία αναχωρούν ωστόσο σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με μεγάλη πληρότητα που αγγίζει και το 100% για τα νησιά των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Νωρίτερα αναχώρησε το πλοίο Blue Star 2 για Σύρο, Κάλυμνο, Κόκερό, γεμάτο επιβάτες και νωρίτερα ένα ακόμη πλοίο με μεγάλο δρομολόγιο, άγωνη γραμμή με 8 μακρινούς πολύ όμορφους προορισμούς για διακοπές μεγάλης διάρκειας. Όσοι επιλέγουν να κάνουν τόσο μακρινό ταξίδι φροντίζουν, όπως μας είπαν, να είναι η παραμονή μεγάλη. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σήμερα, όπως είπες και εσύ, Βρυδίκη, και σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα αναφορούν πλοία συμβατικά δελφίνια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έγινε και αγγίσιμη η πιο δημοφιλής προορισμή και για το Σαββατοκύριακο για μια πολύ σύντομη εξόρμηση. Ακόμη 4 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για σήμερα από εδώ. Ένα για Χίο Μυτιλίνη, 2 για Ηράκλειο και το τελευταίο πλοίο θα αναχωρήσει στις 10 για Χανιά. Επίσης έχουμε 28 δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, ενώ μεγάλη έξοδος αναμένεται και αύριο και από τα 3 λιμάνια της Αττικής.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε κάποιους αδιούχους του Ιουλίου που μιλήσαν στην κάμερα του Earth News.
21: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
22: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ. Ευχαριστούμε.
21: Ήρθε από νωρίς?
22: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
23: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
21: Τα κορίτσια πού είναι?
23: Μέσα, περιμένουμε.
24: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
21: Χαλαρά.
24: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
25: Από το σχεδιάσουμε,
24: ναι. Από το σχεδιασμό, ναι, απ' όλα.
26: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
21: Ήρθατε νωρίτερα?
26: Ήρθαμε κανένα μισάωρο πιο νωρίς.
27: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
28: Πηγαίνουμε στην Άξη για 5 μέρες περίπου.
29: Χαλάρωση, ξεκούραση, ξενύχτια.
27: Ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά τι να κάνουμε, χαλάλι για τις Πανελλήνες, δώσαμε.
4: Λέγαμε προηγουμένως για τους ταξιδιώτες, τους ενδιαφέρει βέβαια και οι καιρικές συνθήκες. Είπαμε και στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά τους ενδιαφέρουν και τα καύσιμα, έτσι, για τις μετακινήσεις τους. Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
30: Καλησπέρα, Βερνίκη.
4: Ενώ είχαμε μία άσχημη εβδομάδα όσον αφορά την αύξηση του βαρελιού που έφτασε και τα 100 δολάρια, έχουμε κάποια αποκλιμάκωση την τελευταία στιγμή? Είχαμε δηλώσει από τους Χούστη ότι δεν θα αποκλείσουν την Ερυθρέα θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο
30: όλο αυτό έχει επιδράσει. Mm-hmm. Γιατί αυτή την ώρα, μέσα σε μία ώρα περίπου, φαίνεται να αποκλιμακώνεται τόσο το Brent όσο και το αργό της Αμερικής. Mm-hmm. Δηλαδή το Brent είναι αυτή την ώρα στα 95,8, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι ήταν, ας πούμε, στα 98. Mm-hmm. Και είχε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 100, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Ενώ το αργό είναι στα 88,2, όπου νωρίτερα ήταν και στα 90. Mm-hmm. Βεβαίως παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, mm-hmm. Οι οποίες είναι αυξητικές, δηλαδή είναι στα 63,10, με αύξηση 1,83%, και βέβαια αυτό το 63 είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή για το φυσικό αέριο, που είναι σχεδόν ίσως τη συμμετοχή του με τις ανανεώσιμες πηγές, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, και άρα θα δούμε αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, το έχουμε ξαναπεί, τα 2 ευρώ πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Mm-hmm. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι 1,996 για την αμόλυβδη, και το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά, είναι στο 1,988 μέση τιμή, αν και σε αρκετά πρατήρια της Αττικής, για παράδειγμα, η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει κατά ελάχιστα λεπτά, πάντως έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Αναμένεται πιθανώς το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν κάποια μέτρα επιδοτήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Περιμένουμε.
4: Πολύ ωραία. Πενελόπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο διεθνή χώρο και στο Ιράν θα πάμε τώρα, αλλά είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, μιλάμε για το Ιράν. Πριν λέγαμε με την Πινελόπ Μητρούλια ότι έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Το Brent μας έδωσε 95,8 και το αργό 88,2. Τι νεότερο έχουμε που κλιμάκωση έχει σχέση με...
1: Είναι μικρή αποκλιμάκωση, Ευρυδίκη, καλησπέρα. Ναι. Οι Χούθοι διαβεβαίωσαν ότι τελικώς δεν θα κλείσουν την Ερυθρά θάλασσα και ότι δεν σκοπεύουν να παραλύσουν την αυσιπλοεία στη συγκεκριμένη ναυτική οδό, παρά τις επιθέσεις που καταγράφηκαν την Πέμπτη. Δεν υπάρχει κλείσιμο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούσαν ορισμένοι, είπε νωρίτερα ένας εκπρόσωπος των Χούθη, διαβεβαιώνοντας ότι ο αποκλεισμός αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, είχαμε δηλώσει πριν από λίγο, μετέδωσε το Reuters, του επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι για κάθε άνδρα, κάθε στρατιώτη Ιρανό που θα σκοτώνεται από τις αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν από την πλευρά του θα φωνεύει έναν Αμερικανό στρατιωτικό. Να πούμε ακόμη, Βρυδίκη, ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Βόρειο Ιράκ, έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, επαναλειτουργήσε, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιθέσεων.
4: Και μάλιστα είπε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι λέγαμε και χτες, ότι δεν έχουν πάρει οι Ιρανοί αρκετό πόνο.
1: Ξέρεις, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ λέει κάθε μέρα κάτι άλλο, ότι μας παρακαλάνε για συμφωνία. Οι άλλοι λένε ότι το Ιράν, δηλαδή, λέει ότι.
4: Το θέμα είναι μήπως αυτά που λέει κάποια στιγμή τα κάνει. Εννοούμε την μεγαλύτερη επέκταση των επιχειρήσεων.
1: Μα ήδη είναι πολύ σφοδρές οι επιχειρήσεις. Να δούμε, βέβαια.
4: Να δούμε.
1: Αλλά είναι και για εσωτερική κατανάλωση αυτά, Ευρυδίκη, πολλές φορές.
4: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε.
1: Τώρα,
4: από τις επιθέσεις
1: λοιπόν,
4: αυτές, συγγνώμη, να ολοκληρώσεις.
1: Έθεσε ζήτημα αξιοποίησης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων για την αποζημίωση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πλοία και εμπορεύματα. Η Τεχεράνη απέριψε κατηγορηματικά την πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό προηγούμενο. Σε απάντηση των Αμερικανικών επιχειρήσεων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Παράλληλα, τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Άμαζον στο Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συλλογή.

0: ή πληροφοριών για τον Αμερικανικό στρατό. Επίσης, να πούμε και σε μια σημαντική εξέλιξη για τη Μέση Ανατολή. Τελικώς την Δευτέρα μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ σε μια επιθετική εμπορική ενέργεια προχώρησε χθες ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς ύψους 10-12,5% σε εισαγωγές από 60 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών. Η επίσημη αιτιολογία ευρυδίκη της Ουάσιγκτον είναι ότι οι χώρες αυτές δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις απαγορεύσεις για προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Τέλος, να πούμε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο που δεν είναι αφορά στη Μέση Ανατολή αλλά στην Ευρώπη. Ένα ντρόουν καταρρίφθηκε σήμερα από συμμαχικά αεροσκάφη υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η αεροπορική διοίκηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Ευρυδίκη.
1: Πάντως, ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός πως το Ιράν, Δημήτρη, συνεχίζει να χτυπά στη Μέση Ανατολή παρά το σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι πολλά στοιχεία δίνουν και οι δορυφορικές εικόνες.
0: Ναι, το Ιράν δεν έχει αποδυναμωθεί μεν, αλλά εξακολουθεί να έχει πάρα πολλούς πυράβλους, εκατοντάδες ως και χιλιάδες ντρόουνς. Συνεπώς, δεν λογαριάζει να σταματήσει να πλήττει χώρες του κόλπου, καθώς αυτό είναι και το ατού του. Βέβαια, το μεγαλύτερο ατού το οποίο διαθέτει το Ιράν είναι το στενό του Ορμούζ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον των δικαστικών αρχών, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ως υπόθεση ληστείας εξετάζεται η υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι αστυνομικές αρχές αξιολογούν βεντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματερό περιστατικό. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Δόθηκε, Λίνα, καλησπέρα. Δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και τη συντρόφου του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε την 40χρονη.
3: Ακριβώς. Η σύντροφος του δράστη είχε προσαχθεί μαζί με τον δράστη εχθές το απόγευμα στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων. Ωστόσο, εκείνη είχε αφαιθεί στη συνέχεια ελεύθερη. Σήμερα, η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου διέταξε τη σύλληψη και τη συντρόφου 31 ετών που ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή μπροστά στο περιστατικό και οδηγήθηκαν και οι δύο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην εισαγγελία για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ χθες στην Ανοσύρο. Η εισαγγελία ωστόσο δεν άσκησε ποινικές διώξεις σήμερα στο ζευγάρι, το οποίο βέβαια παραμένει σε κράτηση στο πλαίσιο της προανάκρισης. Διατάχθηκε ως περαιτέρω έρευνα, καθώς και η φύλαξη της κατοικίας του δράστη σήμερα απόψε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο το πρωί σημειώσουμε ότι στις 7 θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Τώρα να πούμε ότι το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της η αστυνομία δείχνει την, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δείχνει το θύμα να πηγαίνει προς το σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές μπαίνοντας στο σπίτι κρατούσε στο χέρι ένα μαχαίρι. Ακριβώς τι συνέβη μέσα στο σπίτι δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τι ημώς έχει καταθέσει ο δράστης, ακολούθησε συμπλοκή, ένιωσε να απειλείται ο δράστης και την μαχαίρωσε στην πλάτη. Αμέσως μετά από αυτό από στην Ιγκό έχουμε το, πάλι από το βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουμε τη γυναίκα να βγαίνει έξω από το σπίτι σε έξαλλη, όπως φανταζόμαστε όλοι, κατάσταση. Ο δράστης να της εξπαντονίζει μια καρέκλα η οποία έπεσε στην πλάτη της και έσπασε και λίγα μέτρα πιο κάτω η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε πριν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμα ανοιχτά. Εξετάζεται το, φυσικά το κίνητρο να ήταν τη ληστεία.
1: Αυτό που δεν ξέρω αν εγώ δεν το έχω καταλάβει, γνωριζόντουσαν το ζευγάρι με την γυναίκα αυτή.
3: Δεν έχει γίνει γνωστό, αν γνωρίζονταν οι τρεις εμπλεκόμενοι μεταξύ τους. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τα μικρή κοινωνία, ακούγονται πολλά. Δεν έχουμε όμως επίσημη ενημέρωση σχετικά με αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάλι στον διεθνή χώρο με τον Δημήτρη Φαναριώτη, πάλι εδώ κοντά μου. Γιατί, Δημήτρη, αυτό που γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία με τις φωτιές, με τις mega fires, όπως τις λέμε συνήθως, ανεξέλεγκτες, Παρίσι, Μαδρίτη ζητούν ευρωπαϊκή συνδρομή. Τώρα, προηγουμένως, έβλεπα δύο μεγάλα μέτωπα στην Ισπανία. Μάλλον πάνε για να γίνουν ένα, πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Γεγονός αυτό. Η χειρότερη κατάσταση είναι στη Γαλλία και κυρίως Χερσόνησο, Καπ Φερέ, είναι ένα πανάκριβο τουριστικό θέρετρο γεμάτο βίλες με πισίνες μέσα σε ένα πευκοδάσος. Οι αρμόδιες λοιπόν γαλλικές αρχές διέταξαν σήμερα την πλήρη εκένωση όλης της Χερσονήσου, βρίσκεται δυτικά του Μπορδό, και μάλιστα έστειλαν πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται για 5-24 ώρες στην περιοχή. Αυτή την εποχή το θέρετρο είναι γεμάτο με επισκέπτες και τουρίστες που απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε κάμπινγκ αλλά και ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Ο μάρχης της περιοχής της Νέας Ακιτανίας ενημέρωσε ότι τα άτομα που εκκαινώθηκαν από τη Χερσόνησο Καπ Φερέ θα μπορούσαν να αναχωρήσουν με πλωτά μέσα από προβλήτες σε 4 χωριά της περιοχής ή να φύγουν από τον ένα και μοναδικό δρόμο που συνδέει αυτή τη στιγμή την με την υπηρετική χώρα. Η πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιδιωτική Γαλλία έχει αυξηθεί από μία ακόμη πολύ μεγάλη πυρκαγιά Ευρυδίκη που ξεκίνησε χθες κοντά στο Μπισκαρός, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Καπ Φερέ. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει καταστρέψει ήδη 25.000 στρέμματα, όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής, και περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι εκενώθηκαν από τον Μπισκαρός, κυρίως από κάμπινγκ και παρθαριστικές κατοικίες, ενώ εκενώθηκε επίσης μια παιδική κατασκήνωση και ένας οίκος ευγυρίας για ηλικιωμένους. Ο Γάλλος Κρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η μάχη της γαλλικής πυροσβεστικής κατά των πυρκαγιών εντείνεται. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι σε όλη την Ευρώπη 3 διαδοχικά κύματα καύσων αυτό το καλοκαίρι όχι μόνο έχουν εντείνει την ξηρασία, αλλά έχουν περιορίσει τα αποθέματα νερού και έχουν αφήσει τη βλάστηση εντελώς ξερή, κάτι που, όπως καταλαβαίνει, συμβάλλει στις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει περισσότερες εκτάσεις από τον ετήσιο μέσο όρο των δύο τελευταίων δεκαετιών. Στην Ισπανία, να πάμε τώρα, όπου δύο, όπως είπες, από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει βόρεια και δυτικά της πρωτεύουσας Μαδρίτης, τείνουν να ενωθούν, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, όπως προειδοποίησαν οι Ισπανικές αρχές, προσθέτοντας ότι πολλές από τις εστίες που έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων είναι εκτός ελέγχου. Ειδικότερα, 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας εξαιτίας της χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της περιοχής, που έχει ήδη αποτεφρώσει 60.000 στρέμματα. Και η Ισπανία βεβαίως ζήτησε ενίσχυση εναέριων μέσων, ενεργοποιώντας το σχετικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν άμεσα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο ισπανικό αίτημα, να κλείσω λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε και η Ελλάδα, προσφέροντας δύο αεροσκάφη Καναντέρ CL415, είναι τα τελευταία μοντέλα, υπερσύγχρονα, και η ανάπτυξή τους αναμένεται να οργανωθεί μετά την απαραίτητη προπαρασκευαστική συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, Ευρυδίκη.
1: Από όλα αυτά που έχεις παρακολουθήσει από το ρεπορτάζ από τις μεγάλες αυτές πυρκαγιές, από την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι πόσες μέρες? Πόσες μέρες είναι οι πυρκαγιές περίπου?
0: Μια εβδομάδα περίπου.
1: Περίπου μια εβδομάδα. Το ρεπορτάζ από εκεί, τι λέει, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα ακόμα και
0: όχι,
1: με τη
0: μπορούν,
1: συνεπικούρηση και από όλα.
0: Γιατί...
1: μπορεί αυτό το πράγμα να ελεγχθεί. Εγώ από, από τους ανθρώπους που μιλούσαν στη Γαλλία και τα λοιπά λέγανε ότι είναι τόσο μεγάλες οι φωτιές που δεν μπορεί να τελεσφορήσει καμία προσπάθεια.

0: Ξεκινήσουμε με μία είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε φωτιά σε φαρμακείο στον Εβοσμό.
1: Είχαμε φωτιά νωρίτερα, η οποία εκδηλώθηκε στην αποθήκη φαρμακείου στον Εύωσμο, στο υπόγειο της επιχείρησης. Ναι. Πολύ γρήγορα βέβαια επεκτάθηκε και στο ισόγειο, κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση. Ευτυχώς η άμεση συνδρομή της πυροσβεστικής είναι αυτή που κατάφερε να σβήσει την φωτιά χωρίς να απειληθούν οι παρακείμενες πολυκατοικίες, διότι εκδηλώθηκε σε φαρμακείο, σε γειτονιά του Εύωσμου, στην οδό Ελευθερίας. Από δίπλα υπήρχαν πάρα πολλές πολυκατοικίες. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δεν ξέφυγε η φωτιά. Αυτό που ωστόσο συνέβη είναι ότι την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εξετάζονται ακόμη τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ήταν σε λειτουργία το φαρμακείο. Μάλιστα, βρισκόταν και στο εσωτερικό η φαρμακοποιός, η οποία ένιωσε μια αδιαθεσία και έχει μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση, στα θετικά νέα αυτή τη φορά για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, παιδονά, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και έχει επαφή με το περιβάλλον. Τι νεότερο έχεις?
1: Ναι, θυμίζουμε ότι από την προηγούμενη Τετάρτη νοσηλεύεται η 7χρονη Πατρίτσια στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Από χθες ξεκίνησε μια διαδικασία αφύπνισης της Πατρίτσια. Το ιατρικό προσωπικό προχωράει σε μια σταδιακή μείωση των φαρμάκων, με την 7χρονη να φαίνεται να ξυπνάει σταδιακά και να αποκτάει επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί ελπίζουν ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο η βελτίωση της κατάστασης της υγείας της 7χρονης, θα προχωρήσουν σε ολική αποσωλήνωση. Να πούμε ότι όσο βρίσκονταν σε καταστολή, υπευλήθησε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στον θώρακα αλλά και στο κάτω μοιραίο. Η οικογένειά της ξεκληρίστηκε, όπως είπα, να έχασε και τους 2 γονείς της αλλά και την αδελφούλα της. Ωστόσο, εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη η θεία της, η αδερφή της μητέρας της, η οποία είναι και αυτή που αναμένεται να λάβει τουλάχιστον προσωρινά την κηδεμονία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φεδούνα, και για τα 2 θέματα. Το τελευταίο αντίο σήμερα στην αξεπεραστή Μεριλίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού και συγγενείς είπαν το ίστατο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Παρικλήσι, που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια ήταν και τα Σκακλαμάνες, η Λουκίλα Καρέρ Πλάι, ο Γιάννης Μουρνέλης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Σπύρος Μπιπίλας, ο Μάκης Δηλαπόρτας, ο Κώστας Βενιτσάνος, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Μανώλης Καραντίνης και άλλοι. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Έφυγε από τη ζωή πέτα από πολύμενη μάχη με ανίατη ασθένεια δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη σε ηλικία 76 ετών. Η Ευθυμία Μπαρσάκη γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το 1950, μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών, φίτησε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από όπου απέκτησε πτυχίο του πολιτικού τμήματος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές στην δημοσιογραφία, ενώ χώρο που πάντοτε την ενδιέφερε. Ξεκίνησε την δημοσιογραφική της πορεία στα τέλη της δεκαετίας του 70, εργαζόμενη στο τμήμα ειδήσεων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα Η Πρωινή. Η δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας η υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑ1, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 8 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ειδήσεων. Η Ευθυμία Μπαρσάκη υπήρξε υπόδειγμα εργατικής και ευσυνείδησης δημοσιογράφου με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αγωνίστηκε με συνέπεια για την ποιότητα κάθε είδησης που υπέγραφε, προασπίζοντας πάντοτε τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο, η οποία υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, ακεραιότητα και εξαιρετική επιμέλεια. Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 6 στη γενέτειρά της στα Ψαχνά Ευβοίας. Λοιπόν, να δούμε όμως τι γίνεται και με την κακοκαιρία στην Αττική, όπου σας είπαμε προηγουμένως είχαμε έντονα φαινόμενα. Είναι εδώ κοντά μου ο Σπύρος

0: ο Σπύρος ο Σερέτης. Να δούμε τι έχει συγκεντρώσει, Σπύρο.
1: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Καλησπέρα. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική σε ένα πρωτοφανές φθινοπορεινό σκηνικό στην καρδιά του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Earth News, στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα. Μάλιστα, κλιμάκιο της πυροσβεστικής μεταβαίνει στο Ήλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημά του. Mm-hmm. Σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται και σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ την ίδια ώρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει διακοπή κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.
0: Η αλήθεια είναι που μας έλεγε πριν και η κυρία Ζιακοπούλου ότι απόψε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για την Αττική. Μας είπε βέβαια ότι αργότερα τη νύχτα θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα.
1: Ακριβώς, το μπουλίνι ήρθε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, ήρθε λίγο νωρίτερα. Να δούμε αν έχουμε και αργότερα. Θα το δούμε και αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως και τον Γιώργο Κοβό για να μου δώσει και αυτός ό,τι έχει από το ρεπορτάζ από τα έντονα φαινόμενα στην Αττική. Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ, ναι, ότι λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, τα οποία προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Mm-hmm. Άρα προαστιακός off αυτή τη στιγμή, είναι εκτός λειτουργίας.
0: Εκτός από τον προαστιακό υπάρχουν και άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αθήνας.
2: Άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης υπάρχουν. Σίγουρα υπήρχαν νωρίτερα σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και πιο δυτικά. Αυτά έχουν αποκατασταθεί. Όμως αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετή ώρα, υπάρχουν προβλήματα σε περιοχές όπως το Μεταξουργείο, ο Κολωνός, τα Σεπόλια. Είναι πολύ, πολύ έντονες οι συνέπειες της κακοκαιρίας αυτής. Μάλιστα, αυτές τις περιοχές τις οποίες προανέφερα, μέσα σε 1-2 λεπτά είδαμε δρόμους μεγάλους να πλημμυρίζουν και μιλάμε για ποσότητες νερού απίστευτες σε σημείο που τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, δεν μπορούσε κανείς να έχει ορατότητα για να μετακινηθεί στο δρόμο. Παράλληλα, πολλά οχήματα της πυροσβεστικής σε διάφορους δρόμους των περιοχών αυτών έχουν σπεύσει για απάντηση υδάτων αλλά και για απεγκλωβισμό ανθρώπων από ανελκυστήρες. Ενώ σε άλλη περιοχή, να πούμε στο Ήλιον επάνω, έχουμε πληροφορίες ότι ένα δέντρο έπεσε επάνω σε αυτοκίνητο. Ευτυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι
0: χωρίς άνθρωπο το αυτοκίνητο.
2: Δεν υπήρχαν επιβάτες, κανείς μέσα. Ευτυχώς, αυτό είναι το παρήγορο. Υπάρχουν επίσης πολλά οχήματα, αρκετά οχήματα τα οποία έχουν μείνει λόγω του μεγάλου όγκου νερού, έχουν μείνει σε δρόμους όπως η Βιβών και η Θαμοστέρνας. Είναι δρόμοι που συχνά μαζεύουν πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχε συνέπειες και διά.
0: Γιώργο, από το ρεπορτάζ που έχεις εσύ, τα πιο πολλά φαινόμενα, τα έντονα και τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε τίτλους πώς θα τα λέγαμε, για ποιες περιοχές ας πούμε κλείνοντας.
2: Μέχρι στιγμής τα έντονα φαινόμενα πέρασαν, έκαναν το έκδηλη την παρουσία τους στις δυτικές περιοχές της Αττικής.
0: Άρα έχουμε τη δυτική Αττική, όπως μας το είπε και η μετρολόγος, ότι εκεί θα έχει πιο πολλά φαινόμενα. Ναι,
2: βέβαια. Τώρα έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα τα φαινόμενα αυτά, αλλά από ό,τι μας είπε, ακούσαμε και εμείς τους μετεωρολόγους της ΕΡΤ, αλλά μιλήσαμε και μαζί του στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μας είπαν ότι αργότερα το πιθανότερο είναι να έχουμε ξανά κάποιες
0: εξάρτητες. Ναι.
2: Οπότε έπεσε με φυλακή όλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, ήδη εδώ δίπλα μου βρίσκεται πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης, γιατί φυσικά έχουμε κάποια είδηση από ό,τι με ενημερώνουν αφορά στην Ουκρανία.
3: Ακριβώς. Ναι. 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, είναι απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που σημειώθηκε στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ναι. Ενώ την ίδια ώρα οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές των δύο χωρών. Σύμφωνα τώρα, Ευρυδίκη, με τις έως τώρα πληροφορίες, συνολικά 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα επιθέσεις εναντίον μεγάλων αποθηκών της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά επλήγησαν εγκαταστάσεις στην Κριμαία και στην Αγία Πετρούπολη.
0: Μάλιστα.
3: Ενώ ο Ζελένσκι υποστήριξε μέσα ανάρτησής του ότι οι αποθήκες που επλήγησαν τροφοδοτούσαν το ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό υλικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την είδηση.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Βήμα πρόκρισης έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Πάμε όμως και στον Τάσο Επιτρόπου γρήγορα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Με το Δέξι λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν, δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν και βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι επίσης την Πέμπτη σε 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ευρύδικη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο technews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο από εμάς. Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 100. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά του Λεκανοπεδίου. Συσσωρεύση υδάτων σημειώθηκε σε διάφορα σημεία της πόλης. Η τροχέα έκλεισε την Πειραιώς από την Χαμοστέρνας έως και την Πέτρου Ράλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για απάντληση υδάτων και στο Πειραιά έκλεισε η Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Ομήρου Σκυλίτσι μέχρι την οδό Πύλης, επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω πτώσης καλωσιάς. Λόγω της κακοκαιρίας διακόπηκαν τα δρομολόγια του προαστιακού. Η κακοκαιρία εξπρές σαρώνει τη χώρα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές, ενώ τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά και συνοδεύονται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Με καϊστάλισσα, Ευθειώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες. Πανελλαδικά, οι κλήσεις στην πυροσβεστική ανέρχονται σε 165. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 110.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκ. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειός μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίζονται αγωνίστηκαν κατά της δικταδορίας. Όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δουρού. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δίθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την εντολή σύλληψης και τη συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας στη Σύρο έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στο θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών, όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά στο Κοροπή το απόγευμα. Ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. Επίσης συνελήφθη ένας 30χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια στη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. Συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Εντοπισμός και διάσωση 94 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και στους Καλούς Λιμπένες. Στη σύλληψη ενός διακινητή προχώρησαν οι αρχές. 15 νεκροί, 12 εκ των οποίων στρατιώτες από επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου στο Πακιστάν.
4: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, επιρροτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική είναι φως με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφός με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Από 20-29 έως με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπη, 8 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
10: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
9: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
10: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας. Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Εκτάκτο σήμερα για 2 ώρες την παρέα σας μέχρι τις 10 με τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Και ένα μπουρίνι το οποίο εγώ το έζησα στο δρόμο. Είχα βγει και από το αυτοκίνητο. Μας κλείδωσαν σε ένα μαγαζί, διότι ήταν τέτοιος ο αέρας που αναγκάστηκαν να κλειδώσουν τις πόρτες. Και μείναμε 10-15 άτομα μανάτι εκεί να περιμένουμε να καταλαγιάσει πάρα πολύ έντονο, σύντομο όμως. Νομίζω ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Μας τα είχαν πει όλα έτσι ακριβώς όπως έγιναν. Και από το μπουρίνι, στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές ακριβώς εξαιτίας του.

καιρού που περιέγραψα πριν. Όπως και να έχει, ούτε ταμπουρίνια ούτε βροχή εμπόδισαν τους προσκεκλημένους να φτάσουν για τη μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση. Και τι να σας πω, πολύ καλοντημένοι όλοι, για πρώτη φορά μετά από χρόνια η δεξίωση μεταφέρεται στο ιστερικό του Μεγάρου. Επιβεβαιώθηκαν προβλέψεις και συνήθως, και πάρα πολλά χρόνια, είμαι σίγουρα ότι έχετε δει τις εικόνες, γίνονται στους κήπους η δεξίωση. Είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που εκδήλωση πραγματοποιείται στο ιστερικό. Στη φετινή εκδήλωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα. Είναι λίγο τσιμπημένος ο αριθμός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο Κωνσταντίνος Τασούλας κάλεσε και τις συσύχους των πολιτικών προσώπων, πράγμα φυσιολογικό νομίζω. Παρόντες είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί όχι, δεν θα παραστούν στην εκδήλωση και πάρα πολλοί κόσμος. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις έφτασε, τον βλέπω χαμογελαστό, να χαιρετάει διάφορους δημοσιογράφους. Α, βλέπω τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έχει πιάσει ένα έτσι πηγαδάκι, έχει φτιάξει με δημοσιογράφους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολλοί κόσμος, βλέπω και κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους.

σας πω ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονται και τα παιδιά που δεν πέρασαν απλά στις πανελληνικές εξετάσεις, αλλά ρίστευσαν. Χθες βγάλαμε μια τέτοια κοπέλα. Ο Γιώργος Μυριάδης έπιασε 19.800 μόρια. Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος 19.750 μόρια. Πήρε αυτή την απόφαση ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και πάρα πολύ καλά έκανε.

Εμείς θα συνδεθούμε τώρα. Ναι, θα συνδεθούμε πάρα πολύ σύντομα. Να ακούσουμε.

0: εικόνα με τις συζύγους πάντως, έτσι που ήρθαν όλοι με τις συζύγους. Διαφορετική εικόνα. Α, είδα και τον σκηνοθέτη, τον Γιάννη Σμαραγδί. Λοιπόν, λέω να πάμε να συνδεθούμε για να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος ανέβηκε και τώρα θα μιλήσει.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: ναι, τον ακούμε.
1: Η δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι η κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού στο πολιτιακό και στο θεσμικό επίπεδο. Και επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αλλά στα χέρια των πολλών, δημοκρατία κέκλειται. Είναι η διαχείριση της μοίρας ενός λαού και ενός κράτους από τον ίδιο το λαό, με κανόνες και με αρχές. Είναι η γοητεία, αλλά και η βαριά ευθύνη να ορίζεις τη μοίρα σου και τη μοίρα του τόπου σου σε διαρκή αναμέτρηση με καταγωγικές αδυναμίες της δημοκρατίας, όπως η δημαγωγία, η παραπληροφόρηση, η αδιαφορία και η διαβολή. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουν τον ασθενέστερο λόγο να φαίνεται αληθοφανής. Το περίφημο «τον ίσονα λόγο κρήτο ποιήν». Σήμερα, η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Κι αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Στον 1,5 χρόνο που έχω την τιμή να υπηρετώ το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ταξίδευσα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όμως που χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά του ελληνισμού είναι στο ακριτικό τόξο, από τον Εύρο ως την Κύπρο. Από τον Εύρο ως την Κύπρο ζουν οι πιο ισχυρές ελληνικές κοινότητες. Πρέπει να αντλούμε έμπνευση από αυτές τις κοινότητες και να τις ενισχύουμε ακόμη περισσότερο. Η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανάσχεση της δημογραφικής κάμψης, η προστασία των αδυνάμων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η φροντίδα για μια παιδεία επιπέδου προς όλους είναι νομίζω στόχοι που όχι μόνο μας εμπνέουν όλους, αλλά και μας ενώνουν. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσοι στη δικτατορία ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Στον αντίποδα αυτής της τραγωδίας, η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδος και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι θεμελιώδεις κατακτήσεις της μεταπολιτεύσεως. Κατακτήσεις που ανήκουν στις πολιτικές παρατάξεις, αλλά προπαντός ανήκουν στον ελληνικό λαό. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το ζητούμενο αυτό δεν είναι ασύνδετο με τους υπόλοιπους στόχους μας. Η συλλογική, συστηματική και διαχρονική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η μοναδική εθνική στρατηγική που εγγυάται ταυτόχρονα την οικονομική πρόοδο και την εθνική ασφάλεια. Στα 52 αυτά χρόνια όμως είχαμε και περιόδους οπισθοδρόμησης. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες, από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη οριστικά και εντελώς ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Οι πολιτικοί, απ' την άλλη πλευρά, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητούμε ενότητα όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση, ούτε μέτρο όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτη. Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι μία κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβιώσεως και επιτυχίας. Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης

0: εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε το σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος χαρακτηρίζεται από οικονομικές αναταράξεις και τεχνολογικά άλματα που πυροδοτούν πολεμικές συγκρούσεις και γεωπολιτική ρευστότητα και μεταβολές. Η Ελλάδα οφείλει να προνοεί και να δρά διαρκώς στον αμυντικό, οικονομικό και διπλωματικό τομέα. Όμως η εθνική ισχύς δεν είναι μόνο ζήτημα της κυβερνητικής πολιτικής. Μια χώρα είναι ισχυρή όταν έχει ανθρώπους που συνδυάζουν το πείσμα, τον πατριωτισμό και τη γνώση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την παιδεία πιο πολύ από όλα και πιο πολύ από ποτέ. Παιδεία και εκπαίδευση, θεωρητική και θετική, είναι το κλειδί για την ασφάλεια και την πρόοδο. Και ένα αποφασιστικό όσο και εγωιτευτικό κομμάτι της παιδείας είναι η ποίηση. Ας δώσουμε στα νέα παιδιά πρόσβαση στην ποίηση. Είναι αυτή που οπλίζει το πνεύμα με απλούς κώδικες ήθους, λογικής και πίστης. Κώδικες χρήσιμοι για να αγωνιζόμαστε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Για να γινόμαστε πολίτες καλοί των ιδεών την πόλη, όπου κατά τον ποιητή στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτας που δεν γελά κανένας στοιχοδιώκτης. Κυρίες και κύριοι, για τους Έλληνες η πατρίδα δεν είναι μόνο η γη και τα βουνά. Η αιώνια πατρίδα της Ελλάδος είναι και η θάλασσα. Το κατά τον εσχύλο ανήρυθμον γέλασμα των ποντίων κυμάτων. Ο ελληνικός πολιτισμός για πάνω από 50 αιώνες είναι ταύτασα. 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσό, όπως άλλωστε ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ανασκαφές στην Κέρο, στις Κυκλάδες. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Γιατί ερχόμαστε σταθερά από τη γλαυκή θάλασσα της Ιλιάδος, που κατά τον Πάτροκλο γέννησε τον Αχιλλέα, η γλαυκή θάλασσα. Γιατί ερχόμαστε από την Κυανέαν Άλα, την γαλάζια θάλασσα του Ευρυπίδη στην Ιφηγένεια εν Ταύρης. Γιατί νοσταλγούμε την πολυαγαπημένη γαλανή πατρίδα του Δροσίνη. Και γιατί ερχόμαστε πάλι από την γαλάζια πατρίδα, την φωτοσπαρμένη του Κωστή Παλαμά. Να γιατί η γαλάζια μας πατρίδα είναι κατοχυρωμένη στο ληξιαρχείο της ελληνικής γραμματείας. Κρατάμε λοιπόν στα χέρια μας το γαλάζιο νήμα του ελληνισμού. Οφείλουμε να το παραδώσουμε πιο ισχυρό σε εκείνους που θα ακολουθήσουν. Αυτό θα είναι μια δικαίωση της μεταπολίτευσης, τα 52 χρόνια της οποίας σήμερα τιμούμε. Αλλά όχι μόνο της μεταπολίτευσης, θα είναι δικαίωση μιας εποχής, μιας γενιάς, αλλά κυρίως ενός τρόπου σκέψης. Ενός τρόπου σκέψης που παραμερίζει τη δυσπιστία και τη μελαγχολία και καλεί σε πρόοδο και δημιουργία ως αντίδωρο στη δημοκρατία που ήρθε στη χώρα μας πίσω πάλι έπειτα από 52 χρόνια. Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, συνδεθήκαμε live με τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Μόλις ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

λατρεμένο Τζον Bon Jovi, που Θάνο Τσιμέκα θα ήθελα να ακούσουμε Τζον Bon Jovi, γιατί θα σου πω τι έγινε. Αυτός τώρα κάνει τουρνέ, βρίσκεται σε φάση συναυλιών και ένιωσα διαθεσία χθες το βράδυ. Διέκοψε τη συναυλία του και όχι μια τυχαία συναυλία, τη συναυλία του στη Madison Square Garden. Μιλάμε για το στάδιο. Έπειτα από 90 λεπτά, ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και ο Καημανούλης βρήκε το χρόνο, ενώ τον έβλεπε ότι δεν μπορούσε ούτε να σταθεί, και λέει: μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτήριων σας, θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα επαναπρογραμματίσουμε την συναυλία. Οπότε ας τον τιμήσουμε κι εμείς.

ότι η δική μας μετεωρολόγος, η Νικολέτα Διακοπούλου, είπε ότι οι ρηπές από τον Μπουρίνι που έπληξε λίγο νωρίτερα την Αττική ήταν τόσες πολλές που έφτασαν τοπικά ακόμα και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν νέες ηπιότερες μπόρες στην Αττική. Δεν χρειαζόταν ο Διακοπούλου, το καταλάβαμε, Νικολέτα. Η Αττική σαρώθηκε από ένα απίστευτο μπουρίνι. Όσοι ήταν έξω το κατάλαβαν. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε έτσι μουσικά και χαλαρά σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε. Και σας θυμίζω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Άρα, Ethnic Radio 105,8 είναι το τι μας ξενερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου. Διακοπή κυκλοφορίας του τραμ στην περιοχή του Πειραιά. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο-Βούλα-Σεφ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά Επιρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει σήμερα, Παρασκευή, η τελευταία μέρα της εβδομάδας 24 Ιουλίου. Μια εβδομάδα που μας αποχαιρετάει με μπουρίνια και βροχές. Και εμείς δεν μας νοιάζει τίποτα, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και θα σας πω μια απίστευτη ιστορία. Αλλά πριν, επιτρέψτε μου να καλησπερίσω τον καπετάνιο Γιάννη Καράβολο. Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, από το Μυροβόλο νησί της Χίου.
0: Αχ, τι ωραία που είναι η Χίος.
1: Από τα Καρδάμιλα, τα ναυτικά και ιστορικά Καρδάμιλα.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, όχι τόσο καλά όσο αν ήμασταν στη Χίο, αλλά τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Θέλω να μου διηγηθείτε μια απίστευτη ιστορία για ένα μπουκάλι γυάλινο που πετάξετε στη θάλασσα, ταξίδεψε χιλιάδες ναυτικά μίλια και τώρα αυτό έγινε ένα αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και στην πραγματικότητα μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη Χίο και στη Νέα Ζηλανδία. Πείτε τα μας όλα, έχετε το λόγο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι πράγματι μια ιστορία ναυτική βασικά και η οποία μοιάζει με σενάριο ταινίας. Λοιπόν, εγώ βρισκόμενος στο πλοίο Αρμονία A τον Μάρτιο του 2020 είχαμε ξεκινήσει ένα ταξίδι φορτώνοντας κάρβουνο από το λιμάνι Norfolk, Virginia της Αμερικής με προορισμό για εκφόρτωση την Κίνα. Λοιπόν, κάπου στις 17 του Μάρτιου του 2020 είμαστε, έτσι να σας το πω, ανοιχτά έξω από το Βιετνάμ. Εκεί έριξα αυτό το μπουκάλι, το οποίο βέβαια δεν ήταν να το ρίξω, να κάνω μόλυνση, αλλά είχα μέσα την προσωπική μου κάρτα, με μήνυμα δηλαδή, με τα στοιχεία τα δικά μου, το email και τα λοιπά, το πλοίο, τη σημαία του, το φορτίο, τον προορισμό και τα λοιπά.
0: Εδώ θα βάλουμε, αν μου επιτρέπετε, μια ανωτελεία για να μου πείτε λίγο, να μοιραστείτε μαζί μας το σκεπτικό. Δηλαδή εσείς... Γιατί το κάνατε αυτό, ποια ήταν η ψυχολογία σας εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν ο απότερος στόχος?
1: Ναι, λοιπόν, να σας πω, η ψυχολογία ήταν και μάλλον ο στόχος, ήταν μια μέθοδος επικοινωνίας πρωτόγονης, σε στυλ δηλαδή Ρομισόνα Κρούσου, για να καταλάβετε, το οποίο ήθελα, αν πάει κάπου ας πούμε, να αποκτήσω κάποια επαφή με ένα άγνωστο άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και τα λοιπά. Και αυτό πραγματικά επετεύχθη.
0: Ένα πείραμα δηλαδή, ένα πείραμα.
1: Όχι μόνο πείραμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά και συνήθεια. Γιατί να σας πω, το είχα κάνει και στο παρελθόν προηγούμενα και είχα και εκεί επιτυχία. Ένα μπουκάλι μου έφτασε στη Βραζιλία, είχα ανταπόκριση από την κυρία που το πήρε και τα λοιπά, επικοινωνήσαμε. Ένα άλλο έφτασε στην Σρι Λάνκα, ένα άλλο έφτασε στην Αφρική, στην Κένια.
0: Δηλαδή, άρα το κάνατε αυτό.
1: Σωστά.
0: Είστε ένας παραδοσιακός καπετάνιος που μας υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία γίνεται μέσω θαλάσσης ακόμα και σήμερα.
1: Ακόμα και σήμερα, σωστά. Και ειδικά αυτό, ας πούμε, αυτή η περίπτωση, ναι, ήταν λίγο ιδιαίτερη θα έλεγα, γιατί να σας πω έτσι εντάχει.
0: Τι έγινε, βέβαια.
1: Ναι. Πέρασε, γιατί να σας πω, το να ρίξετε ένα μπουκάλι, ας πούμε, π.χ. από την Πορτογαλία, δεν είναι δύσκολο να πας στη Βραζιλία, είτε και vice versa το αντίθετο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα νησί, οπότε είναι εύκολο, εάν δεν προσκρούσεις σε κάποιο πλοίο, να φτάσει σε όλο και αυλαβές στις ακτές. Το συγκεκριμένο όμως, να σας πω, πέρασε από δύο σημεία του πλανήτη που είναι τα πιο δεδαλώδη, που είναι γεμάτα χιλιάδες νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, υφάλους, αβαθοί που δεν υπάρχουν στον πλανήτη. Και λέμε για το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων και το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, που όπως καταλαβαίνετε, εντάξει όσο και να το, είναι μια περιοχή που έχει χιλιάδες νησιά, υφάλους, βράχους, πέτρες, αβαθοί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα παράξενο, όμως πραγματοποιήθηκε να περάσει 5.000 μίλια που είναι μια μεγάλη απόσταση και να φτάσει ισοό στην ακτή της Νέας Ζηλανδίας.
0: Ναι.
1: Για να σας... Ναι, πέστε μου,
0: είναι,
1: πέστε.
0: Είναι απίστευτη διαδρομή.
1: Σωστά, είναι απίστευτη διαδρομή.
0: Δηλαδή ούτε εσείς δεν το περιμένατε αυτό.
1: Ναι, σωστά. Μα δεν το περίμενα και δεν ήξερα καν αν θα φτάσει και πού θα φτάσει. Απλώς για να σας δώσω ένα μέτρο του μεγέθους, το πλοίο από την... Εγώ το έριξα τον Μάρτη, συγκεκριμένα 17 του Μάρτη του 2020, στη νότιο Συνική θάλασσα, στη θάλασσα της Κίνας, και αυτό έφτασε 14 μήνες μετά, ένα χρόνο και δύο μήνες, διασχίζοντας 5.000 μίλια, περνώντας από χιλιάδες νησιά, νησίδες, βράχους κτλ. Για να σας το πω έτσι πιο απλά, εάν το πλοίο έκανε αυτή τη διαδρομή Βιετνάμ-Νέα Ζηλανδία με μια συμβατική ταχύτητα των 15 κόμβων, θα ήθελε να κάνει 14 μέρες.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο μπουκάλι μας έκανε 14 μήνες, που σημαίνει ότι για κάθε μέρα ναυσιπλοείας του πλοίου το μπουκάλι έκανε ένα μήνα. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, οι 14 μέρες που αν το βαπόρι πήγαινε Νέα Ζηλανδία, το μπουκάλι το έκανε 14 μήνες. Δηλαδή ένα μήνα στην κάθε μέρα πλεύσιμη του πλοίου.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Το πλοίο πήγαινε κανονικά, καταλάβατε. Είναι δηλαδή είναι λίγο απίθανο,
0: είναι
1: αλλά
0: απίθανο.
1: Όμως αληθινό.
0: Ωραία. Πού πήγαν τα ρεύματα του ωκεανού αυτή τη φορά το μπουκάλι?
1: Ναι, να σας πω.
0: Ποιος ήταν ο παραλήπτης και τι έγινε από εκεί και πέρα?
1: Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, παραλήπτης δεν υπήρχε, ήταν για τον άγνωστο,
0: ναι,
1: αν το έβρισκε,
0: ναι.
1: Να βρει την κάρτα και τα στοιχεία μου, γιατί το έλεγα κιόλας, εάν το βρείτε επικοινωνήστε. Υπήρχαν όλα τα στοιχεία και τα λοιπά, και το email μου και το τηλέφωνο και τα λοιπά. Οπότε μετά από 14 μήνες βρέθηκε στη Νέα Ζηλανδία και συγκεκριμένα στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας, στο 90 Mile Beach, μια μεγάλη παραλία 88 μιλίων. Ένας ψαράς το βρήκε και μάλιστα, επειδή ξέρετε εκείνοι έχουν περιβαλλοντολογική συνείδηση πολύ καλύτερη από εμάς, το πήρε ο άνθρωπος να το πετάξει για να μην το πατήσει κάποιος γλουόμενος και τα λοιπά και γίνει ατύχημα. Όμως πρόσεξε πριν το πετάξει στους άμμους που ήταν έτσι τυλιγμένο και όποια φύκια μπορεί να είχε μαζέψει, ότι υπήρχε κάτι μέσα που φαινόταν. Οπότε ξύνοντας το μπουκάλι έτσι και πριν το πετάξει, είδε ότι υπήρχε μια κάρτα. Λοιπόν, βλέποντας αυτό, ο οποίος ήταν ένας ψαράς, ο Κεν Φέργιουσον, δεν το ιδιωτικοποιήθηκε, δηλαδή να το ανοίξει εκείνος. Απλώς το πήγε στο σχολείο της περιοχής του, το παρέδωσε στην δασκάλα και στα παιδιά να το ανοίξουν εκείνοι και να δούνε τι είναι αυτό το παράξενο μήνυμα που υπάρχει μέσα στο μπουκάλι.
0: Πάλι μια ανωτελεία. Είστε τυχερός ή είμαστε τυχεροί που έγινε όλο αυτό και έχουμε αυτή την απίθανη ιστορία που μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο? Γιατί τώρα αν έπρεπε να στοιχηματίσουμε, αν κάποιος το βρίσκει από περιέργεια, άντε να το άνοιγε, να το πέταγε, να το...
1: Σωστά,
0: δηλαδή
1: σωστά.
0: Ο συγκεκριμένος ήταν και ωραίος τύπος.
1: Σωστά.
0: Έκανε αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Πολύ σωστά, όπως ακριβώς το λέτε. Ο οποίος άνθρωπος ήταν ψαράς, αλλά είχε μια τέτοια συνείδηση που αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ προχωρημένος, θα το έλεγα. Οπότε πηγαίνοντας εκεί στο σχολείο, το έδωσε στην δασκάλα. Η δασκάλα φώναξε τα παιδιά, τους είπε ότι υπάρχει ένα έβριμα και για να το ανοίξουν εκείνοι. Πράγματι το ανοίξανε, είδαν την κάρτα, επικοινώνησε και ο κύριος Φέργιουσον με μένα και τα παιδιά, τα οποία ζητήσαν πληροφορίες πώς έγινε ένα μπουκάλι να φτάσει κάπου στα 5.000 μίλια περνώντας από τόσα και τόσα εμπόδια. Και πράγματι το μπουκάλι, όπως είναι και στις φωτογραφίες που έχω εδώ στο πρωτότυπο ρεπόρτο, είναι έκθεμα πλέον εκεί εκεί στο σχολείο και εκεί όπως ξέρετε είναι οι Μαωροί, το οποίο είναι στην προθήκη του σχολείου, των, θα έλεγα, των ευρημάτων, των όποιων σουβενίρ και τα λοιπά. Είχαμε επικοινωνία, μου λέει τα παιδιά μπορούν να σε ρωτήσουν οτιδήποτε, λέω βεβαίως. Έγινε επικοινωνία, τους εξήγησα κάποια πράγματα, ότι είμαι ναυτικός, είμαι στη θάλασσα, είμαι καπετάνιος, αυτό και αυτό συνέβη και τα λοιπά. Οπότε τα παιδιά λύσαν κάποιες απορίες τους.
0: Τι απορίες, τι σας ρώτησαν? Έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Σωστά. Με ρώτησαν βασικά πώς έγινε αυτό και πώς το μπουκάλι από μόνο του, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια μηχανή και οτιδήποτε, έφτασε εκεί που έφτασε, σε μια μεγάλη απόσταση των 5.000 μιλίων. Εγώ τους εξήγησα ότι αυτό γίνεται με τα θαλάσσια ρεύματα και με τον αέρα, τα οποία πνέοντας στη μια κατεύθυνση είτε στην άλλη, το έσπρωξαν να φτάσει τόσο νότια στη Νέα Ζηλανδία. Απλώς ήταν, θα έλεγα, τύχη που δεν χτύπησε σε κάποια πέτρα, σε κάποιο βράχο, σε κάποια νησίδα, καταλάβατε, σε κάποιο ύφαλο που θα μπορούσε, είτε σε κάποιο πλοίο. Ξέρετε, τα πλοία περνάνε ανά πάσα στιγμή και πάρα πολύ συχνά, είτε σε εμπόδια από είτε ξύλα, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιπλέει και να το σπάσει. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο. Και ήταν απλώς κλεισμένο με τον φελό και κράτησε 14 μήνες. Οπότε τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, μου είπαν αν θα πάω στη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, ήταν μια ωραία αλλαγή πληροφοριών. Προσπάθησα να τους πω ότι η θάλασσα έχει και αυτόν τον τρόπο να μεταδίδει μηνύματα. Προσπάθησα να

0: το φανταστικό που όμως έγινε πραγματικότητα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας, καπετάνιε. Να είστε καλά.
0: Κυρία Λιγερού.
1: Γεια
0: σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Γεια σας.
0: Και θα σας περιμένουμε στο Μεροβόλο νησί του Αιγαίου.
1: Είναι πανέμορφη χείος. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
1: επίσης,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν ο καπετάνιος ο Γιάννης Καράβολος με την απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία του.

0: θα διακόψω λίγο το αγαπημένο συγκρότημα Pulp και το ωραίο Freedom, το τραγούδι που ακούμε, για να συνδεθούμε με την κυρία Ζωή Λεμονάκη, η οποία είναι μητέρα 5 παιδιών και πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό στο Ρέθυμνο. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική η ιστορία της. Συγχαρητήρια, κυρία Λεμονάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
0: Επιβραβεύτηκαν οι κόποι σας. Οι κόποι δεν μπορώ ούτε να τους φανταστώ με 5 παιδιά να διαβάζεις. Θέλετε να μας πείτε
1: και όλοι. Να τους...
0: και να
1: δουλεύει.
0: Και να προσέχεις 5 παιδιά και να μεγαλώσεις 5 παιδιά και να προσέχεις ένα νοικοκυριό. Και να δουλεύεις και να διαβάζεις. Λοιπόν, πείτε μας πώς τα καταφέρατε και πώς ξεκίνησε αυτός ο στόχος, το όνειρο.
1: Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω στον κόσμο και να δώσω και εγώ το δικό μου μήνυμα ελπίδας για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ενήλικους που μ' ακούνε, να μην σταματάνε τα όνειρά τους, να προσπαθούν για το καλύτερο πάντα και να έχουν πίστη και να πιστεύουν ιδιαίτερα στον εαυτό τους. Η απόφαση γεννήθηκε την επιθυμία μου να ολοκληρώσω το όνειρο που είχα αφήσει πίσω, ιδιαίτερα μετά το θάνατο της μητέρας μου που την έχασα επάρα την νόσο. Αυτό αντί να με καταβάλει, με κατέβαλε, δηλαδή έπαθα την κατάθλιψή μου κτλ. Αλλά πήρα και δύναμη και λέω πρέπει να το κάνω για εκείνη, πείσμωσα. Ολοκλήρωσα και το λύκειο συνάμα, δεν το είχα τελειώσει. Πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου πήγα κανονικά σε ημερήσιο ΕΠΑΛ εδώ στη Ηράκλειο Κρήτης, 7 ώρες κανονικά καθημερινά. Μαζί με τα παιδιά, δόξα τω Θεώ τα κατάφερα. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά η κινητήριος δύναμη μου ήταν τα παιδιά μου, η οικογένειά μου.
0: Νιώθατε ότι το χρωστούσατε στον εαυτό σας? Δηλαδή ότι κάπως μέσα στις δυσκολίες της ζωής, στην απώλεια, σε όλα αυτά που τέλος πάντων μπορούν να συμβούν στον καθένα και πραγματικά να αποτελέσουν ένα εμπόδιο στην διαδρομή τη μοναδική του καθενός. Νιώθατε ότι τι ήταν αυτό, δηλαδή τι σας έδινε δύναμη, τι ήταν... Είπατε, όχι, το χρωστάω στον εαυτό μου, πρέπει να το κάνω. Τι ήταν αυτό που σκεφτόσασταν?
1: Πρώτα στον εαυτό μου ότι πρέπει να κυνηγάω τον όνειρά μου και να μην παρετούμε. Δεν μ' αρέσει να το βάζω κάτω, όσα δύσκολα και να έρθουν. Και κινητήριο μου δίνουν είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου. Γιατί εδώ στην Κρήτη έχουμε σχολές χορού με τον σύζυγο. Έχουμε την πρώτη σχολή στην Ελλάδα για παιδάκια με αναπηρία. Κάνουμε μεγάλο κόπο και αγώνα και για αυτά τα παιδιά. Τα έχουμε φιλοκερδώσει σχολή. Και ήθελα να εξελιχθώ και να μορφωθώ περισσότερο, ώστε να μπορέσω να καταφέρω ακόμη περισσότερα πράγματα για όλα τα

0: παιδιά του κόσμου.
1: Και ξέρετε κάτι, εσείς αυτά που λέμε στα παιδιά μας, γιατί και εγώ έχω ένα γιο, εσείς το κάνατε πράξη. Δηλαδή αυτό που λέμε, σηκωνόμαστε, η ζωή σε ρίχνει, σηκωνόμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν εγκαταλείπουμε τις στόχους. Εσείς δεν το λέτε απλά, αλλά το δείξατε με τον κόπο σας και την προσπάθειά σας.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ήταν πολλές τις στιγμές που είπα ότι θα τα αφήσω. Αλλά τα παιδιά μου ήταν εκεί δίπλα μου και μου θύμιζαν το στόχο μου. Το φωτεινό μου αστέρι μέσα στο μαύρο φόντο της ζωής μου από το πένθος στη μαμά μου. Ήταν η λιαχτίδα μου πάντα. Είμαι και μοναχοπέδι και παιδί της καρδιάς. Και αυτή μου έδινε πάντα δύναμη από ψηλά και τα κατάφερα. Δόξα τω Θεώ.
1: Κυρία Λεμονάκη, συγχαρητήρια. Θα είναι όλοι πολύ περήφανοι για σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
1: Καλή σταδιοδρομία να όλα τα καλά από εδώ και πέρα. Γεια σας. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, όχι με τούτα και με εκείνα, είχαμε δύο φανταστικές ιστορίες, δύο υπέροχους πρωταγωνιστές που θα μπορούσαν να είναι και δύο πρωταγωνιστές ταινιών. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα για τη δεύτερη, με ωραία θέματα, με την παρέα σας. Οπότε σας παρακαλώ να μην φύγει κανείς. Ed News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλουσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα παραμείνει, δεν πάει πουθενά. Και να θέλει δεν την αφήνουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμα ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτικό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκ. Το χρέος μας είναι σαφές να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την Αττική. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Επίσης, διακόπηκε η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή Πειραιά. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ. Μηνύματα του 112 εστάλησα σε Ευθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες ώρες. Με επιπλέον δασμούς απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύμηνη μάχη με ανίατη ασθένεια η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη, ηλικία 76 ετών. Εργάστηκε στο τμήμα ειδήσεων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα Η Πρωινή. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑ 1, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 8 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ειδήσεων. Η κηδεία της Ευθυμίας Μπαρσάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Στη γενέτειρά της, τα ψάχνα ευείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, επιρροτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώς με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώς με λίγες τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: στη χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Κούτερ News Radio, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είναι η δεύτερη ώρα του Τι Μας Ξημερώνει. Εκτάκτως χθες και σήμερα. Πάμε να δούμε ένα θέμα. Διότι δεν ξέρω αν είδατε ότι στο Ντουμπάι γίνεται μια προσπάθεια το Ντουμπάι να προσελκύσει τουρίστες. Προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε κάθε κάτοικο που θα προσκαλέσει φίλους, συγγενείς για να επισκεφθούν το Ντουμπάι. Πάμε στον κύριο Θάνο Καρβέλ, είναι πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Ντουμπάι, για να μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει, αν είναι χρηματικό ποσό, αν είναι κάτι άλλο. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εσείς? Τι κάνει ακριβώς το Ντουμπάι και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, οι υποψίες μας ότι κάπως υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τον τουρισμό μετά τον πόλεμο και τα χτυπήματα που δέχτηκε και το Ντουμπάι, ότι κάπως έχουν προξενήσει πλήγμα στην εικόνα.
1: Βέβαια, προφανώς έχουν προξενήσει πλήγμα και στην εικόνα και στον τουρισμό του Ντουμπάι. Είναι γεγονός, παρόλο που από τα μέσα Απριλίου περίπου δεν έχουν ξαναεπιτεθεί οι Ιρανοί στα Εμμυράτα. Μας όλο αυτόν τον καιρό δεν μας έχουν ακουμπήσει. Αλλά είναι γεγονός ότι έχει υποστεί πλήγμα ο τουρισμός μεγάλο και γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση του Ντουμπάι. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Ντουμπάι, του Εμμυράτου του Ντουμπάι, όχι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Εμμυράτων. Γιατί προφανώς ο τουρισμός για το Ντουμπάι είναι πιο σημαντικός από ό,τι για το σύνολο της χώρας. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια για να ενισχύσει τον τουρισμό. Πράγματι λοιπόν, ανακρίθηκαν πολύ πρόσφατα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία αφορά σε αφίξεις από τις 20 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μόνιμο κάτοικο του Ντουμπάι να δηλώσει έως 5 συγγενείς ή φίλους, δεν υπάρχει περιορισμός, οι οποίοι θα πρέπει να ταξιδέψουν στη χώρα, να μπουν στη χώρα την περίοδο που σας είπα, 20 Ιουλίου 31 Οκτωβρίου, και για κάθε έναν από αυτούς, έως 3, ο κάτοικος παίρνει ένα πακέτο υπηρεσιών. Δεν είναι μετρητά, δεν πληρώνει μετρητά κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ένα πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει από διαμονές σε ξενοδοχεία, δηλαδή κλείνεις 2 βράδια και μένεις 3, το τρίτο είναι δωρεάν, εκτός σε εστιατόρια, για 2 πληρώνουν 1, επισκέψεις σε θεματικά πάρκα, σε Λούνα Πάρκ, σε θεματικά πάρκα τέλος πάντων που είναι πάρα πολλά στο Ντουμπάι. Είναι γύρω στα 7, είναι το αντίστοιχο ας πούμε των 700 ευρώ το κάθε πακέτο. Και αυτό μπορεί να γίνει και πολλαπλές φορές μάλιστα. Ο κάτοικος μπορεί να το κάνει περισσότερες από μία φορές. Να προσκαλέσει έως 5 φίλους και συγγενείς περισσότερες από μία φορές. Ο περιορισμός είναι να είναι η άφιξη στο Ντουμπάι μεταξύ 20 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου.
0: Α, ναι. Είναι και μια περίοδος, εντάξει, όχι τόσο προς το τέλος της, αλλά που είναι και υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν ενδείκνυται. Γενικά πρέπει να πέφτουν. Όχι. Υπάρχουν πολλές προσφορές σε ξενοδοχεία, γιατί είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Είναι γεγονός αυτό. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε χαμηλή σεζόν. Ναι. Και είναι στην ουσία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου η χαμηλή σεζόν, γιατί η θερμοκρασία αρχίζει να γίνεται πιο ανθρώπινη εκεί περίπου το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου και μετά. Τώρα είναι αφόρητα. Τώρα κανείς λογικός άνθρωπος θα πάει να κάνει διακοπές στο Ντουμπάι προφανώς.
0: Ναι.
1: Είναι εποχή low season δηλαδή. Έρχεται όμως, δηλαδή ενισχύουν και την εποχή low season, αλλά ταυτόχρονα γιατί είναι γεγονός ότι έχει επηρεαστεί πολύ ο τουρισμός.
0: Κύριε Καρβέλη, η ψυχολογία εντός του Ντουμπάι και των Εμμυράτων γενικά πώς είναι? Δηλαδή και όπως μετά από όλα αυτά. Ναι.
1: Όπως σας είπα, εμάς έχουν να μας επιτεθούν από τα μέσα Απριλίου.
0: Ναι.
1: Ενώ συνεχίζουν να επιτίθενται, παραδείγματος χάρη, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σε εμάς δεν επιτίθεται. Τώρα, οι λόγοι τώρα, ο καθένας μπορεί να φανταστεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Παρότι οι προηγουμένους μας είχαν επιτεθεί περισσότερο από ό,τι είχαν επιτεθεί σε Ισραήλ στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Απλά αν παρακολουθεί κάποιος το τι γίνεται, τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις, τα αγκάθια, κάπως καταλαβαίνει και αποκωδικοποιεί την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Η ψυχολογία πώς είναι. Η ψυχολογία πλέον είναι, έχουμε επανέλθει σε μια ομαλότητα, σε μια κανονικότητα. Προφανώς η όλη κατάσταση επηρεάζει. Όχι μόνο ο τουρισμός και η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει αρκετά σοβαρή επίπτωση στην οικονομία, αλλά από πλευράς καθημερινότητας έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στην...
0: Δεν φύγατε ποτέ από την κανονικότητα.
1: Ναι, και ακόμα δηλαδή και στην πλήρη, όταν ο πόλεμος ήταν, είχαμε συναγερμούς, ξέρω, 5 φορές την μέρα, δεν είναι ότι αισθανθήκαμε και ανασφάλεια για τη ζωή μας, απειλή ζωής,
0: ναι,
1: έτσι, για να είναι ειλικρινής. Αλλά οπωσδήποτε το να φέρχονται το αντίστοιχο 112 στο κινητό 5 φορές τη μέρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς, σας ξαναλέω, από τα μέσα Απριλίου έχουμε ηρεμήσει τουλάχιστον από αυτό. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει συνολικά. Αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο εξελίσσεται σε μια κανονικότητα πολέμου, δηλαδή πλέον. Έτσι,
0: δυστυχώς.
1: Είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτά τα πισωγυρίσματα είναι τρομερά. Δηλαδή η ελπίδα και μετά η διάψευση.
1: Ακριβώς. Είναι και το πιο συγκλονιστικό και το πιο απογοητευτικό και το πιο ανησυχητικό. Ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια στρατηγική, μια πραγματική στρατηγική μακροπρόθεσμη εξόδου από αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι προσπαθούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε το καθεστώς στο Ιράν? Δεν γίνεται. Να ανοίξουμε τα στενά τα οποία δεν είχαν κλείσει ποτέ στην ιστορία. Ξέρετε, είναι καταπληκτικό αυτό. Ποτέ στην ιστορία. Το Ιράν πολεμούσε με το Ιράκ επί 8 χρόνια, δεκαετία του 80.
0: Και δεν.
1: Το Ιράκ

0: μόνο μέσω των στενών μπορούσε να εξάγει πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και δεν είχαν κλείσει.
1: Δεν είχαν κλείσει. Ναι, ναι, ναι. Είδα μια συνέντευξη πριν λίγο ημερών που ήταν ο J.D. Vance σε ένα πάρα πολύ γνωστό, τον Rogan, τον podcaster, και του λέει: θέλω να μας εξηγήσεις γιατί συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τον οποίο θα κερδίζαμε εντός των πρώτων λίγων 24 ώρων, και γιατί κάθε τόσο βγαίνει ο πρόεδρος μας, λέει ότι κάτι θα υπογραφεί, ότι όλο καλά, και μετά τους βομβαρδίζουμε. Θέλω να πω, δεν πάω τώρα να κάνω, δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε ανάλυση ποιος φταίει, τι γίνεται, αλλά υπάρχει ένα διέξοδο το οποίο πλέον έχει γίνει αντιληπτό από όλους. Δεν τίθεται θέμα, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Έχει, είναι πράγμα που έχει το αδιέξοδο. Σας ξαναλέω, το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό το αδιέξοδο γίνεται κανονικότητα. Ναι. Αυτό είναι νομίζω το πιο ανησυχητικό, και προφανώς επηρεάζει τις ζωές όλων μας οι οποίοι έχουμε κάτω τόσο πολλά, έχουμε παιδίσει τόσο πολλά πράγματα.
1: Ναι. Κύριε Καρβέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλώς
1: γεια σας. Καλό σας βράδυ. Yes. Λοιπόν, ο κύριος Καρβέλης, πρώην πρόεδρος Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Ντουμπάι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ακούστε τώρα τι έπαθε η Ροζαλία. Η Ροζαλία, η γνωστή τραγουδίστρια Ροζαλία, η οποία στήριξε όσο δεν πάει άλλο την Ισπανία στο Μουντιάλ, εμφανιζόταν στους αγώνες κτλ. Έκανε μια αναδημοσίευση, μια ανάρτηση μιας άλλης που είχε κάνει, ας πούμε, στο TikTok ένα βίντεο, η Μία Καλύφα, όπου έλεγε ότι πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι πέρλες ιτήθηκαν. Πέρλα. Και έβαζε μάλιστα το τραγούδι της Ροζαλίας, το La Perla. Η Πέρλα στην ισπανική αργό, η λέξη Πέρλα είναι, σημαίνει ταραχοποιός, προβληματικός, δύσκολος άνθρωπος. Άρα θεώρησαν ότι αυτό αναδημοσίευσε, αφού το έκανε έτσι, το ανέβασε η Ροζαλία, ότι βρίζει τους Αργεντίνους που ιτήθηκαν από την Ισπανία. Και γιατί τώρα αυτό πειράζει? Γιατί πήγε να κάνει συναυλία στην Αργεντινή και ζητάνε τώρα να κυρωθεί συναυλία, και αυτή ζητάει συγγνώμη και όλα αυτά τα ωραία.

πούμε ότι έχουμε μέτωπα φωτιάς σε Καστήλη και Μαδρίτη και φοβούνται ότι αυτά τα μέτωπα θα ενωθούν προκαλώντας τεράστια ζημιά. Οι φωτιές, ειδικά στη Μαδρίτη, ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους σήμερα το απόγευμα.

θυμάστε που λέγαμε για αυτά τα πειραματικά εμβόλια κατά του έμπολα. Στην Βρετανία έχουμε τον πρώτο εθελοντή που έλαβε το νέο πειραματικό εμβόλιο, είναι 37 ετών. Είναι ο πρώτος από τους 50 υγιείς εθελοντές που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη δοκιμή.

Θέλω να σας πω ότι οι ερευνητές σκέφτηκαν out of the box. Χρησιμοποίησαν μια συνήθιστη, για τα επιστημονικά δεδομένα τέλος πάντων, μέθοδο. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί στη νότια Σινική θάλασσα? Βύθισαν το κουφάρι μιας αγελάδος σε βάθος 1.629 μέτρων και τοποθέτησαν κάμερες. Ήθελαν να δουν τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Ήθελαν να δουν τι ακριβώς θα προσελκύσουν. Και κατέγραψαν για πρώτη φορά στην περιοχή γιγάντιους καρχαρίες. Το είδος αυτό λέγεται Pacific Slipper Shark, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 7 μέτρα και να τα ξεπεράσουν. Και θέλανε να δουν τι ζει εκεί κάτω, πώς τρέφονται τα μεγάλα ζώα σε αυτά τα κρέα περιβάλλοντα των μεγάλων θαλάσσιων βυθών. Και είναι πολύ σουπεριστικές εικόνες.

Εντάξει, αφού σας είπα για καρχαρίες, να σας πω την πιο χαριτωμένη φωτογραφία που δημοσίευσε το National Geographic στο Instagram και στέλνει και ένα μήνυμα για τη συνύπαρξη ανθρώπων και άγρια ζωής. Μία φωτογράφος λοιπόν στην, νομίζω ήταν στην Καλιφόρνια, είναι σε βάθος και στο ροζ βατραχοπέδιλό της ακουμπά μια τρισχαριτωμένη νεαρή φώκια. Εντάξει, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει τον τελευταίο καιρό.

λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και να επιστρέψουμε. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα για το δεύτερο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στους Ζωγράφου. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή όλων των δρομολογίων του προαστιακού λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Διακοπή κυκλοφορίας του τραμ στην περιοχή του Πειραιά. Η κυκλοφορία στην γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10 και μισή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:37. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Σήμερα 24, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία και να καλησπερίσω τον κύριο Εμμανουήλ Αθανασίου, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάτοικος του Παρισιού, για να μας πει, άρα ο πλέον κατάλληλος να μας πει για τις φωτιές που διαβάζουμε και καίνε τη Γαλλία. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Τι γίνεται λοιπόν εκεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται λίγο χαμός, για να το πω πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι αστείο. Με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Γαλλίας. Αυτή βέβαια που είναι νότιο-δυτικά, λίγο έξω από τον Μπορντό, και έφτασε μέχρι στην λίμνη και στη θάλασσα της Αρκασόν και τα λοιπά, και αναγκάστηκαν σήμερα το πρωί να εκκαινώσουν 44.000 ανθρώπους. Ξέρετε, μιλάμε για λίγο καταστάσεις αδιανόητες για Γαλλία.
0: Εκκαινώσαν
1: το βόρειο κομμάτι, βεβαίως. Εκκαινώσαν το βόρειο κομμάτι, αλλά αν δείτε τη μορφολογία του εδάφους, υπάρχει κάτι σαν μήνυ Χερσόνησος, αν θέλετε, στο Καπ Φερέ. Είναι ένα μέρος που έχει πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι ένα από τα κλασικά μέρη διακοπών, αν θέλετε, και για Γάλλους και για ξένους. Όλο αυτό το κομμάτι αναγκάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, λάβαν τα μηνύματα από την ομαρχία, από την πρεφεκτσίο, και αναγκάστηκαν να εκκαινωθούν από σήμερα το πρωί 44.000 άνθρωποι. Το άλλο μεγάλο ανησυχητικό είναι ότι διαβάζουμε ότι έχουν καεί περισσότερες χιλιάδες εκτάρια μέχρι τώρα από ό,τι πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Που σημαίνει ότι διανύουμε ήδη μία περίοδο μεγάλης δυσκολίας και κινδύνου, βεβαίως. Έχει δάση, έχει πυκνά δάση. Έχει ξεκινήσει φυσικά, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε κι εσείς, μία πολιτική διαμάχη,
0: ναι,
1: για τα μέσα, για την κλιματική αλλαγή.
0: Είναι όλα αυτά φέρουν δηλαδή πάντα γκρίνια, και η οποία μεταφέρεται στη δημόσια σφαίρα και έχει πολιτικές διαστάσεις, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, στη Γαλλία είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι δεν είναι ακριβώς η κυβέρνηση με τη στενή έννοια που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στη Γαλλία είναι ο πρεφέ, κάτι σαν νομάρχης, φανταστείτε. Είναι ακριβώς η κάθε νομαρχία που έχει τα μέσα, που αναλαμβάνει με τους πυροσβέστες την κατάσβηση, τα μέτρα εκένωσης κτλ. Επομένως δεν έχει να κάνει αποκλειστικά, αν θέλετε, με μια γκρίνια εκ μέρους της κοινωνίας ή των απλών πολιτών, των απλών ανθρώπων εναντίον της κυβέρνησης. Εδώ που επικεντρώνεται και γίνεται ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, η πολιτική διαμάχη, επικεντρώνεται σε δύο σημεία. Το ένα είναι στα μέσα που υπάρχουν ή όχι. Σας φέρνω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, δύο πρώην πρωθυπουργοί, δύο πολιτικοί που έχουν ανακοινώσει ήδη την υποψηφιότητά τους για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, έχουν κατηγορηθεί και οι δύο ότι για να μπορέσουν να κάνουν οικονομίες στον γαλλικό προϋπολογισμό, παρόλο το γεγονός ότι εδώ και χρόνια, εδώ και 5-6 χρόνια οι πυρκαγιές χειροτερεύουν, υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει ξηρασία, είναι πολύ λιγότερες οι βροχές.
0: Φυσικά,
1: ας πούμε,
0: υπάρχουν και τα δύσκολα παραδείγματα της υπόλοιπης Ευρώπης. Ναι.
1: Έκαναν οικονομίες και δεν αγόρασαν δύο Καναδιά. Έχουν μειώσει το μπάτζετ αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων, καταστροφών κτλ. Και το άλλο πολιτικό στοιχείο που πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές και για όλους μας βασικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο η γαλλική δεξιά, ακροδεξιά, και το γαλλικό κέντρο αριστερά, αλλά δεν θα βάλω ακροαριστερά, θα βάλω οικολόγους, αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή μεν το ρίχνουν, ας πούμε, στην προσωπική ευθύνη, στην αύξηση της φυλάκισης για τους πυρομανείς ή για όσους έχουν προκαλέσει εμπρηστές κτλ. Δηλαδή δίνουν βάση κυρίως και σημασία σε ένα ποινικό κομμάτι repression, αν θέλετε, repression, ενώ η αριστερά, οι οικολόγοι και το κέντρο μιλάνε ξεκάθαρα για κλιματική αλλαγή και για μια συνολική αναθεώρηση της γαλλικής πολιτικής όσον αφορά τέτοια φαινόμενα.
0: Πώς πάει η κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: έχουν κάνει επίκληση και το ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Προστασίας και Συμπαράστασης Αντιμετώπισης Εκτάκτων ή Επιγόντων Καταστάσεων και Περιστατικών. Είναι πάνω από 800 πυροσβέστες στα διάφορα σημεία της Γιγόντα που προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πυρκαγιά. Όλα αυτά λίγες μέρες, πρέπει να σας πω, μετά την πολύ τραυματική πυρκαγιά στο ιστορικό βασιλικό δάσος του Φωτεμπλό, λίγο έξω από το Παρίσι. Mm-hmm. Στο οποίο μάλιστα έχουν συλληφθεί 5 για μπρισμό, οι 2 πυρομανείς, οι 3 μάλλον...
0: Α, πυρομανείς
1: για...
0: με παρελθόν.
1: Ο ένας ναι. Και μάλιστα ήταν και πυροσβέστης από ό,τι ακούγεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει.
1: Υπάρχουν βέβαια και τα ατυχήματα. Έτσι, μια άλλη φωτιά, εστία φωτιά στο δάσος του Φωτεμπλό, παραδείγματος χάρη, προκλήθηκε από εργασίες ανάπλασης του οδικού δικτύου. Έκαναν κάποιο λάθος οι εργάτες, πετάχτηκε η σπίθα, ήταν παρθένο το δάσος του Φωτεμπλό. Είναι ένα από τα πλέον προστατευμένα και διάσημα, αν θέλετε, ιστορικά δάση της Γαλλίας. Μέσα σε μια περίοδο οξυρασίας, η σπίθα έγινε φωτιά, ώσπου να πει κείμενο που λέμε και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν γίνει τέτοια ατυχήματα, παρόμοια έγιναν και στην περιοχή της Ιγόντ, που είναι τώρα η μεγάλη, αν θέλετε, πυρκαγιά που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Υπάρχουν διάφορες αιστείες πυρκαγιών, αλλά αυτή είναι η σημαντικότερη. Εκεί εκενώθηκαν και τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν ζητήσει λοιπόν τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Υπάρχουν χώρες που έχουν ανταποκριθεί. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα βελτιωθεί η κατάσταση. Όπως ξέρετε, ανακοινώθηκε και καύσωνας τις επόμενες μέρες. Στη Γαλλία, σε πολλά ντεπαρτεμό, σε πολλές περιοχές της χώρας. Άρα δεν είναι ότι έχουμε κάποια ελπίδα να βρέξει ή να πέσουν κάπως θερμοκρασίες ώστε να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχει μια συνείδηση, αν θέλετε, από πλευράς των Γάλλων πολιτών ότι μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο που λόγω πραγματικά κλιματικής αλλαγής η χώρα αλλάζει. Οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν, οι συνθήκες ξηρασίας που ξεκινάνε πλέον από την άνοιξη, αυτή η άνοιξη ήταν με τη λιγότερη βροχή που έχει σημειωθεί ποτέ ιστορικά στη Γαλλία. Mm-hmm. Καμιά άλλη χρονιά δεν είχε ρίξει τόσο λίγο νερό. Νομίζω ότι έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό που περιμένουμε είναι αυτή η συνείδηση, την οποία χαρακτηρίζει πλέον σε αρκετό κόσμο, να γίνει πλέον και συνείδηση των ηθινόντων. Mm. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω.
0: Φυσικά.
1: Με την έννοια ότι καλές
0: να καταλάβουν ποιο είναι το διακύβευμα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλα τα κόμματα στη Γαλλική Βουλή ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, μας αφορά όλους, και ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποιος πυρομανής, είναι τόσο ξηρό το έδαφος σε ένα δάσος που έχει να δεχτεί βροχή 6 μήνες, που προφανώς θα πιάσει φωτιά πάρα πολύ εύκολα.
0: Μάλιστα, ξέρετε, δυστυχώς, αυτά που λέτε τα ακούμε κι εμείς, γιατί έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Κύριε Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Εμμανουήλ Θανασίου, ο οποίος μας είπε τι συμβαίνει με τις φωτιές που καίνε τη Γαλλία. Έχουν εκενώσει χιλιάδες άνθρωποι, τα σπίτια τους. Είναι δραματική κατάσταση.

πούμε ότι έχουμε φωτιά στο Μαρκόπουλο. Η φωτιά καίει σύμφωνα με πληροφορίες σε χώρο, ανοιχτό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης. Και ενημερώθηκε η πυροσβεστική στις 8.30 ώρα και συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης δεκάδες πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα.

τεταμένα και σοβαρά τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, έχει κλείσει ο δρόμος του σπιτιού μου, υπήρξε μια πτώση δέντρου. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Είναι πληγωμένη η Αττική.

φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο, όχι απλά Παρασκευό βραδό, αλλά ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε όλα αυτά που σας ευχαριστούν, να ξεκουραστείτε αν μπορείτε, να είστε με αγαπημένους ανθρώπους εφόσον το μπορείτε και αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Ήταν το ότι μας ξημερώνει η Βούλα Κουλουσοπούλητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στην πρώτη ώρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη δεύτερη στον ήχο. Air News Radio 105,8, δεν πάει κανείς πουθενά γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Δημήτρης Αρής με το στο τέλος ημέρας, με τη διορή εκπομπή ενημέρωσης. Και εμείς τα λέμε Δευτέρα. Να περνάτε υπέροχα. Καληνύχτα. Στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανάγκη. Και πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στην βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στην Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από την Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχθηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις περισσότερες να σημειώνονται στην Αττική. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις διεξάγονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Με επιπλέον δασμούς απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος Τραμπ. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Νέες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στον Δυτικό Καναδά την ώρα που οι φλόγες συνεχίζουν να κατακαίνε δάση στο Οντάριο, με την χώρα να δίνει μάχη με αυτό που ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαρακτήρισε ως μία από τις εντονότερες περιόδους πυρκαγιών στην ιστορία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές

0: ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Dirty Dancing. Τι ωραία Dirty ταινία, dancing. Φοβερή. Τι
0: φανταστική ταινία, μου θυμίζει πραγματικά τα νιάτα μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Με Patrick Swayze. Ο χορευτής με την πιτσιρίκα εκεί που είχε πάει με τους πλούσιους γονείς που δεν τον θέλανε και αντιδρούσανε, αλλά ο έρωτας και
1: πολύ καλά, βλέπω.
0: Ο έρωτας και η αγάπη πάντοτε νικά, έτσι δεν λένε.
1: Έτσι. Και τώρα να πούμε ότι στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα της ημέρας δεν κυριαρχεί τίποτα άλλο εν πρώτης από την κακοκαιρία. Η κακοκαιρία η οποία έπληξε με δυνατό μπουρίνι και εδώ την Αθήνα, αλλά είχαμε προβλήματα και στην υπόλοιπη χώρα, να πούμε. Σοβαρά τα προβλήματα, είχαμε πτώσεις δέντρων, είχαμε διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές και σημαντικές καθυστερήσεις βέβαια στις οδικές αρτηρίες εξαιτίας της συγκέντρωσης υδάτων. Κάποιοι δρόμοι έκλεισαν κιόλας, θα τα ακούσουμε συνέχεια. Είχαμε λοιπόν...
1: Και 112.000 κεραυνούς, Βαγγέλη.
0: Βέβαια.
1: Είναι συγκλονιστικός αριθμός.
0: Έχουν ξεπεράσει τις 112.000 οι κεραυνοί που έπεσαν στη χώρα μας τις προηγούμενες ώρες. Έτσι, μέσα σε αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, γι' αυτό και μας είχε προειδοποιήσει και η Νικολέτα Γιακοπούλου ήδη από χθες, mm-hmm. πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε. Εξέφρασε τον φόβο της με δεδομένο ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι στην επαρχία σε διακοπές, άρα είναι στις παραλίες, είναι σε μέρη έτσι καλοκαιρινά, κοσμοπολίτικα, όπου υπάρχει κοσμοσυρωή και σε πιο χαλαρή διάθεση, σε τόπους που ενδεχομένως δεν τους γνωρίζει και πολύ καλά γεωγραφικά, για να προστατευθεί. Αλλά κυρίως οι παραλίες είναι γεμάτες.
1: Και ναι, και επίσης δεν κάνουμε ποτέ μπάνιο όταν έχει βροχή, πολλό δε μάλλον καταιγίδα. Mm-hmm. Γιατί το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν είναι λίγες φορές που στη χώρα μας ελουόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή έκαναν μπάνιο εν μέσω καταιγίδας από κεραυνό.
0: Φανταστείτε αν έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί στην χώρα, ανά την περιφέρεια, όλοι σε υπηρετική Ελλάδα και νησιά μας. Φανταστείτε πόσο αυξημένος ήταν ο κίνδυνος τις ώρες που πέρασαν, αλλά και αυτές οι οποίες ακολουθούν, γιατί έχουμε ακόμη ώρες μπροστά μας με έντονα φαινόμενα. Πόσο εύκολο είναι να γίνει το κακό, έτσι.
1: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι ενώ εμείς εδώ δεχόμαστε την ευεργετική σε κάθε περίπτωση βροχόπτωση, γιατί ήταν και όλα πάρα πολύ ξερά, θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η περιοχή της Μαδρίτης. Στη Γαλλία τραγική κατάσταση, 65.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
0: Εξαιτίας πυρκαγιών.
1: Εξαιτίας πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερές πυρκαγιές. Ειδικά στην Ισπανία έχουν ενωθεί 2-1 και δηλώνει το ίδιο το κράτος πια ότι δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει.
0: Να δούμε λίγο τώρα τα προβλήματα που προκάλεσαν εδώ στην Αττική. Είχαμε και κυκλοφοριακό χάος, όπως είναι λογικό, και φανταστείτε ότι είναι και μια περίοδος που έχει λίγο αποσυμφορηθεί η κατάσταση στους αθηναϊκούς δρόμους. Έτσι, γιατί έχει φύγει κόσμος και έφυγαν και πάρα πολύ σήμερα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γεμάτα αναχωρούσαν, ασφυκτικά γεμάτα τα πλοία. Έτσι, πληρώτες στο 100%. Γεμάτα τα λεωφορεία, στα κτέλ, αλλά αυξημένη κίνηση και στους δρόμους. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος του οποίου η άδεια ξεκινά από αύριο. Άρα γι' αυτό και ήταν τόσο αυξημένη η κίνηση. Λοιπόν, η κακοκαιρία λοιπόν εδώ στην Αττική. Ισχυρές βροχές, θυελώδεις άνεμοι, χαλαζοπτώσεις. Το σκηνικό ήταν φθινοπορεινό σχεδόν. Στο Ήλιον οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν από το χαλάζι, έκοψαν ταχύτητα και σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου. Αρκετοί κάδοι αναποδογύρισαν, κάποια δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου, ενώ στον Άλυμο η βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα. Δημιούργησε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Νέο Ψυχικό μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Στον Πειραιά υποχώρησε και κατέρευσε μια σκαλοσιά στη μέση του δρόμου, πάνω μάλιστα στις γραμμές του τραμ. Γι' αυτό και είχαμε διακοπή στην κυκλοφορία του Τραμπ για κάποια ώρα.
1: Και ο Βαγγέλη Πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς. Οι 152 κλήσεις, δηλαδή τα 3 τέταρτα περίπου, αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής.
0: Είχαμε να πούμε και σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Εύβοια 112, μήνυμα από το 112, προκειμένου οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για τα έντονα φαινόμενα τα οποία θα ακολουθήσουν. Η στέγη έπεσε σε είσοδο καταστήματος στην Μακρακόμη εκεί,
1: στη
0: Φθιώτιδα, και προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές και στη Χαλκιδική, γιατί και εκεί συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, στην τελευταία πρόγνωση που μας έδωσε στα τελευταία νέα αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού.
2: Λοιπόν, αυτό το σύστημα κακοκαιρίας που έδωσε ισχυρές καταιγίδες, που σάρωσε τη χώρα μας με εκατοντάδες χιλιάδες κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις και ισχυρότατες ρηπές ανέμων, βρίσκεται όντως σε εξέλιξη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά. Να πούμε ότι αυτό το μέτωπο των καταιγίδων που έπληξε την Αττική πλέον έχει περάσει προς τις Κυκλάδες, αλλά εκεί δεν περιμένουμε τόσο έντονα φαινόμενα πλέον. Όπως επίσης και στη Μακεδονία και τη Θράκη, και εκεί έχουν λιγάκι εξασθενήσει τα φαινόμενα. Τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες, μέσα στη νύχτα δηλαδή, κυρίως στην περιοχή της Μαγνησίας, ίσως και στα ανατολικότερα και νοτιότερα τμήματα του νομού Λάρισας, επίσης στην Εύβοια κυρίως, στις Σποράδες, αλλά και στην Ανατολική Στερεά για κάποιες ώρες ακόμα. Τώρα σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας περνά ανατολικότερα, οπότε αύριο Σάββατο περιμένουμε ακόμα να υπάρχουν κάποια έντονα φαινόμενα στην περιοχή κυρίως του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή στην Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ίσως και στη Μαγνησία πολύ πρόσκαιρα. Ωστόσο, ήδη μέσα στο Σάββατο, μέσα στην ημέρα, από το μεσημέρι και μετά κυρίως, θα έχουμε εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.

0: επιστροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Earth News Radio 105,8. Πάντοτε είστε συντονισμένοι. Μιλούσαμε για τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η έντονη κακοκαιρία. Είδαμε και δρόμους να πλημμυρίζουν. Βλέπα πριν από λίγο τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Έτσι, πόσο έντονα ήταν τα φαινόμενα, πόσο πολύ ανέβηκε η στάθμη του νερού. Και τέτοιες περιπτώσεις, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη για τα φρεάτια και την ανάγκη να καθαρίζονται τα φρεάτια των δρόμων, γνωρίζουμε ότι έρχονται έντονα φαινόμενα, τα φρεάτια θα πρέπει να είναι καθαρά, έτσι. Αυτό είναι στάντερ.
1: Κάποια είναι, κάποια όμως δεν είναι.
0: Κάποια είναι, κάποια
1: και σε αυτό φταίνε οι τοπικοί άρχοντες.
0: Και όπου δεν είναι, βέβαια, δημιουργούνται προβλήματα, έτσι. Όπου δεν έχει καθαρά φρεάτια, προκειμένου να καταφέρουν να απομακρύνονται τα νερά. Η κατάρρευση της σκαλοσιάς στο κέντρο του Πειραιά ευτυχώς δεν προκάλεσε θύματα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήταν πολύ
1: ακριβώς
0: εύκολη. Μιλάμε για μια τεράστια κατασκευή η οποία υποχώρησε.
1: Είπαμε από τους ανέμους.
0: Από τους ανέμους, ακριβώς. Από τους ισχυρότατους
1: ανέμους. Τα μπουρίνια έχουν και ρηπές πολύ ισχυρές, είναι αλήθεια αυτό, Βαγγέλη.
0: Είχαμε μικροεστία φωτιάς από κεραυνούς έξω από την Λάρισα, όπου και στη Λάρισα είχαμε έντονα φαινόμενα και χαλαζόπτωση. Στην παλιά εθνική οδό, στην έξοδο προς την Θεσσαλονίκη, η αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία αφού έπιασαν φωτιά εκεί δέντρα έπειτα από κεραυνούς που έπεσαν. Αφού μιλάμε για 112.000 και κεραυνούς σε όλη τη χώρα, φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να έχουμε και μια μεγάλη πυρκαγιά.
1: Έτσι ευτυχώς είναι, Βαγγέλη, και ξέρεις, ευτυχώς υπάρχει το φαινόμενο το μετεωρολογικό να έχεις κεραυνούς και να μην έχεις βροχή. Mm-hmm. Είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Ευτυχώς που τώρα είχε και βροχή, οπότε το δέντρο το οποίο άρπαξε με την πολύ έντονη βροχόπτωση έσβησε και πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Ευτυχώς.
0: Και στη λίμνη Πλαστήρα είχαμε φωτιά από κεραυνούς. Σφοδρή χαλαζόπτωση. Μαγευτικό, δεν λες τίποτα. Και με πολύ καλό φαγητό, έτσι. Μην το ξεχνούμε γι' αυτό. Σφοδρή χαλαζόπτωση είχαμε στην ποταμιά της Ελασσόνας. Mm-hmm. Οι αγρότες μιλούν για σημαντικές ζημιές που υπέστησαν στις καλλιέργειές τους. Πολύ απότομη και η πτώση της θερμοκρασίας, αφού στην περιοχή εκεί έπεσε κατά 17 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ όμως ήμασταν γύρω στους 10 βαθμούς κάτω, Δημήτρη. Ναι. Από τη ζέστη των καύσωνα που είχαμε, το κύμα του καύσωνα, το πρώτο αυτού του καλοκαιριού που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, έπεσε τόσο σημαντικά από χθες η θερμοκρασία, δροσίσαμε δηλαδή.
1: Μα προχθές το βράδυ είχα βγει στο μπαλκόνι να πιω μια μπυρίτσα και να κάνω ένα τσιγάρο, και ήτανε αφόρητη η ζέστη. Ναι. Χτες ήτανε υπέροχα,
0: ήταν
1: ένα δροσερό αεράκι, ήτανε τέλεια. Δηλαδή αυτοί οι 5 βαθμοί από το 33 στο 28, τρομακτική διαφορά στην αίσθηση, στο σώμα δηλαδή.
0: Είχαμε να πούμε προβλήματα και στην περιοχή του Βόλου από την έντονη βροχόπτωση, και στα ορεινά εκεί προς το Πήλιο, όπου και είχαμε αρκετά μεγάλα ύψη βροχής σε συνδυασμό με αστραπές, βροντές και κεραυνική δραστηριότητα έντονη, και εκεί ξέσπασε πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς, αντιμετωπίστηκε όμως πολύ σύντομα και όλα πήγαν καλά. Το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχθηκε απανωτές κλήσεις για πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας στην περιοχή συνολικά της Μαγνησίας. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Γεραφέντη, που έκανε ένα μάζεμα έτσι λίγο των προβλημάτων, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Εκτός από την Αττική, αρκετά προβλήματα δημιούργησε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το μεσημέρι την χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχτεί 216 κλήσεις, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από αναλκυστήρες λόγω διακοπής ρεύματος. Οι περισσότερες βέβαια κλήσεις ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην Αττική. Συνολικά δέχτηκε 152 κλήσεις, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαίρεση αντικειμένων που έπεσαν στο δόστρωμα από τους δυνατούς ανέμους, 5 εγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε η οδός Χαμοστέρνας που είχε παραμείνει κλειστή λόγω συσσόρευσης υδάτων και στα δύο ρεύματα, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι από πτώση δέντρου στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα είναι κλειστή η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι. Βέβαια το καιρικά φαινόμενα χτύπησαν και την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, μου αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είχαμε δηλαδή πλημμύρες ή πτώσεις δέντρων. Είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να εκτελεχθούν τουλάχιστον 10 πυρκαγιές που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της ΜΟΕΒΙΑΣ.

0: ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους αυτήν την ώρα, όπως μας ενημέρωσε και η Ειρήνη Ικυρίτση που κάνει ρεπορτάζ για το Earth News αυτή τη στιγμή. Στους δρόμους δεν έχουμε κάποιον δρόμο εκτός κυκλοφορίας, κάποιον αποκλεισμένο δρόμο εξαιτίας της συσσόρευσης υδάτων, όπως είχαμε νωρίτερα στην Χαμοστέρνας και στην Κωνσταντινούπολεως. Τώρα οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με την Ειρήνη Ικυρίτση για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Χρειάζεται πάντως προσοχή συνολικά σε όσους θα κυκλοφορήσουμε, είτε στις πόλεις και τα χωριά, είτε στις εθνικές οδούς μέσα στις επόμενες ώρες, με δεδομένο ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Ακούσαμε και την κυρία την Αναστασία το μεσημέρι. Πάμε λίγο στις φωτιές, Δημήτρη, που έχουμε, γιατί είναι τεράστιο το φαινόμενο. Έτσι.
1: Είναι mega fires αυτό που λέμε, είναι τεράστιες πραγματικά φωτιές. Είναι χαρακτηριστικό, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, όχι ότι η Γαλλία έχει μικρότερα, αλλά αν θέλαμε να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, είναι πιο σοβαρά τα προβλήματα στην Ισπανία, καθώς η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης είναι στο απόγειό της. Αυτό το είπε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, και παραδέχθηκε, και αυτό είναι πολύ σπάνιο, Βαγγέλη, ότι είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της και είναι αδύνατο να τη σβήσουμε.
0: Σηκώσαν τα χέρια ψηλά ουσιαστικά. Είπαν παιδιά, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, έτσι.
1: Βέβαια. Αύριο μεταβαίνει εκεί ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός, έτσι, συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Εσωτερικών, θα συμμετάσχει και σε μια σύσκεψη εκεί. Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμή στην Ισπανία 60.000 στρέμματα, 40.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους προκειμένου να μην πνιγούν από τον καπνό. Ενώ η φωτιά στην Γκουανταλαχάρα πάει καλύτερα, αν και έχει κατακάψει 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, ενώ ανάλογα τραγική κατάσταση επικρατεί και στην Γαλλία, Βαγγέλη, όπου 25.000 άνθρωποι έχουν εκκαινώσει τις εστίες τους, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι από το ακροτήρι, από τη Χερσόνησο Καπ Φερέ, ένα εξαιρετικά δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Γαλλίας, χιλιάδες άνθρωποι διέφυγαν με βάρκες προκειμένου να γλιτώσουν από τις φωτιές. Φαντάζομαι ότι σου θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις και από τις πυρκαγιές στην Εύβοια, αλλά και από τις άλλες σοβαρές πυρκαγιές στην Ελλάδα.
0: Μιας και μιλάς για πυρκαγιές, και πριν φτάσουμε στο δελτίο, στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε και μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, γύρω στις 8.30 ενημερώθηκε για το περιστατικό και κινητοποίησε άμεσα πήγες δυνάμεις. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνει συνεχή εικόνα και το επιχειρησιακό κέντρο από το ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Είναι αυτά τα ντρόουν που λέγαμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη Φαναριώτη, και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας

Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα. Καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή όλων των δρομολογίων του προαστιακού λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Στη Γαλλία συγκαλείται απόψε το Διυπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνι για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ στα νοτιοδυτικοτοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θέλουν να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την Ειρήνη Κυρίτση, τη συνάδελφο. Ειρήνη, στη Χαμοστέρνα είσαι?
1: Βρισκόμαστε εδώ, ωστόσο αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη Χαμοστέρνα. Είναι ένα από τα σημεία όπου με κάθε νεροποντή δυστυχώς πλημμυρίζει, είναι γνωστό στις αρχές. Αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο να σας πω ότι νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα. Σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου. Περισσότερες από 216 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων από αλληλεγγυστήρες. Από αυτές τις 216 κλήσεις, πάνω από τις μισές αφορούν την Αττική, συγκεκριμένα 152 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από αλληλεγγυστήρες. Να σας πω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπιση των συμβάντων εφόσον χρειαστεί. Επίσης, νωρίτερα, μια σκαλοσιά πολυκατοικίας κατέρευσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά εξαιτίας της κακοκαιρίας. Εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί και στα δύο ρεύματα στην οδό Πειραιός, όπου νωρίτερα είχαν συσσωρευτεί και ύδατα. Ενώ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου είχε διακοπεί βέβαια μετά από πτώσεις καλοσκιάς η κυκλοφορία. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Είχαμε πάρα πολλές κοπές δέντρων, όπου τα συνεργεία αντιμετώπισαν και εκεί τα προβλήματα. Είχαμε και στο Ήλιον κάποια συμβάντα με ένα ταξί που είχε πέσει δέντρο πάνω του, με αποτέλεσμα ο οδηγός μετά από λίγη ώρα να καταφέρει να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και να κληθεί συνεργείο ώστε να μαζέψει τους κορμούς των δέντρων. Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο για 2-3 ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νύχτα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένουμε σε αυτό ότι προς ώρας δεν έχουμε και κάποιο δρόμο αποκλεισμένο, κάποιον δρόμο εκτός κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Δεν βρέχει στο σημείο που βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
1: Όχι, αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ στη Χαμοστέρνος δεν βρέχει. Okay. Και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
2: Βαγγέλη, να πούμε ότι πριν από λίγο, το βλέπω τώρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουμε μπροστά μας όλα τα πρακτορεία για να κρατάμε ενήμερους στις ακροάτριες και τους ακροατές μας και για τα εσωτερικά αλλά και για τα εξωτερικά. Ο Μακρόν λοιπόν έδωσε εντολή στο στρατό να κινητοποιηθεί στη νοτιοδυτική Γαλλία που μένονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές, ενώ έχουμε δηλώσεις και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε θα δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις με το Ιράν. Είπε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να τους μιλήσουμε, ωστόσο πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να κάνει συμφωνία, ενώ για την συμφωνία με τα πυρηνικά με την Σαουδική Αραβία την χαρακτήρισε αρκετά σημαντική και είπε και ότι η Σαουδική Αραβία πρέπει να γίνει, να είναι μέλος της συμφωνίας του Αβραάμ, κάτι το οποίο ήδη το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει ως πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις του Ισραήλ με την ηγέτιδα δύναμη της περιοχής, την Σαουδική Αραβία. Βαγγέλη, αυτά τα τελευταία πάντα ενημερώνουμε άμεσα, κρατάμε ενήμερους, αλλά για να πούμε ότι μπαίνει ο στρατός πια στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη Γαλλία, καταλαβαίνεις πόσο πολύ
0: πόσο
2: σοβαρά
0: σημαντικό είναι
2: τα
0: το
2: πράγματα.
0: Πρόβλημα, έτσι, σε τι σημείο έχει φτάσει. Για να επιστρέψω στα της κακοκαιρίας από την Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι από τη μια λωρίδα πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην γέφυρα Λουδία επί της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας. Στο Σουφλί δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά στην Λευκύμη. Και αναφορικά η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς. Παραμένει ωστόσο η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στην γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Και έχεις μάλιστα και οικείο σου πρόσωπο, Δημήτρη,
2: ο οποίος μου βρίσκεται μέσα στο

0: τρένο και με ενημερώνει
1: για το τι γίνεται,
0: τους,
1: γιατί υπέστησαν
0: τώρα. Βέβαια, τους βγάλανε από το τρένο και περιμένουν μες στη βροχή, γιατί δεν υπάρχει κάποιο υπόστεγο, να έρθουν να τους πάρει λεωφορείο για να τους μεταφέρει στην Αθήνα. Μεγάλη ταλαιπωρία, εν πάση περιπτώσει, χωρίς κινδύνους ωστόσο.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, ναι. Και τουλάχιστον να είναι μόνο χρονική η ταλαιπωρία κατά αυτό το τρόπο, Δημήτρη. Τώρα εμείς να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας.
0: Βέβαια.
1: Δημήτρη.
0: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Είναι...
0: Εγώ θα προδώσω ένα τμήμα της ηλικίας μου. Το θυμάμαι ως μικρό παιδάκι, ανθρώπους στους δρόμους. Λες και ήταν Ανάσταση, όλοι κρατάγαμε ένα κερί. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Που ερχόταν ο Καραμανλής.
1: Κράταγες και εσύ κερί. Άρα ήσουν σε ηλικία που κρατούσες και κερί.
0: 4-5 χρονών τώρα. Πας να μου αλλιεύσεις την ηλικία μου με δόλιο τρόπο, Βαγγέλη μου. Όχι, ήταν πραγματικά μια ημέρα φοβερής χαράς. Αυτό το θυμάμαι, γιατί μετά από 7 χρόνια στο γύψο που μας είχε βάλει ο Παπαδόπουλος, ήταν πραγματικά μια μεγάλη χαρά η αποκατάσταση δημοκρατίας στην Ελλάδα, και πραγματικά η υποδοχή του Καραμανλή ήταν υποδοχή ήδη ενός μεγάλου πολιτικού ηγέτη, πριν καν γίνουν εκλογές, πριν νομοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν παράνομο μέχρι τότε. Ήταν πολύ έτσι, συγκλονιστική εκείνες η εποχή, και ειδικά εκείνη η ημέρα και οι επόμενες που ακολούθησαν, βέβαια.
1: Και τιμούμε εκείνη την ημέρα κάθε χρόνο τέτοια μέρα, έτσι, και είχαμε και απόψε την παραδοσιακή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, τη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι πύλες, να πούμε, ότι άνοιξαν φέτος για την υποδοχή περίπου 1.700 προσκεκλημένων.
0: Είναι μεγαλύτερος αριθμός.
1: Ακριβώς. Είναι αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής εκδήλωσης. Φέτος πραγματοποιήθηκε μέσα σε διαφορετικό σκηνικό εξαιτίας των καιρικών συνθήκων.
0: Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι μεγάλο το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά να σου πω
1: είναι
0: ότι 1700
1: μόλις η τρίτη φορά, λέει, που γίνεται αυτό, που πραγματοποιείται η εκδήλωση εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Και αλήθεια είναι ότι θυμόμαστε και με αυτές τις μεταλλικές πολυθρόνες κήπου έξω, τις ρετρό παραδοσιακές, τα προηγούμενα χρόνια, όπου και κάθονται κάποια στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραδοσιακά μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Βεβαίως, και έχουν ένα σύντομο διάλογο.
0: Έτσι,
1: είναι κάποια πηγαδάκια. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής μας αυτά, όπως θα σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα από την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία. Οι προκαταιγίδες οδήγησαν στην απόφαση να μην χρησιμοποιηθούν οι τόσο όμορφοι κήποι του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε να ακούσουμε αν είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, αφού πρώτα είχε υποδεχθεί όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους.
2: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.

0: στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι. Τώρα, μιλούσαμε για την εκδήλωση, για την λαμπρή εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Και να σου πω ότι στο Προεδρικό Μέγαρο προσεκλήθησαν για την ακρίβεια πρόσωπα που διακρίθηκαν για την αριστεία, την κοινωνική προσφορά και την αυταπάρνησή τους. Στους τιμητικά προσκεκλεισμένους είναι δύο μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε και τα ονόματά τους, το αξίζουν τα παιδιά. Πιάσανε σχεδόν 19.800, 19.900 μόρια. Γιώργος Μυριάδης, Ανδρέας Οικονομόπουλος. Προσεκλήθηκε.
0: Αυτοί που αρίστευσαν, έτσι.
1: Αυτοί που. Οι άριστοι των αρίστων είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Τώρα για να βγάλει 19.800, Γιώργος Μυριάδης, Ανδρέας Οικονομόπουλος, προσεκλήθηκε.
0: Αυτοί που αρίστευσαν, έτσι.
1: Αυτοί που οι άριστοι των αρίστων.

0: τα πηγαδάκια ανάμεσα είναι αυτό το παραπολιτικό που πάντοτε βέβαια περιμένουμε.
1: Άμα δεν έχει παραπολιτικό η δεξίωση στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, ποιος θα έχει.
0: Είχαμε και απουσίες, βέβαια, να πούμε. Θα έρθουμε λίγο μετά σε αυτό. Ήταν λοιπόν αρκετά τα πηγαδάκια στην καθιερωμένη δεξίωση. Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου αποσύρθηκαν για ένα 20 λεπτό περίπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πολιτική αρχηγή, αντί για το κιόσκι του κήπου που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Τις χαρακτηριστικές αυτές πολυθρόνες, και συζήτησαν λοιπόν εκεί ο κύριος Στασούλας μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Παρόν ήταν και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Ακριβώς. Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά από αυτό το πηγαδάκι που είχαν προς τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να τον ρωτήσουν παραδοσιακά. Ο κύριος Στασούλας, σχολιάζοντας τις απουσίες, είπε χαριτολογώντας: «Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου. Ήμουν απασχολημένος πολύ με τον καιρό. Είχε αγχωθεί με το θέμα του καιρού».
1: Βέβαια, οικοδεσπότης ήταν.
0: Ακριβώς. Ως οικοδεσπότης αυτής της λαμπερής εκδήλωσης για την δημοκρατία μας, δεν θα μπορούσε να μην αγχώνεται, μην τυχόν και οι καιρικές συνθήκες χαλάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και το έχει... περίμενα, είπε, ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα επλαγεί αν έρχονταν, και είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι εκείνοι το κρίνουν.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ένα από τα θέματα που συζητήσανε ήταν εξωτερικού ενδιαφέροντος. Ήταν ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ.
0: Και οι θέσεις του για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Το συζητούσαμε.
1: Είναι ένας άνθρωπος που εδώ και 25 χρόνια αναφέρει σε κάθε ευκαιρία το ότι πρέπει να επιστρέψουν χωρίς την παραμικρή, εν πάση περιπτώσει, ρύθμιση, ας πούμε, τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Είναι κατηγορηματικός ο Μπέρναμ σε αυτό. Είναι πολύ καλό που έχουμε έναν.
0: Ήταν τουλάχιστον. Έτσι. Ναι. Ήταν πριν από λίγο καιρό. Τώρα, ως πρωθυπουργό, δεν τον έχουμε ακούσει ακόμη να το λέει.
1: Μετά από 25 χρόνια να γυρίσει, να αλλάξει αυτά τα οποία έλεγε,
0: φαντάζομαι ότι θα ήταν όντως υπερβολικό.
1: Ναι, εντάξει, μα το λέγαμε και χθες ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι αυτό το οποίο φέρνει όλα τα προσκόμματα. Δεν είναι οι ίδιοι οι Βρετανοί. Θυμάσαι και μια συνέντευξη που είχε πάρει η Ευδοξία Λιμπέρη από τον άνθρωπο, ξεχνά το όνομά του τώρα, ο οποίος είχε κάνει το ντοκιμαντέρ για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των Βρετανών που πιστεύει ότι όντως πρέπει να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και επίσης, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι δυνατόν το Βρετανικό Μουσείο να οργανώνει γκαλά και υπερπολυτελή δείπνα και απ' την άλλη να μην επιστρέφει τα μάρμαρα. Δηλαδή, τι είναι το μουσείο, αίθουσα, πώς το λένε, αίθουσα χωρεσπερίδων, τέλος πάντων.
0: Πάμε να επιστρέφοντας στα πηγαδάκια, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους, ότι συζήτησαν αυτό που μας είπες, Δημήτρη, για τον Άντι Μπέρναμ και την θέση του απέναντι, την απερίφραστη θέση του υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Όσο για τις εκλογές, ο πρωθυπουργός είναι ήλιος αρχηγούς όταν άρχισαν να συζητάνε για τις επερχόμενες κάλπες και το πότε θα γίνουν, ενώ επίσης συζήτησαν και το κατά πόσον αθλούνται. Εκεί ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι περπατάει αρκετά και αυτό προσπαθεί και κάνει, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίθηκε για τη μέση του που είχε κάποιες ενοχλήσεις, είπε ότι πλέον το έχει ξεπεράσει. Και να ακούσουμε τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών σιγά σιγά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βουλή:
2: «Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κυριοβλετισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας».
1: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις και από τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού συνιστούν κοινή ευθύνη όλων μας. Με μηνύματα ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας, τιμά ο πολιτικός κόσμος την 24η Ιουλίου. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του

0: Πασόκ Κινάλ ανέφερε ότι η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς, το χρέος μας είναι σαφές να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, Βαγγέλη.
1: Σε όσους αγωνίστηκαν τώρα κατά της δικτατορίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
1: Στο φασισμό αναφέρθηκε με αφορμή την επέτειο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου.
3: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
0: Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα από τη Βουλή αναφέρθηκε στην απουσία της Ρένας Δούρου, η οποία έχει προαναγγείλει ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση. Να τον ακούσουμε.
5: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
1: Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Δημήτρη, έτσι, με τον Γιώργο Καλιωτάκη.

0: Η ώρα είναι. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει, και πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

0: είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα επνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από την Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στην γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία. «Μιλάμε μαζί τους. Νομίζω ότι είναι σοβαροί. Νομίζω είναι μακράν οι πιο σοβαροί που τους έχουμε δει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Λίγο νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενό στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός του. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε το πρακτορείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε μέσω του Truth Social με επιπλέον δασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος. Ο καιρός στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρού και μεγάλου. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: στο τέλος της ημέρας, επιστροφή εδώ κυρίες και κύριοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το βράδυ. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι η υπεύθυνη για την παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις εξαίσιες μουσικές επιλογές.
0: Κατά τη διάρκεια τώρα της μικρής αυτής ανάπαυλας για το δελτίο ειδήσεων, ο Δημήτρης μπήκε μέσα και σάρωσε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και Δημήτρη, έχεις
1: νέα. Έχω δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις. Νομίζω, παρότι το Ιράν είναι πρώτο στην ειδησιογραφία, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία είναι τουλάχιστον εξωπραγματικό. Διαβάζω το τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και το μεταφράζω. Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι, Βαγγέλη, έχουν φύγει, έχουν απομακρυνθεί από τις τεράστιες φωτιές που καίνε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Αυτό το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών.
0: Νωρίτερα μιλούσαμε για 65.000
1: και στην Ισπανία μαζί. Ήταν 25.000 στην Γαλλία και 40 στην Ισπανία.
0: Και έγινε το 25-140.
1: Ναι, 140.000
0: άνθρωποι.
1: Μόνο
0: στη Γαλλία.
1: Μια κομμόπολη, για να μην σου πω μια, και κάτι μεγαλύτερο από κομμόπολη. Μίλησε λοιπόν στο πρώτο δίκτυο, στο TF1 της γαλλικής τηλεόρασης, ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Ιουνές, και είπε ότι αυτό το ότι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση την οποία είναι πρωτόγνωρη, δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ, και τόνισε ότι η Γαλλία δεν έχει ξαναβιώσει τέτοιου είδους πυρκαγιές. Γιατί οι πυρκαγιές είναι συνδεόμενες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πολύ έντονα ρεύματα αέρα τα οποία διασπείρουν και τη φωτιά αλλά και τα αποκαΐδια, με αποτέλεσμα η φωτιά να θεριεύει διαρκώς. Οι 110.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την εποχή, από την περιοχή της Ιρόντ, όπου βρίσκεται το Μπορντό, και 31.000 ακόμη από την γειτονική περιφέρεια της Λαντ. Το Μπορντό, Βαγγέλη, επειδή έχω πάει, περιβάλλεται από πράσινο και είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ πράσινο. Και πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ τι θα μπορούσε να γίνει αν η φωτιά φτάσει και αρχίσει να μπαίνει στα σπίτια μιας οι πιο εμβληματικές πόλεις της Γαλλίας, έτσι. Ναι. Και η άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι έχουμε αεροπορικές επιδρομές στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Ιεμένη, εκεί που είναι η έδρα των Χούθη. Τα πλήγματα, κατά πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμα,
0: είναι σαουδαραβικά.
1: Είναι σαουδαραβικά και όχι αμερικάνικα. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί η Χούθη σήμερα μόλις, το λέγαμε και στο δελτίο ειδήσεων, στο μαγκαζίνο στις 7, οι Χούθη διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Ένα
0: με
1: πολύ
0: αποτέλεσμα
1: σημαντικό.
0: Να αρχίζουμε να βλέπουμε και μία μικρή αποκλιμάκωση. Το λέγαμε στο δελτίο μας με την Ευρυδίκη Χάτζιου, Δημήτρη, ότι είχαμε ήδη μία μικρή αποκλιμάκωση και στις τιμές στην αγορά της ενέργειας, στις τιμές των καυσίμων.
1: Βεβαίως, και κλείνει όπου να είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones, ακριβώς σε 16 λεπτά πάντα στις 11.30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, κλείνει. Οι μετοχές αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αμετάβλητες, αλλά αυτό το οποίο είπες είναι σημαντικό. Έχουμε μια αποκλιμάκωση της τάξης του 1 δολαρίου στο Brent, το οποίο είναι στα 95,88, και του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στα 88 δολάρια.
0: Νωρίτερα το μεσημέρι ήταν και στα 99.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και άγγιξε τα 100. Mm-hmm. Άγγιξε τα 100. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι ότι μου έλεγε μέσα τώρα η καλή συνάδελφος η Ιουλία Βελσαρατού, η οποία έψαχνε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ, ότι ένα γραφείο, κάποιος μέσα από τον Λευκό Οίκο, κάποιος εργαζόμενος, τώρα δεν έχουμε μάθει τι ήτανε, έπαιξε στοίχημα πόσες φορές θα πει ο Τραμπ τις γνωστές φράσεις ότι θα τους λιώσουμε ένα και ότι θέλουν συμφωνία. Mm-hmm. Το πέτυχε και κέρδισε πάνω από 100.000 δολάρια, και ήδη ο Τραμπ τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Έτσι, δηλαδή αυτό με τις στοιχηματικές είναι εκπληκτικό. Έτσι, δηλαδή ποντάρω ότι ο Τραμπ θα πει 10 φορές θα καταστρέψουμε το Ιράν, και το λέει και κερδίζεις. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, οι στοιχηματικές ξέρουν πάντως συνήθως περισσότερα από εμάς τους αδαείς, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένας εύκολος τρόπος πλουτισμού να στοιχηματίζεις. Ενώ στην, και έλεγα και για τις φωτιές να κλείσω λέγοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 40.000, έχουν εγκαταλείψει τα περίχωρα της Μαδρίτης, όπου οι φλόγες συγχωνεύονται, Βαγγέλη, και δύο πυρκαγιές τεράστιες έχουν ένα μεγάλο μέτωπο δεκάδων χιλιόμετρων, έτσι.
0: Ναι. Είναι όντως δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε και δυστυχώς μας προετοιμάζουν και οι επιστήμονες, Δημήτρη, το έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα από την εκπομπή μας, μας προετοιμάζουν και οι επιστήμονες για τα χειρότερα που έχουμε μπροστά μας, για θερμοκρασία, ακόμη και για πενιντάρια που μπορεί να έχουμε, γιατί και αυτή η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση που πλέον σαφέστατα βιώνουμε, επηρεάζει πολύ και το ζήτημα αυτό των πυρκαγιών, έτσι.
1: Ασυζητητή, και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή αυτό το οποίο μόλις τώρα λέγαμε, ότι 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές, είναι τεράστιος αριθμός. Δηλαδή μιλάμε για, πρέπει να είναι και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες τα σπίτια, έτσι.

0: Λοιπόν, για να σου πω, Βαγγέλη, η Φρανς Γκάλ, η οποία είναι μια της πολύ αγαπημένης μου τραγουδίστριας, το πραγματικό της όνομα είναι Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρί Αν Φρανς Γκάλ, Γαλλίδα τραγουδίστρια, και αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Έλα Ελά, και αφορά στην Έλα Φιτζέραλντ βέβαια.
1: Το θυμάμαι και είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και δεν σημαίνει Έλα Ελά.
0: Όχι. Είναι Έλα Ελά. Η Έλα είναι εδώ. Είναι ένα λογοπαίγνιο. Μπορεί να ακούγεται σχεδόν ίδιο, αλλά είναι γράφει την Κολόμπια.
1: Το έχει πει και η Μπέση Αργυράκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αξίζει να το αναφέρουμε.
0: Σαφώς, σαφώς. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision το 1965 και να σου πω ότι αυτό είναι ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι των Γάλλων. Θυμάμαι, είχα πάει στο Στρασβούργο πριν από λίγα χρόνια, είχα πάει σε ένα κλαμπ και έπαιζε αυτό το τραγούδι 40-50 χρόνια
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι. Όχι, πάρα πολύ ωραίο
0: γλυκό τραγούδι.
1: Ναι. Θα ήθελα να περάσουμε σε δύο όχι τόσο γλυκές ειδήσεις που έρχονται τώρα και προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Καταρχάς, ένα αιματηρό επεισόδιο στον Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης.
0: Πάρα πολλά αιματηρά επεισόδια τελευταία.
1: Δυστυχώς. Πολύ βία. Τέλος πάντων.
0: Βία και που καταλήγει και σε φόνους. Δεν είναι, ας πούμε, μια βία. Τσακώθηκαν κάποιοι κτλ. Ναι. Βγαίνουν μαχαίρια, βγαίνουν πιστόλια.
1: Εδώ χτύπησε το τηλέφωνο στην άμεση δράση για τον Δενδροπόταμο και αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένας άνδρας ο οποίος φέρει τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και είναι τραυματισμένος έξω από το κτέλ Μακεδονία. Έφτασαν εκεί οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρο βέβαια του ΕΚΑΒ, μετέφερε τον άνδρα, 35χρονος, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, φέρει όντως τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή του, και το τμήμα δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων εκεί, Αμπελοκήπων Μενεμένης, έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή να διερευνήσει το ποιοι ήταν οι δράστες. Και από την άλλη είχαμε κι άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα. Μιλάμε για μια 38χρονη γυναίκα η οποία ήταν έγκυος στον έκτο μήνα της κύησης. Φέρεται λοιπόν να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της στην Καλλιθέα και έχασε το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες

0: έγινε το περιστατικό όταν ο άντρας μετέβη στο σπίτι της Αιγίου γυναίκας και της επιτέθηκε με κλωτσιές και γροθιές.
1: Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
0: Μιλάμε για βία, Δημήτρη. Ναι. Πώς μπορείς να ασκήσεις τέτοια βία σε έναν άνθρωπο με τα χέρια σου, σε έναν άνθρωπο, θα πω εγώ γενικά, με τα χέρια σου, το ίδιο βέβαια ισχύει και για ένα ζώο και για, ένα,
1: φυσικά,
0: για οποιονδήποτε
1: για κάθε
0: ζωντανό οργανισμό ακριβώς. Mm-hmm. Πώς μπορείς με τα χέρια σου και τα πόδια σου να χτυπάς με τόση βιότητα έναν άνθρωπο, και εδώ μιλάμε για γυναίκα και έγκυο. Έγκυο στο παιδί του.
1: Ναι, όπως το λεωφορείο, ας πούμε, σπέβδουν οι περισσότεροι όσοι δεν είναι γαϊδούρια να σηκωθούν για να καθίσει αμέσως η έγκυος, έτσι. Και εδώ άλλωστε τη χτύπησε σημείο να χάσει το παιδί της. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην ξεπερνάνε αυτά τα πράγματα.
0: Φαίνεται να την χτύπησε επανειλημμένα, να την πίεσε κιόλας στην κοιλιά με το γόνατό του. Μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από μια θεία της στο Αττικό, όπου γιατί προχώρησαν σε επίγουσα κεσαρική τομή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του, στο νεογνώ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ η 38χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
1: Και με σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, βέβαια, αν είσαι στο παιδί σου.
0: Φαντάζεσαι, θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Να, η γυναίκα αυτή να έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού και να χάνει και το παιδί που κυοφορούσε στον έκτο μήνα, όπως είπαμε.
1: Ελπίζω ότι όταν έρθει η ώρα να δικαστεί αυτός ο αχαρακτήριστος, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι ανίκιες εκφράσεις και σκληρές, όταν ασκηθεί η ποινική δίωξη βάρος του, να πάει στη φυλακή και όχι να πάρει καμία αναστολή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν στη φυλακή, δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό είναι το μόνο που έχω να πω.
0: Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, να σου πω, Δημήτρη, ναι, ότι η γυναίκα υποστήριξε ότι ο άντρας δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης, της ασκούσε διαρκώς πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κοίηση και ενδεχομένως γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, γιατί δεν ήθελε το παιδί και έφτασε στο σημείο να της επιτεθεί και δια της βίας ουσιαστικά να σταματήσει αυτήν την κοίηση. Συνελήφθη, να πούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, συνελήφθη άμεσα στο κέντρο της Αθήνας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
1: Αν ήταν εδώ ο καλός μας φίλος, συνάδελφος Τάνος Γιαφάκας, θα μας έλεγε αν αυτή η πράξη προβλέπει φυλάκιση η οποία δεν σηκώνει αναστολή. Mm-hmm. Και πραγματικά
0: με τις νομικές του γνώσεις
1: το ξαναλέω, ακριβώς το ξαναλέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί αν αφαιθεί ελεύθερος αυτός και άλλοι επίδοξοι δολοφόνοι, εν πάση περιπτώσει, θα πούνε εντάξει, αφού της διέκοψε την κοίηση, τη χτύπησε και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, ότι Δεξαμενόπουλο δέχτηκε επίθεση στο Ορμούς. Υπάρχουν κατά πληροφορίες δύο νεκροί ναυτικοί.
0: Μιλάμε για ένα Δεξαμενόπουλο που μετέφερε LPG, έτσι.
1: Ναι. Υποσημαία Μοζαμβίκης, 28 Ινδύ, μέλη του πληρώματος, δέχτηκε επίθεση στα αρενικά χωρικά ύδατα σήμερα. Αυτό αναφέρει η Ινδική Πρεσβεία στην Τεχεράνη. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Το όνομα του πλοίου είναι Ντίσα και δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ καταφθινόταν προς τον Περσικό κόλπο. Βλέπουμε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν όχι μόνο ναρκοθετημένα αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνα, διότι το Ιράν έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του. Είναι χαρακτηριστικό ότι χτες ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι έλεγαν ότι θα πάμε πλέον στον οφθαλμό αντί οφθαλμού, και για κάθε Ιρανό στρατιωτικό ο οποίος θα σκοτώνεται, θα σκοτώνουμε και έναν Αμερικανό.

0: μόλις ενημερωθήκαμε
1: από την Βούλα την Κολυστοπούλου,
0: την παραγωγό μας, για μια φωτιά στον Άγιο Μερκούριο στην Πάρνηθα, η οποία όμως αντιμετωπίζεται άμεσα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες στην περιοχή, παρόλα αυτά και οι εθελοντές οι οποίοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή εκεί φαίνεται ότι καταφέρουν και αντιμετωπίζουν και οριοθετούν την συγκεκριμένη φωτιά, η οποία ξέσπασε πάλι από κεραυνό.
1: Το λέγαμε και ευτυχώς που βρέχει, έτσι.
0: Βεβαίως, ευτυχώς που βρέχει και στην περίπτωσή τους βοηθά αυτό. Φαίνεται ότι οι κεραυνοί έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σήμερα με περιστατικά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν. Και όπου δεν έβρεχε, Δημήτρη, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πιο δύσκολη
1: φωτιά
0: η κατάσβεση.
1: Και είναι κρίμα, Βαγγέλη, ναι. Γιατί η Πάρνηθα έχει καταστραφεί εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω σχεδόν 20 είναι τότε που ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε την Πάρνηθα. Ήταν ένα μέρος το οποίο αγαπούσα πάρα πολύ να πηγαίνω για να περπατάω. Αυτή τη στιγμή ανανεύει στην Πάρνηθα. Μέχρι να φτάσει στο καταφύγιο, στον Μπάφι, είναι όλα καμένα.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα στεναχωριέσαι, οπότε σταματάς στις ταβέρνες πριν.
1: Όχι. Εδώ είναι, μιλάμε για πραγματική θλίψη, γιατί στην Πάρνηθα πήγαινα από μικρό παιδάκι με τον πατέρα μου και περπατάγαμε. Τότε ήταν ένας παράδεισος. Θυμάμαι ότι περπατούσα και έβλεπα λαγούς, ελάφια.
0: Ακόμα υπάρχουν. Ακόμα, ναι. Υπάρχουν. Ακόμα παραμένει παράδεισος παρά τα προβλήματα.
1: Μωρέ, Βαγγέλη, αλλά έχουν περιοριστεί. Πολύ μικρό χώρο, γιατί όλη η υπόλοιπη Πάρνηθα θα έχει καεί.
0: Και η ζωή είναι και η πανίδα είναι πολύ, πολύ πλούσια στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πάρνηθα, κάτι το οποίο ίσως να μην γνωρίζουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, είναι το μοναδικό βουνό στην Ευρώπη που έχει 3.000 είδη λουλουδιών. Κανένα άλλο βουνό δεν έχει 3.000 είδη λουλουδιών παρά μόνο η Πάρνηθα. Γι' αυτό λυπάμαι τόσο βαθιά. Για πες.
0: Είχα χρόνια να ανέβω και πέρυσι το καλοκαίρι το πήρα απόφαση. Πήγα εκεί. Είναι αυτό που λέει κίνηση ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και ήταν ημέρα Σάββατο. Και... είχε απαγόρευση, επειδή είχε ισχυρούς ανέμους, ναι. Είχε απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επάνω. Με σταμάτησε η αστυνομία. Δεν μπορείτε να ανέβετε με το τελεφερίκ. Ανέβηκα με το τελεφερίκ επάνω, αλλά δεν επιτρέπονταν καν να βγεις έξω. Μπορούσε να μείνεις μόνο στο χώρο
1: το
0: του καζίνο.
1: Στο ξενοδοχείο, στο καζίνο.
0: Οπότε,
1: ναι.
0: Ακριβώς, μόνο στο καζίνο. Οπότε ξανακατέβηκα κάτω χωρίς να μπορέσω λίγο να απολαύσω
1: το τοπίο από ψηλά. Σαββατοκύριακο θα πάμε μαζί.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη Φαναριώτη εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Με λεωφορεία εξυπηρετούνται οι επιβάτες της γραμμής Αθήνας, Χαλκίδας, Αθήνας. Νέες εκενώσεις περιοχών κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας λόγω των πυρκαγιών. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καλεί τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αύλιο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι πάλι, Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή, στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής στο τέλος της μέρας. Πλούσια η δισογραφία σήμερα και στο εσωτερικό πεδίο αλλά και στο διεθνές. Να επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα, Βαγγέλη, για όσες και όσους δεν μας άκουσαν. Αυτή τη στιγμή από τα τελευταία 24 ώρα, από τις φωτιές στη Γαλλία, οι οποίες είναι κολοσιαίες όπως και στην Ισπανία, έχουν απομακρυνθεί 140.000 άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει το πόσο δραματική είναι η κατάσταση.
0: Και ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον στρατό, πλέον, έτσι, να συμβάλει για την καταπολέμηση.
1: Και η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ ισχυρή πολιτική προστασία. Δηλαδή, για να φτάσει να καλέσει το στρατό ο Μακρόν, καταλαβαίνει κανείς
0: ότι έφτασε το προχώρητο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε, είπαμε τα του καιρού. Χρειάζεται προσοχή και για τις επόμενες ώρες. Μας έχουν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι μας, αλλά και η πολιτική προστασία, για την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί μέσα και στις επόμενες ώρες, μέχρι και το μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου. Η κακοκαιρία θα χτυπήσει, αυτά τα έντονα φαινόμενα θα χτυπούν την χώρα μας. Πάμε να δούμε τώρα την μετωπική σύγκρουση που είχαμε σήμερα στην Βουλή ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς κατά την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν κλίμα έντονης πόλωσης, κυρίως με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία εξελίχθηκε βέβαια σε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση αρχικά για τις αναθεωρητικές διατάξεις.
2: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις, ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
3: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός.
2: Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
1: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και για το κράτος δικαίου.
2: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση.
3: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
2: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
3: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
2: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε καν το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά.
0: Ήταν πολλά τα σημεία στα οποία ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο άνδρες και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές οι τόνοι ανέβηκαν, γιατί διέκοπτε τον πρωθυπουργό. Όταν ανέβηκε η ίδια στο Βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε, και όταν άρχισε να του φωνάζει, είπε ότι με αυτή τη συμπεριφορά εγώ δεν θα μείνω να σε ακούσω. Πάμε όμως να ακούσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Καθώς κινήθηκαν σε υψηλούς τόνους τοποθετήσεις, πολύ σωστά, Βαγγέλη, και των υπολείπων κομμάτων, να ακούσουμε καταρχάς τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, αλλά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρώτα ακούμε τον κύριο Κουτσούμπα.
4: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
5: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε σύνταγμα τηρείται.
1: Δεν σας εμπιστευόμαστε. Αυτό ήταν το μήνυμα της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, προς την κυβέρνηση, ενώ ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, προέταξε την άμεση ενεργοποίηση του λαού.
6: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
7: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
1: Και βέβαια, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτικής συνέλευσης με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
0: Βλέπω σε όλα τα site, επειδή επιστρέφω λίγο στο θέμα της δεξίωσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο Δημήτρη, γίνεται μεγάλος λόγος για τις παρουσίες, για τις απουσίες, για αυτούς που έλαμψαν με την παρουσία τους και κυρίως για τις
1: ενδυματολογικές επιλογές.
0: Για τις ενδυματολογικές επιλογές, κυρίως για τις κυρίες της βραδιάς.
1: Τώρα ένας άντρας θέλει να βάλει σακάκι, γραβάτα, κοστούμι.
0: Χαίρομαι πολύ γιατί η δικιά μας η Ανδριάννα Παρασκευοπούλου φιγουράρει σε όλες αυτές τις αναφορές ακριβώς με την παρουσία της, έτσι.
1: Ήταν πολύ ωραία αντιμένη η καλή
0: πραγματικά,
1: μας
0: έτσι, λίγο αρχαιοελληνικό, έτσι, λίγο...
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Γκρόμ.
0: Είναι μία από τις παρουσίες που πολύ, ξεχώρισαν.
1: Πολύ καλοντημένη και η Μιμή Ντενίση. Πάντα είναι καλοντημένη η Μιμή Ντενίση.
0: Η οποία επίσης έδωσε το παρόν. Τώρα να φύγουμε και να επιστρέψουμε λίγο, Δημήτρη, στο αστυνομικό μας δελτίο για να δούμε τα τελευταία νέα αναφορικά με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Το γεγονός, η αλήθεια είναι ότι ο 28χρονος καθομολογίαν πλέον δολοφόνος του. Είναι σεσημασμένος, ήταν από τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και την σύλληψή του. Σε βάρος του είχε εκδοθεί τον περασμένο Μάιο ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Κατά πληροφορίες λοιπόν, το 2024 με έναν ομοεθνή φίλο του είχαν οδηγήσει σε ξενοδοχείο μία 15χρονη αλλοδαπή, της είχαν δώσει ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια ασέλγησαν σε βάρος της. Τώρα ο Αιγύπτιος, μετά από την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, ξημερώματα της Τρίτης βγήκε από την πολυκατοικία κρατώντας το λάπτοπ που είχε πάρει από το γραφείο του, το οποίο το πούλησε σχεδόν αμέσως για 50 ευρώ. Βρήκε δηλαδή και το πούλησε σχεδόν αμέσως για 50 ευρώ. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του αδελφού του στο κέντρο της Αθήνας, άλλαξε ρούχα και λίγες ώρες μετά τα βρήκαν οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών και στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε κάταγμα στο χέρι του. Στη βία που, για την οποία μιλούσαμε και νωρίτερα.
1: Να σπάσεις το χέρι σου από τα βία χτυπήματα, με πόση λύσα κυριολεκτικά πρέπει να χτύπαγε τον άτυχο δικηγόρο.
0: Ο δικηγόρος τώρα της οικογένειας και κουμπάρος του θύματος υπέβαλε στην ανακρίτρια δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως είπε ο κύριος Νίκος Γαλάνης, ερευνάται αν τελικά ήταν ένας ο δράστης ή αν τυχόν ήταν περισσότεροι. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος. Ενώ να πούμε ότι το πορτοφόλι του δικηγόρου με ένα μικρό χρηματικό ποσό αλλά και το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν κανονικά στο γραφείο από τους αστυνομικούς. Και από την άλλη έχουμε και την άλλη από το αστυνομικό μας δελτίο επίσης περίπτωση δολοφονίας, αυτή της Σύρου. Είναι λίγο περίεργη η υπόθεση, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε
1: πολύ περίεργη, θα
0: το
1: έλεγα.
0: Τι έχει συμβεί. Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μάλιστα έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού χθες το απόγευμα. Κατά πληροφορίες είχε το πρόσωπό της καλυμμένο με ένα full face και κρατούσε στο χέρι της ένα μαχαίρι. Χτύπησε το κουδούνι και όταν το ζευγάρι της άνοιξε ακολούθησε έντονη λογομαχία. Εδώ μένει να αποκαλυφθεί ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η λογομαχία. Ο άντρας τότε φέρεται να της επιτέθηκε, υποστήριξε στους αστυνομικούς ο ίδιος και η σύζυγό του ότι βρίσκονταν σε άμυνα και της επιτέθηκαν. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει το τι έγινε μετά. Κατά πληροφορίες λοιπόν, ο ένικος του σπιτιού άρχισε να καταδιώκει την γυναίκα, τη 42χρονη, το θύμα, και να της πετάει αντικείμενα μέχρι την αυλή του σπιτιού. Υπήρχαν μάλιστα και στα πλάνα που είδαμε κάποιες σπασμένες καρέκλες εκεί και λοιπά που τις πετούσε. Και στη συνέχεια η διασώστρια κάποια στιγμή φαίνεται να καταραίει και φαίνεται επίσης να έχει δεχθεί μαχαιριά στην πλάτη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άντρας φώναζε ότι η γυναίκα προσπάθησε να μπει στο σπίτι για να τους ληστέψει και εκεί της πέταξε μια γλάστρα και μια καρέκλα.
1: Έχει τη ληστεί να χτυπάει το κουδούνι για να μπει μέσα, δηλαδή δεν ξέρω, είναι παράξενη υπόθεση, Βαγγέλη, νομίζω ότι είναι το μόνο σίγουρο αυτό.
0: Είναι παράξενη υπόθεση και μένει να δούμε και η Κωνσταντία Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που

Που είναι ότι ουσιαστικά κυνηγήθηκε η γυναίκα αυτή από το ζευγάρι, είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας και στη συνέχεια τραυματίστηκε και με άλλο αντικείμενο, είπε η κυρία Δημογλίδου, και στη συνέχεια υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Είναι και αυτή λοιπόν μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει.

0: Στο τέλος της μέρας είμαστε, κυρίες και κύριοι, το οποίο πλησιάζει σε 10 ακριβώς λεπτά με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και
0: που
1: τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Happiness Radio 105,8 πάντοτε.
1: Και μου έλεγε, Βαγγέλη, ότι ούτε καν την τέχνη δεν σεβάστηκε η βροχή.
0: Είδες, η έντονη κακοκαιρία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πρεμιέρας της Ειρήνης του Αριστοφάνη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου απόψε το βράδυ. Καταρακτώδης βροχή οδήγησε στη διακοπή της παράστασης περίπου μία ώρα έπειτα από την έναρξή της. Έτρεχαν να προστατευθούν οι θεατές. Το κοινό λοιπόν αποχώρησε αφού πρώτα χειροκρότησε θερμά τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές. Δυστυχώς ο καιρός δεν κοιτά τέχνη και δεν τη σέβεται.
1: Έτσι. Να ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: έχεις πάει στην Επίδαυρο σίγουρα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι φοβερή η ακουστική της. Δηλαδή, αν κρατάς στο χέρι σου ένα αντικείμενο, ένα βόλο, ένα στυλό, ένα αναπτήρα, κάτι, και το αφήσεις να πέσει στο δάπεδο, ακούγεται ακόμα και στις πάνω-πάνω κερκίδες. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά σοφοί αρχαίοι. Πώς κατάφεραν να δημιουργήσουν τέτοια ακουστική τότε.
0: Πώς κατάφεραν ακριβώς πριν από τόσα χρόνια να δημιουργήσουν, να σκεφτούν δηλαδή και την παραμικρή λεπτομέρεια για να συνθέσουν αυτό το σύνολο που έχει αυτήν την ακουστική. Είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Επίσης μοναδική είναι η είδηση που έρχεται από τη Βρετανία. Εντάξει, και εγώ όταν ήμουν ανήλικος είχα βουτήξει 3-4 φορές το αυτοκίνητο του πατέρα μου να πάω βόλτα. Τότε βέβαια οι έλεγχοι ήταν πλημελείς, ήταν δύσκολο να σε... εντάξει, και εγώ όταν ήμουν ανήλικος είχα βουτήξει 3-4 φορές το αυτοκίνητο του πατέρα μου να πάω βόλτα.

0: εικόνες από το Fast and Furious και ξεκίνησε από το Swindon στο Perham Down, ο οποίος αποτελεί μέρος του φρουρίου Tindworth και έδρα του 26ου συντάγματος. Ένας καπανέας ακολούθησε το θωρακισμένο, αλλά μάταια. Το άρμα μάχης διαθέτει έναν κινητήρα της Rolls-Royce 240 ύπων και δεν μπορούσε να το φτάσει. Τουλάχιστον αυτό γράφει η Sun, η οποία είναι μια εφημερίδα σκανδαλοθυρική, λαϊκίστικη.
1: Τα κυνηγάει αυτά τα θέματα.
0: Τα κυνηγάει όσο τίποτα δεν άλλο. Πάει πιο πολύ.
1: Το θέμα είναι ότι προκάλεσαν πανικό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Με το άρμα μάχης στο δρόμο. Ναι.
0: Τα είχαν πιει και αρκετά. Οπότε όσα αυτοκίνητα βρέθηκαν μπροστά στο άρμα μάχης ή παραπλεύρος ήταν παρκαρισμένα, τα πήρε αμπάριζα το άρμα μάχης, τα έκανε κομμάτια. Και να πούμε ότι αυτό το άρμα μάχης φέρει την κωδική ονομασία Bulldog από τη γνωστή ράτσα των σκύλων και έχει σχεδιαστεί για να μετακινεί στρατεύματα σε βαλτώδη πεδία μάχων.
1: Στο βάλτο των πόλεων μάλλον δεν ταιριάζει τόσο πολύ,
0: ταιριάζει,
1: έτσι.
0: Όχι. είναι πάντως απίθανοι οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, θα σε πάω στην Ιαπωνία τώρα.
1: Ωραία, από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ιαπωνία.
0: Ναι, να κάνουμε ένα μίνι γύρω του κόσμου το βράδυ.
1: Πολύ ευχαριστώ. Λατρεύω τα ταξίδια.
0: Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις πάει Κίνα, έχεις πάει. Και πού δεν έχεις πάει. Κούβα, πήγες πρόσφατα. Με έχεις τρελάνει. Δηλαδή, είσαι ένα κινητό, πώς το λένε, κινητός φορέας εμπειριών στο εξωτερικό.
1: Ήτανε, αυτά τα δύο που ανέφερες ήταν ταξίδια στο χρόνο, εγώ τα είπα. Το ταξίδι στην Κίνα ήταν ένα ταξίδι στο μέλλον. Ένιωσα σαν να ταξίδεψα 20-30 χρόνια μπροστά. Το δε ταξίδι στην Κούβα ήταν σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν, γιατί ένιωσα πραγματικά σαν να επιστρέφω 50 χρόνια πίσω.
0: Ναι, αν σκεφτείς, μα η Κούβα αυτό αντικατοπτρίζει και από τα πλάνα τα οποία βλέπει κανένας, τα παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα. Η Κούβα πριν την επανάσταση,
1: τα κάρα στους δρόμους,
0: τα
1: να
0: κάρα
1: δεις,
0: στους
1: έλλειψη,
0: δρόμους,
1: έλλειψη βενζίνης και πετρελαίου καυσίμων συνολικά, πολλά κάρα στους δρόμους.
0: Ναι. Η Κούβα ήταν το αγαπημένο θέρετρο όχι μόνο των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων της ελίτ
1: και των Καναδών ιδιαίτερα, ακόμη και τώρα.
0: Αυτό παραμένει. Δεν το ξέρα, για πες. Πάνε και οι Καναδοί στην Κούβα.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά τώρα εξαιτίας του Τραμπ και των απειλών Τραμπ δεν πηγαίνουν πλέον οι Καναδοί.
0: Καλά, και η Κούβα έχει τεράστια προβλήματα. Πόσα blackout έχει πάθει, 3-4, και μιλάμε blackout σε ολόκληρη τη χώρα, όχι στη μισή. Τι σου λέγανε εκεί τότε οι Κουβάνοι για το.
1: Καταρχάς ευχαριστούσαν τους Έλληνες που ακόμη πηγαίνουν, γιατί με όλα αυτά που ακούνε ακύρωναν τα ταξίδια τους οι περισσότεροι τουρίστες, ακούγοντας ότι θα πάνε σε ένα μέρος που δεν έχει ρεύμα, ίσως δεν έχει καύσιμα, άρα δεν μπορεί να μετακινηθεί, γιατί δεν λειτουργούσαν οι συγκοινωνίες. Στην Αβάνα λειτουργούσαν, στην υπόλοιπη χώρα όμως, στην περιφέρεια, τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Έβλεπες να κυκλοφορούν σε τεράστιους δρόμους ελάχιστα στα οχήματα. Πολλά
0: και φτώχεια, Βαγγέλη.
1: Απίστευτη φτώχεια. Απίστευτη. Ναι. Για πήγαινε λοιπόν, στην Ιαπωνία, όμως θέλω να είναι το επόμενο ταξίδι μου.
0: Γιατί, ωραία. Λοιπόν, στο Τόκιο είχαμε τον υψηλότερο αριθμό νοσηλειών σε μία μόνο ημέρα από το 2010. Αυτό έγινε χθες.
1: Γιατί πράγμα? Νοσηλείες για ποιο πράγμα?
0: Για τον καύσωνα.
1: Δεν
0: το είπα, συγγνώμη, παράληψή μου. Οι πυροσβέστες λοιπόν.
1: Μην έχουμε κανένα καινούριο ιό από εκεί, από την Ασία, μας έρχεται, έτσι όπως το είπα.
0: Αυτό θα έρθει από την Κίνα, μα είναι, δεν νομίζω από την Ιαπωνία. Λοιπόν, οι πυροσβέστες λοιπόν δήλωσαν 453 άτομα νοσηλεύτηκαν σε όλη την περιφέρεια του Τόκιο, ενώ την προηγούμενη Τρίτη η Ιαπωνία κατέγραψε την πρώτη επίσημη ημέρα κοκουσόμπι, που σημαίνει στα ιαπωνικά ημέρα ακραίας ζέστης. Ο όρος εισήχθη μόλις τον Απρίλιο για τις ημέρες που οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τι κάναν όμως, τι πατέντα είναι αυτή, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία τα πρώτα ψυγεία για ανθρώπους. Ψυγεία, όπως το ακούς. Ανοίγω το ψυγείο και μπαίνω μέσα.
1: Μπαίνω μέσα και κάθομαι, μπαίνω μέσα και κοιμάμαι.
0: Θα σου πω, είναι ένας προσήξης ο οποίος έχει θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου.
1: 15,
0: βεβαίως.
1: Τέλεια, και όταν ο άλλος. Βάζεις και την κουβερτούλα σου. Θες και την κουβερτούλα. Ένα ελαφρύ παπλωματάκι το θες.
0: Ένα ελαφρύ.
1: Στους 15. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να κοιμηθείς.
0: Ακριβώς. Αυτό.

0: λοιπόν το ψυγείο υπόσχεται να δώσει 10 λεπτά δροσιάς σε όσους και όσες το έχουν ανάγκη.
1: Τι, 10 λεπτά μόνο?
0: Περίμενε. Όταν ο άλλος έχει πάθει θερμική εξάντληση από την πάρα πολύ ζέστη, μπαίνει μέσα. Ο θάλαμος έχει την ονομασία Dohiemon Box και κυκλοφόρησε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακάμπτουν γρήγορα από την ακραία ζέστη. Είναι εμπνευσμένος από τα ψυγεία αυτόματης πώλησης της Ιαπωνίας και έχει σχεδιαστεί για να ψύχει γρήγορα το ανθρώπινο σώμα, όπως γράφει η γνωστή Ιαπωνική εφημερίδα Japan Today.
1: Η λεπτομέρεια αυτή που είπες ότι είναι εμπνευσμένο από τους αυτόματους πολιτές.
0: Ναι.
1: Έτσι είπες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είναι πολύ διαδεδομένοι, έχω να σου πω, στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Αχα. Οι αυτόματοι πολιτές πολλούν τα πάντα. Μπορείς να βρεις σε αυτόματο πολιτή στις χώρες αυτές ό,τι μπορείς να φανταστείς και να μην μπορείς να φανταστείς.
0: Τι λες. Τώρα, ένα άτομο κάθεται στην ενσωματωμένη καρέκλα του θαλάμου. Mm-hmm. Τον φυσάει ψυχρός αέρας με θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου. Κατευθύνεται προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη, παρέχοντας σχεδόν άμεση ανακούφιση από τη ζέστη. Και βεβαίως ο στόχος είναι να συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων της θερμικής εξάντλησης, ενώ καταναλώνει τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ένα τυπικό κλιματιστικό. Δεν απαιτεί εγκατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι δε αυτό το ψυγείο για ανθρώπους εξοπλισμένο με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Πραγματικά.
1: Κάτι να τσιμπήσεις αν θέλεις εκεί μέσα. Μπορείς άραγε να έχει δηλαδή ψυγείο. Είναι 15.
0: Δεν το διευκρινίζει.
1: Μπορείς να έχεις και μια μπύρα, ας πούμε, δίπλα παγωμένη.
0: Ναι, θα διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, φαντάζομαι.
1: Στους 15 έτσι, είναι λίγο παραπάνω από ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: το, πρέπει να κλείσουμε τώρα, να το πω πολύ γρήγορα, ότι όταν πήγα στο Βέλγιο, είχαμε μάθει εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, πριν παγωμένες τις μπύρες. Η χώρα της μπύρας είναι το Βέλγιο, όχι η Γερμανία. Βεβαίως. Έχει 700 είδη μπύρας.
1: Βεβαίως. Και είναι πολύ περισσότερα, 1200 πλέον.
0: Έχω χάσει το λογαριασμό.
1: Επειδή πήγα πρόσφατα γι' αυτό.
0: Και λοιπόν, εκεί λοιπόν η μπύρα είναι ο Θεός. Και την
1: πρέπει να κλείσουμε.
0: Δροσερή. Λοιπόν,
1: πρέπει να κλείσουμε.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στην Σάμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.30 σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 10 οχήματα. Στο μεταξύ κατασβέστηκε άμεσα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε άμεσα και είχε εκδηλωθεί σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, οικίες ή υποδομές, πιθανότατα από πτώση κεραυνού. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Αθήνα Χαλκίδα Αθήνα, οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια. 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται με λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Στην Θεσσαλονίκη, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την άμεση δράση γύρω στις 8 το βράδυ και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και βρισκόταν απέναντι από το κτέλ Μακεδονία. Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετέβησαν στο κτέλ και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masira, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα καθώς και στο νησί Καμαράν. Μία πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθη στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105,8.

γιατί αγαπώ την νεολαία. Έβρεξε, έκανε και τις ζημιές του, έτσι, το καλοκαιρινό αυτό μπουρίνι, και άλλαξε ο καιρός, έχει μία δροσιά. Δηλαδή όσοι, τι ώρα είναι, είναι 12 και 12 και, 10, και 3 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, θυμίζω. Και έχει τη δροσιά του, την ωραία. Να έχει και κάτι έτσι ευχάριστο αυτός ο Ιούλιος, παιδιά. Όχι οι καταστροφές και οι ζημίες, όχι. Η δροσιά. Αυτό, η δροσιά έπεται της βροχόπτωσης και των κεραυνών και τα λοιπά. Και ενώ φοράνε οι νεολαίοι μπουφάν, ξέρετε αυτά τα αντιανεμικά και τα τελείω, από κάτω βερμούδα και σαγιονάρα. Υπερτέλειο. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Σου λέει δεν κρυώνουν τα πόδια μου, κρυώνουν τα χέρια μου. Κάτσε να βάλω το μπουφανάκι. Έτσι μου το κρατάω στο χέρι. Γιατί κάποιος μου το δώσει από το σπίτι. Βάλε τη ζακέτα σου. Ζακέτα να πάρεις μαζί σου. Όχι, αλλάξει ο καιρός. Δεν την κρατάω, τη φορέσω, τελειώνει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου και του Σαββατοκύριακου. Πώς πήγατε με τις νεροποντές? Είχαμε θέματα, διάφορα, ναι. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρομερά. Στην επαρχία έκανε τις ζημιές τις πιο πολλές. Θα τα πούμε. Προς το παρόν να πω ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο φωτιά στην Πάρνηθα, στον Άγιο Μερκούριο, και είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Σάμο, σε δάσος. Χθες το βράδυ 10.30 εκδηλώθηκε στον προφήτη Λία, στο όρος Καρβούνι, μακριά από κατοικίες, μακριά από υποδομές, δάσος, έτσι. 32 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 10 οχήματα. Και έχει πάει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπλισμού Λέσβου, για να δείτε τι γίνεται εκεί με τα αίτια. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Για να δω μήπως έχουμε κάτι καινούριο. Ναι. Επίσης, οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στον οικισμό των Ρωμάς, στο λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας. Άντε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό το μπουρίνι το χθεσινό που μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι και μας είχαν πει ότι θα ενσκύψει, προκάλεσε ζητήματα με πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Θα μου πεις και που δεν βρέχει, πάλι καθυστερήσεις έχει στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, έτσι περισσότερο με τη βροχή. Είχαμε και εκτός από τη βροχή άνεμος φοβερός και χαλάζει. Σαν να ήταν φθινόπωρο. Σαν να ήταν φθινόπωρο. Ναι, είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που λέμε πω τι έγινε, αλλά δεν θέλεις τώρα να πέφτει η κολόνα, ας πούμε. Στο πνεύμα ψυχικό έπεσε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ζημιές στα αυτοκίνητα. Άντε τώρα τρέχεις να φτιάξεις το αυτοκίνητο. Επίσης στο Πειραιά κατέρευσε μια σκαλοσιά στη μέση του δρόμου πάνω στις γραμμές του τραμ. Μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα. Οι περιοχές που επλήγησαν μεταξύ αυτών και η Αττική κατά το απόγευμα είχαν και συνοδεία κεραυνικής δραστηριότητας. Έτσι, πολύ κεραυνή, παιδιά, σου λέει. Πολύ. 100.000 κεραυνή πέσανε. Ναι. Και εστάλει και μήνυμα το 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδε, Εύβοια, Σκύρο. Να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι, αυτό λέει το μήνυμα. Και επίσης και στη Φθιώτιδα είχαμε ζητήματα. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική. Μέχρι το πρωί θα συνεχιστεί αυτό, σήμερα που είναι Σάββατο. Έτσι. Οπότε δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα να το συζητήσουμε και τα αναλύσουμε, δεν έχουν αναφερθεί. Βέβαια, στη Νέα Προποντίδα και στην Κασάνδρα, κατά τη Χαλκιδική μιλάμε, έτσι, προειδοποιούν ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Α, δεν είναι τώρα 12. Δεν έχετε πάει για υπνοκόμη?
δεν θα έχετε πάει όλοι. Όσοι είστε έξω να προσέχετε περισσότερο. Ήταν εντυπωσιακό ποιο φαινόμενο τώρα, των υδροστρόβιλων, παιδιά, που καταγράφηκε στον κόλπο μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιθωνίας. Τρεις υδροστρόβιλοι. 8 το πρωί ο ένας, οι άλλοι δύο λίγο μετά τις 11. Ζημιές δεν είχε, αλλά τι είχε, καταπληκτική βιντεοσκόπηση. Σου, τώρα ό,τι συμβαίνει, σηκώνεις το κινητό, καταγράφεις. Βέβαια, δεν περιμένεις, γιατί μπορεί να μην είναι κάμερα εκεί. Πού να ξέρεις ότι θα υπάρξουν υδροστρόβιλοι. Το κινητό κάνει τη δουλειά όλη. Λοιπόν, είναι τώρα, τι ώρα είναι, 12 και 4, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, σε μια μισή ώρα περίπου, έτσι, λίγη ο Πορτογαλής συναγερμός για τη Χαλκιδική, οπότε θα είμαστε και πιο ήσυχοι. Και είχαμε και πτώση της θερμοκρασίας. Είχε και στη Λάρισα είχε χαλαζόπτωση. Είχαμε και μια εστία φωτιάς στο Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. Το χαλάζει η φωτιά, καταστροφική δεδομένο. Και το χαλάζει καταστροφικό. Καταστρέφει τις καλλιέργειες. Τι συζητάμε τώρα. Οι αγρότες μιλάνε ήδη στην Ελασσόνα για πολλές ζημιές. Όμως θέλω να πω ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει. Δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν είμαι μετεωρολόγος. Το λένε οι ειδικοί, παρακαλώ. Και μάλιστα το λένε μετεπιτάσεως, διότι ο κόσμος φεύγει, πάει τις διακοπές του. Είναι Ιούλιος. Δεν είναι τέλος Αυγούστου να πεις έλα δεν πειράζει. Σου λέει μου χαλάει τις διακοπές. Φτιάχνει η κατάσταση. Από το μεσημέρι θα βελτιωθεί. Και θα βελτιωθεί και θα πάτε και τις διακοπές σας και όλα θα είναι τέλεια και καταπληκτικά. Λέω και θέλω να το πιστεύω. Τώρα τι θα γίνει είναι άλλη ιστορία. Συνολικά τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος όλη τη χώρα χθες έλαβαν 216 κλήσεις. Γιατί? Διακοπές δέντρων 194, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Και 22 συνάνθρωποι μας εγκλωβίστηκαν σε ασάνσερ, ανελκυστήρες. Οπότε εκάλεσαν την πυροσβεστική και τους απεγκλώβησε. Τι γίνεται τώρα? Η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί, είπαμε, σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι. Θα ανέβει και κατά τη θερμοκρασία και μετά θα ανέβει κατά τη επίσης και αύριο που είναι Κυριακή. Οπότε θα περιμένετε, θα κάνετε μία υπομονή. Θέλω να το δούμε και λίγο, πώς να το πω, λίγο διαφορετικά. Είναι μία ευκαιρία να περάσουμε και μία-δυο μέρες, που λέει ο λόγος, με έτσι φθινοπορεινό καιρό. Δεν χάλασε ο κόσμος. Η Κυριακή, η αυριανή μέρα δηλαδή, καιρινή. Γενικά σας δίνω το... πώς να το πω, το ευχάριστο του θέματος. Οπότε πράξτε αναλόγως. Α, να μην ξεχάσω, παρακαλώ, γιατί όσοι ταξιδεύετε προφανώς θα το έχετε μάθει, όσοι δεν ταξιδεύετε θα το μάθετε τώρα. Χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε γύρω στις 9:20 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς και Άτο Πειραιάς με του προαστιακού, έτσι. Παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Και πρέπει να πάρετε, να το καταλάβετε ότι αφού δεν υπάρχει θέμα θα κυκλοφορούμε και θα επιβιβαστούμε σε λεωφορεία για να εξυπηρετηθούμε όσοι ταξιδεύουμε, έτσι. Οπότε αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Αυτά είναι το ευχάριστο. Ποιο είναι το ευχάριστο? Είναι ότι δεν είχαμε ζητήματα με τραυματισμία. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας μοτοσυκλετιστής από τη πτώση της καλωσιάς. Τίποτα σπουδαίο. Ο άνθρωπος πήγε σπίτι του. Όμως, να κρατήσουμε το θετικό. Το ότι όλο αυτό πέρασε και από τούτο και στο εξής, για τις επόμενες μέρες, δεν είμαστε θεοί να ξέρουμε τι θα γίνει σε 15 ημέρο, η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Να αποκατασταθούν και οι ζημιές και να δουν και οι άνθρωποι τι θα γίνουν, έτσι. Εδώ γίνονται αυτά, αλλού γίνονται χειρότερα. Το λέμε καμιά φορά και λέμε γιατί μας το λες, να μας πεις τι δηλαδή. Το λέω γιατί
ακούμε καταστροφές. Μετά έρχεται η είδηση και λες, ναι, αυτή είναι η καταστροφή. Τι γίνεται τώρα? Εδώ με τις φωτιές σπέβδουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις άμεσα και να χτυπήσω ξύλο δεν έχουμε προβλήματα, με την έννοια καίγονται δάση, έτσι, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχουμε αυτό που είχαμε άλλες χρονιές μέχρι τούδε. Αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Στη Μαδρίτη, βόρεια και δυτικά, έχουν ξεσπάσει τρεις πυρκαγιές

το ξέρουμε και το έχουμε πει και βλέπουμε και τις εικόνες, τραγικές, δεν το συζητώ. Οι δύο από αυτές τις πυρκαγιές θα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα δημιουργήσουν νέο μέτωπο. Τείνουν, λέει, να ενωθούν. Και πολλές από τις εστίες είναι εκτός ελέγχου. Έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Είναι, λέει, η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής. Έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα. Δεν έχουμε, λέει, δει ξανά ποτέ κάτι τέτοιο, λένε οι αρχές, οι τοπικές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι καιρικές συνθήκες που έχουν εκεί στη Μαδρίτη περιπλέκουν το έργο των πυροσβεστών και των δυνάμεων του στρατού που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Υπολογίζει η πυροσβεστική τους στην Ισπανία ότι η φωτιά, λόγω και των ανέμων, προχωράει μεταξύ 5 και 6 χιλιόμετρων την ώρα. Μετά ανέβηκαν και τα αμποφόρ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ταχύτατη εξάπλωση, ταχύτατη. Και λένε ο τομεάρχης περιβάλλοντος και της κοινότητας της Μαδρίτης ότι προς το παρόν είναι πέρα από τις δυνατότητές μας, λέει, να τη σβήσουμε τη φωτιά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Περιμένουν τώρα να πέσει η θερμοκρασία, να ανέβει η υγρασία, να αλλάξει η διεύθυνση του ανέμου, μάλλον από το βράδυ απόψε Σάββατο, έτσι, για να δούνε τι θα γίνει και αν θα υπάρξει βελτίωση. Καταστροφή φοβερή. Αν έχουν φύγει οι άνθρωποι αναγκαστικά, που να, τι να κάνουν, που να μείνουν να καούνε. Και στους δρόμους, λέει, λίγο να έχουμε την εικόνα. Φεύγουν οι άνθρωποι, πανικός, έχουν φύγει ήδη μάλλον. Στους δρόμους μόνο πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Και τα γνωστά. Και η πολιτοφυλακή για να αποτρέψει οχήματα που δεν έχουν σχετική άδεια να πλησιάσουν το μέτωπο. Παντού συμβαίνουν τα ίδια, παιδιά. Μην νομίζουμε ότι είμαστε μοναδικοί. Έχει ζητήσει η Ισπανία ενίσχυση ενέργειων μέσων, ενεργοποιώντας το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπαν οι Βρυξέλλες ότι θα στείλουν άμεσα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο ισπανικό αίτημα ανταποκρίθηκε και η Ελλάδα. Στέλνει δύο αεροσκάφη Καναντέρ 415. Και η ανάπτυξή τους αναμένεται να οργανωθεί μετά την απαραίτητη προπαρασκευαστική συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να θυμίσω ότι από τα ξημερώματα χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Αβιλά κοντά στην πρωτεύουσα για να ενεργοποιηθούν πόροι. Γι' αυτό γίνεται η κατάσταση έκτακτης, κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και περιμένουν τώρα να δουν τι θα γίνει εκεί οι άνθρωποι. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε και στον Καναδά. Και ανεβαίνει και ο υδράργυρος στον Καναδά τώρα. Έτος, μέχρι στιγμής, έχουν καεί 29,5 εκατομμύρια στρέμματα γης στο Καναδά. Έχει ξεπεράσει ο αριθμός αυτός το μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών. Και ξεκίνησαν τώρα στο δυτικό Καναδά νέες δασικές πυρκαγιές, ενώ συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στα δάση του Οντάριο οι πυροσβέστες. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. 25 εντολές εκένωσης και 90 ενεργά μέτωπα στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας μόνο χθες. Και λέει να προσέξουν οι άνθρωποι, τι να προσέξουν, να απομακρυνθούν και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να ακούν τις αρχές, αυτά που λέμε και εμείς εδώ, οι ελληνικές αρχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας θα μπορούσαν να γιγαντώσουν τις φλόγες στα εφιστάμενα μέτωπα. Στο Οντάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 139 ενεργές
πυρκαγιές. Οι 32 καίνε ανεξέλεγκτα. Στο άλλο κομμάτι, η περιβαλλοντική υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε προειδοποίηση για κακή ποιότητα αέρα σε δύο περιοχές, στο Μπάνφ και στην Αλμπέρτα και στις γύρω περιοχές, και λέει ότι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι και τα λοιπά. Τι περιμένουν και αυτοί? Περιμένουν μήπως βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα έχουν αφήσει όλα στον καιρό, ο καιρός θα κρίνει. Έχουν κινητοποιηθεί 5.300 πυροσβέστες, 300 αεροσκάφη πυρόσβεση, ελικόπτερα, αεροσκάφη εγένωσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δηλαδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κινητοποιείται και θα στείλει και το Μεξικό έως και 200 πυροσβέστες, λέει, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τις προσεχείς εβδομάδες, είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Το ότι έχουν φύγει από τα σπίτια τους οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι έτσι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, δεν το συζητούμε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρξει δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που δεν προσέχετε τους θάμνους σας, λέει, και καίγονται και τα δάση σας. Όταν υπήρξε, λέει, ζήτημα στη Καλιφόρνια, διάβασα ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο με τις φωτιές, ο Καναδάς έστειλε, λέει, βοήθεια, αρρωγή. Τώρα μας κατηγορεί ότι... Ποιος κατηγορεί κάποιον ότι ξέρει και τα δάση σας και μας δημιουργείται πρόβλημα? Αλλά τώρα τελείωσε το Μουντιάλ. Έβρεξε και στη Νέα Υόρκη, όλα καλά. Είναι και 29, έχω να ακούσω διάφορα. Παρακαλώ, να τα ακούσω.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν την άγρια ζωή. Φιλοζωικός σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Παρουσιάζει βελτίωση, λέει, η Βυρκαγιά στην πάρενθα έσβηση. Φωτιά, έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάλι καλά. Στην Ισπανία, στη Γουανταλαχάρα, είναι καλύτερη η κατάσταση. Τι σημαίνει, 14 κοινότητες είχαν εκκοινωθεί, γυρίζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πάει σήμερα ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός. Πάει να δει τι γίνεται. Λοιπόν... δήλωσε Τραμπ χθες το βράδυ από το Οβάλ γραφείο. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία. Θα δούμε, λέει, τι θα γίνει. Okay. Αναφέρθηκε και στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς. Επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο αν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Υπεγράφει η συμφωνία. Υπεγράφει. Αλλά παρενέβη ο Αβραάμ και μπλόκαρε. Πρόκειται για μια ιστορική πυρηνική συμφωνία. Μια διπλωματική προσπάθεια δεκαετιών που έχει καταρρεύσει. Και η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να θέσει ως νέο απαράβατο όρο την ένταξη του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ. Θυμάστε που λέγαμε χθες λίγο Νετανιάχου ότι θα είναι ιστορικό επίτευγμα αν συμβεί αυτό. Προκάλεσε, λέει, σοκ στους ίδιους τους διαπραγματευτές, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα έντονο παρασκήνιο, διότι υπήρξαν διαφωνίες εσωτερικές στο Λευκό Οίκο. Το CNN πώς το περιγράφει, γιατί αν την έχεις την πληροφόρηση, την έχεις. Σήμερα έχουμε Σάββατο, μάλιστα. Το απόγευμα της Τετάρτης, λέει, αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στο αρχηγείο του Υπουργείου Ενέργειας στην Ουάσιγκτον για μια εκδήλωση που προετοιμαζόταν για περισσότερο από 20 χρόνια. Την υπογραφή μιας συμφωνίας για την πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας. είχαν τοποθετηθεί στο τραπέζι έτσι, των διαπραγματεύσεων αμερικανικές και σαουδαραβικές σημαίες. Καθόταν εκεί ο Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright. Μία μεγάλη οθόνη μετέδιδε ζωντανά την εικόνα του Σαουδάραβα ομολόγου του από το Ριάντ. Έτσι το συζητούσαν και διαπραγματεύονταν μήνες. Τέλος πάντων υπεγράφει η συμφωνία. Γιατί λέει η συμφωνία αυτή ότι επιτρέπεται η χρήση πυρηνικής ενέργειας και τα λοιπά, και είχαν θέσει κάποια αιτήματα οι Σαουδάραβες, τα κέρδισαν τα περισσότερα. Αυτό έγινε Τετάρτη. Τι Πέμπτη είχε δηλώσει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συμφωνία εξαρτάται από ένα νέο όρο. Συμφωνίες του Αβραάμ, παιδιά. Μία πρωτοβουλία από την πρώτη θητεία του Τραμπ που οδήγησε πολλές αραβικές χώρες στην ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεών του με το Ισραήλ. Επίσης, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι η συμφωνία θα επέτρεπε τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και πηγή που γνωρίζει το θέμα και επικαλείται το CNN, είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν ήδη οργισμένος με την παρουσίαση της συμφωνίας, διότι δεν τον είχε ενημερώσει ο Υπουργός Ενέργειας ότι θα έκανε τις ανακοινώσεις. Και επειδή βγήκαν ειδικοί και συντηρητικά μέσα ενημέρωσης που σχολίασαν αρνητικά, επιδεινώθηκε η δυσαρέσκεια του Αμερικανού Πρόεδρου. Τα μέσα της συντηρητικά είναι το Fox News που δίνει συνήθως τη συνεντεύξη και κάνει τις δηλώσεις, Wall Street Journal, καταλαβαίνετε, που αναρωτήθηκαν, λέει, γιατί έγινε η συμφωνία χωρίς συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων, κάτι που και τα δύο μέσα ενημέρωσης σημείωναν κατηγορηματικά ότι επεδίωκε ο Τζο Μπάιντεν, ο προκάτοχος του Τραμπ, ο δημοκρατικός πρόεδρος. Λοιπόν, ο νέος όρος, λέει, τον οποίο ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι αποτελούσε επί μακρόν στόχο του Τραμπ και δεν έπρεπε να εκπλήξει κανέναν, εξέπληκτε τους ίδιους τους διαπραγματευτές της κυβέρνησης, για τους οποίους η προϋπόθεση των συμφωνιών του Αβραάμ ήταν αναπάντεχη. Το είπαν δύο πηγές ενήμερες για το θέμα στο CNN. Και επειδή επικράτησε μια σύγχυση, αντιλαμβάνεστε, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υπέδειξαν ως υπεύθυνους τους συναδέλφους τους στο Υπουργείο Ενέργειας. Λέει μια πηγή ότι ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από το Υπουργείο Ενέργειας να μην προχωρήσει στην παρουσίαση της συμφωνίας Τετάρτη. Αλλά ο Υπουργός Ενέργειας, ο Ράιτ, που και στο παρελθόν έχει δεχθεί έτσι επικρίσεις ότι υπερβαίνει τα όρια, προχώρησε κανονικά και προχώρησε και συνέντευξη. Η συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, κατά την άποψη ορισμένων βοηθών του Τραμπ, δεν είχε οριστικοποιηθεί. Δεν είχαν αποσταλεί απαιτούμενες επιστολές στο Κογκρέσο. Και βγαίνει ο Υπουργός Ενέργειάς τους και το ανακοινώνει. Πόθεν πώς. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε σε δήλωσή της ότι η ομάδα ενέργειας του Πρόεδρου Τραμπ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και ήταν πάντα. Η πολιτική πυρηνική συμφωνία που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία εξαρτάται από την προσχώρηση του Ριάτ στις επιτυχημένες συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτές οι συμφωνίες, λέει, θα βοηθήσουν στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Βγαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, λέει, εμείς έχουμε στενή συνεργασία με τον Λευκό Οίκο, οποιαδήποτε άλλη εικασία είναι ψευδής, και επίσης μεγάλωσε η οργή, λέει, του Λευκού Οίκου όταν η ενημέρωση στο δημοσιογράφο την Πέμπτη κατακλείστηκε από ερωτήσεις. Και όταν ερωτήθηκε η εκπρόσωπος γιατί ο νέος όρος δεν περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση της Τετάρτης, λέει, ο Τραμπ είναι ο τελικός διαπραγματευτής. Και επίσης η Ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social ευνηδίασε τους Σαουδάραβες, για τους οποίους η πυρηνική συμφωνία, η οποία δεν περιλάμβανε την απέτηση ομαλοποίησης των σχέσεων με το Ισραήλ, αποτελούσε μείζον αθρίαμβο. Να θυμίσω, γιατί λέμε για συμφωνίες του Αβραάμ κτλ. Αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, θα επέτρεπε τον εμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος, μόλις πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις. Και θα περιόριζε τη δυνατότητα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ να επιθεωρεί ύποπτες μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτό υπογράψανε. Όπως και να έχει, υπήρξε ένα ζήτημα και βγήκε χθες ο τεράστιο ζήτημα εσωτερικό τους, και βγήκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε, αν δεν προσχωρήσετε στις συμφωνίες του Αβραάμ, θα έχετε μια αδιαφορετική αντιμετώπιση. Συμφωνία όχι δηλαδή. Έτσι. Πολύ κοντά στην κυβέρνηση την Αμερικανική υποψιάστηκαν ότι μία παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, του οποίου οι ανησυχίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας είναι γνωστές, δημιούργησε το όλον θέμα. Και το Ισραήλ που έχει πυρηνικά αντιτίθεται σε κάθε ρύθμιση που θα μπορούσε να επιτρέψει σε μία αραβική χώρα να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Και λένε δύο πηγές από το Τελ Αβίβ στο CNN ότι ο Νετανιάχου ήλπιζε να επηρεάσει τη συμφωνία και να πιέσει τον Τραμπ να περιλάβει, να συμπεριλάβει τον όρο αυτό για τον οποίο μίλησε χθες. Ο Λευκός Οίκος λέει Τραμπ και Νετανιάχου δεν έχουν συνομιλήσει, και αυτό για την ομαλοποίηση των σχέσεων Ριάντ Ισραήλ είναι μία πάγια θέση του Τραμπ. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Πεις τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος και είναι σε εξέλιξη 6 μήνες, που εξελίσσεται κάθε βράδυ. Έχουμε, πόσες λένε, επιθέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, για τα στενά του Ορμούζ. Υποτίθεται ότι ο πόλεμος ξεκίνησε για τα πυρηνικά του Ιράν, να μην έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Τώρα το Ισραήλ, είπαμε, έχει, μπαίνει στο παιχνίδι και η Σαουδική Αραβία για ειρηνικούς σκοπούς τα πυρηνικά, έτσι, ναι, για ενέργεια και τα λοιπά. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι μία η παράμετρος. Οι παράμετροι είναι πολλές. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι πρέπει να γνωρίζουμε ή να πληροφορούμαστε εν αυτή περιπτώσει και όλη την υπόλοιπη, έτσι, τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη περιοχή. Είπα πυρηνικά. Εντάξει, λοιπόν. Άλλοι να έχουν, άλλοι να μην έχουν. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε. Αλλά να δούμε λίγο τους συσχετισμούς στην περιοχή, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Τι έχουμε? Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ο συνασπισμός, είπε, ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη που συνιστούν απειλή, οι Χούθη, για την ευσυμπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι οποίοι οι Χούθη έχουν βγει τις Ιεμένης οι αντάρτες και έχουν πει ότι εμείς θα σταματήσουμε τις επιθέσεις. Τώρα λέει βομβαρδίζουν ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Και επίσης τι λέει ο Αμερικανικός στρατός? Ότι ναι, σταμάτησε, επιτέθηκε και σταμάτησε σε άλλο ένα εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Παρά 10 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Και πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, στη Γαλλία η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Προειδοποιούν οι αρχές ότι η φωτιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ με 110.000 ανθρώπους να καταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζηρότ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό. Έχουν τραυματιστεί 42 πυροσβέστες, γενικά στην περιοχή 141.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους στη Ζηρότ και στη Λαντ και επίσης έχουν 53 καμένα σπίτια, ένα κάμπινγκ. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Είναι και 55. Θα πάμε με τραγούδι. Βάλτο να παίζει πάνω μου, σε παρακαλώ. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε να δούμε τα εντός και τα εκτός. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου, θα πω εγώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση προφήτης Ηλίας, το όρος Καρβούνης στη Σάμο και είσαι δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυρασβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο, ενώ παραμένει η διακοπή στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχείες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται από λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Στη Ρησίρο, η εισαγγελέα δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη προχθές. Στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπφέρε με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ιρόντ, κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι αρχές. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λατ. Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία. Οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και στην κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη περιγράφονται πλέον ως ένα τεράστιο μέτωπο 30 χιλιόμετρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε χθες επίθεση στα στενά του Ορμούς για δύο νεκρούς ναυτικούς από αμερικανικό πύραυλο σε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν, κάνει λόγο η Τεχεράνη. Το τηλεοπτικό κανάλι Αλ Μαρίς, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα καθώς και στο νησί Κάμαραν. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε χθες βράδυ 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα κτέλ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με τράπαδα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λεωγραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 11 και 43 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου είμαστε εδώ. Ο Ιούλιος έχει 25. Έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας κάποιοι. Προβληματίζεστε για τον καιρό. Αν θέλετε να προβληματιστείτε, να σας πω εγώ να προβληματιστείτε. Για τον καιρό μην προβληματίζεστε. Από σήμερα η κατάσταση, η χθεσινή, θα αποτελεί παρελθόν. Μέχρι το πρωί θα έχουμε κάποια θέματα, αλλά δεν θα είναι αυτό που είχαμε εχθές. Βλέπετε, θέλω να το παρατηρήσετε αυτό, δεν αναφέρω τη λέξη βελτιώνεται. Αυτές τις καταστροφές που γίνανε, τις καλλιέργειες και αυτά, πέσανε τα δέντρα, χτυπήθηκαν αυτοκίνητα, πέστησαν ζημιές, τα βλέπω και όλα τα παρατηρώ. Αλλά τι να κάνω, δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζουν άλλοι. Ο καιρός δηλαδή αποφασίζει, όχι εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας μεταδίδουμε τις εξελίξεις στα διάφορα μέτωπα. Τι έχω και άργησε απόψε. Α, όχι, λέω ψέματα. Σε αυτό λέω ψέματα, όχι. Γύρω στη 1:30 ώρα Ελλάδος ξεκίνησης. Μάλιστα, τι έχουμε? Σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Να θυμίσω, γιατί είναι και καλοκαίρι και δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα, το Μπαχρέιν βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Οπότε σε αυτή τη βάση την οποία μιλάμε, περιμένουμε και την ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση σε λίγο. Μακάρι να διαψευστούμε, μακάρι. Τι είπε ο συνασπισμός? Ναι, υπό τη Σαουδική, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε το Al Arabiya, το Σαουδαραβικό δίκτυο. Λέει ότι το λιμάνι της Χοντέιντα στη Δυτική Ιεμένη δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Είχαν βγει οι Χούθη και είχαν πει ότι χτυπήσανε οι Σαουδάραβες το λιμάνι, Χοντέιντα. Οι Σαουδάραβες λένε το χτυπήσαμε. Τώρα τι να σας πω, ότι μεταδίδουν τα πρακτορία τους, αυτό οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας. Το αν το πιστεύουμε ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία θα έλεγα ότι είναι περίεργη. Δεν το περιμένεις αυτό. Περιμένεις μια αποκλιμάκωση. Όχι. Τι είπε τώρα? Θυμάστε που λέγαμε χθες σε βάρος δεκάδων εμπορικών εταίρων κυρώσεις γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία? Και βγήκαν Αυστραλίνοι, δηλαδή Ιάπωνες, και είπαν είναι απογοητευμένοι και να το πάρει πίσω τους δασμούς κτλ. Μέσα σε αυτούς που θα επιβάλλει τους δασμούς ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιβάλλει, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Απείλησε χθες ότι θα επιβάλλει και νέους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κινήσει μια εμπορική έρευνα σε βάρος των Βρυξελών για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, με τελευταίο στη σειρά τον Google. Θα πληρώσει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και ανήθικη συμπεριφορά εναντίον της οποίας την προειδοποιώ διαρκώς, έγραψε μάλλον στο Truth Social. Θα ξεκινήσουμε αμέσως, λέει, έρευνα με βάση το άρθρο 301 για πρακτικές που έχουν ως στόχο, προσέξτε, ναι, να μαδίσουν τις αμερικανικές εταιρείες. Δεν είμαστε, λέει, ο κουμπαράς της Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει. Τι είναι το άρθρο 301 του εμπορικού νόμου του 1974, παρακαλώ? Επιτρέπει στην Αμερικανική κυβέρνηση να ερευνά τις πρακτικές άλλων χωρών, τις οποίες θεωρεί ότι εισάγουν διακρίσεις, και να προβαίνει σε αντίπεινα, επιβάλλοντας μεταξύ άλλων εμπορικούς δασμούς. Να πω ότι την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Google πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ
για παραβιάστο ανταγωνισμό στη διαδικτυακή αναζήτηση και το κατάστημα εφαρμογών τάδε. Έτσι. Μετά ήρθαν οι δασμοί, μετά οι πρόσθετοι, τώρα έρχεται, έρχονται οι απειλές αυτές για τους δασμούς. Υπάρχει μια έκφραση περιηθικής, αλλά να σας κάνω τώρα. Επίσης να πω ότι δύο αμερικανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσέφυγαν χθες κατά των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ σε προϊόντα του σε 60 εμπορικούς εταίρους. Υποστηρίζοντας λέει ότι με αυτή τη νέα πολιτική του, όπως και με τους περισσότερους από τους προηγούμενους δασμούς, υπερεύει την εξουσία του σε ό,τι αφορά στη φορολόγηση των εξαγωγών. Οι νέοι δασμοί λέει απαιτούν πιο λεπτομερή ευρήματα ανά χώρα σχετικά με την καταναγκαστική εργασία για να δικαιολογηθούν νομικά. Και ισχυρίστηκαν αυτές οι δύο επιχειρήσεις με την υποστήριξη μιας μη κερδοσκοπικής νομικής ομάδας που είχε προσφύγει με επιτυχία κατά των προηγούμενων δασμών. Ισχυρίστηκαν λοιπόν αυτές οι δύο επιχειρήσεις ότι ο πρόεδρος προσπαθεί να επαναφέρει δασμούς που είχαν ήδη κριθεί παράνομοι από το ανώτατο δικαστήριο. Οπότε αναμένουμε. Κεντρικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής είναι οι δασμοί. Μέσω πίεσης είναι για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών σε όλο τον κόσμο. Να ενθυμίσουμε στους λατρεμένους μου που μας ακούνε αυτή την ώρα 1 και 20 κοντά ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς στις 20 Φεβρουαρίου. Κρίνοντας ότι ο νόμος πολυδιεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει μονομερός δασμούς σε εμπορικούς εταίρους. Βέβαια, ο Τραμπ είχε απαντήσει σε αυτήν την απόφαση, επικρίνοντας το δικαστήριο. Και επέβαλε ένα νέο και προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% επικαλούμενο σε έναν άλλο νόμο. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται, παιδιά. Θα ήθελα να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, είναι και 20. Πάμε να ακούσουμε τι τραγούδι έχω. Εκτός από αυτό έχω να ακούσω και άλλα διάφορα. Όχι. Ό,τι έχω να το ακούσω, θα το ακούσω. Λοιπόν, ευκαιρία είναι. Πάμε.

Έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία, παιδιά. Με τη συμμετοχή 91 βουλευτών που αποχώρησαν Νικό Λαϊκό Κόμμα, ο Γιούρο Ζέλ ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος στη γειτονά χώρα και εξελέγει ο πρώτος γενικός πρόεδρος του. Και παράλληλα συγκροτήθηκαν, λέει, τα κεντρικά όργανα του νέου πολιτικού σχηματισμού και καθορίστηκε η κοινοβουλευτική του ηγεσία. Κατά τη συνεδρίαση του Ιδρυτικού Συμβουλίου εξελέγει ο Γιούρο Ζέλ, γενικός πρόεδρος. Και από τους 90 βουλευτές, λέει, οι 80 εντάχθηκαν στο κομματικό συμβούλιο, οι υπόλοιποι 10 έμειναν εκτός του οργάνου. 4 βουλευτές, σε βάρος των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν κυρίως το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης και άλλους δήμους που διοικούνται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν συμπεριλήφθησαν στο κομματικό συμβούλιο. Μάλιστα. Okay. Έχουμε εξελίξεις, μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι, ξέρετε, τώρα έτσι απλά. Ερντογάν, τώρα να δούμε τι θα κάνει, τι θα πει. Έχω ένα ζήτημα. Όχι εγώ. Έχουμε ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Για να δούμε. Εντάξει. Αυτή η φωτογραφία που μου στέλνεις από πού είναι? Αυτή η φωτογραφία είναι, πρέπει λογικά να είναι από τη Φώνα. Δεν είναι από Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό, καταρχάς, στο φόντο έχει φίνι, κοκοφίνικες. Παιδιά, τι στέλνετε που τι στέλνετε τις φωτογραφίες? Τουλάχιστον κάντε μια επεξεργασία, αφού το ξέρετε όλο αυτό το σύστημα. Εγώ επεξεργασία δεν ξέρω να κάνω, ούτε φίλτρα ξέρω να βάζω, ούτε τίποτα. Ό,τι ανεβάζουν οι αγαπημένοι μου φίλοι στο Facebook ή στο, πώς το λέμε, στο Instagram, εγώ παίρνω και το κάνω, το ανεβάζω κι εγώ. Γιατί εγώ από μόνη μου δεν ξέρω το πράξω. Τι μου στέλνεις, ότι έγινε αυτό που? Δεν ήξερα ότι στην ακτή Μητσοπούλου έχει τέτοιο φυκοκοφίνικες. Να που το έμαθα και αυτό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Πώς το λένε, Κωνσταντίνε μου, οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να σε προειδοποιήσουν. Δηλαδή να σου πούνε όλα καλά. Να μην σου πει ότι ξέρεις την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Γιατί προσδιορίσαν οι άνθρωποι. Απόγευμα το βραδάκι. Εντάξει, δεν θα έχουμε την σχετική αλλαγή του καιρού. Για το πρωί είχε ήλιο, μια χαρά και τέλεια και καταπληκτικά και όλα. Και ξαφνικά μαυρίζει ο ουρανός και ρίχνει τη βροχή. Να εκπλαγείς, να πεις και πώς προέκυψε αυτό. Επίσης, θεή δεν είναι να ξέρει τι ώρα ακριβώς. 6 και 20 και 37 δευτερόλεπτα θα ξεσπάσει μπουρίνη εκεί. Ποιος το ξέρει αυτό να το πει? Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί, θα το πω, άντε να τα πεις έτσι. Και να μην υπάρχουν καταστροφές μεγάλες, γιατί μετά πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, ένα ολόκληρο σύστημα, και οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να δουν τι θα γίνουν. Μας ειδοποιούν, γκρινιάζουμε. Δεν μας ειδοποιούν, πάλι γκρινιάζουμε. Παρακαλώ, θα ήθελα να είμαστε, πώς να το πω, να έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση, θα το πω. Για να τελειώνω. Κάτι έχω να ακούσω τώρα. Ήρθε η ώρα, Πανούλη. Τώρα ήρθε η ώρα, ναι. Τα είχα δει από πριν, γι' αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε, και εδώ είμαστε.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
3: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Earth News Radio 105,8.

Είναι 2 παρά 25, δεν έχει τελειώσει η έκτακτη σύσκεψη στη Γαλλία. Τι γίνεται? Είχαν συγκαλέσει ήδη υπουργικό διαχείρισης κρίσεων για τις φωτιές που καίνε σε πολλές περιοχές, κυρίως στις περιφέρειες Ζηρότ και Λαντ, στα νοτιοδυτικά, Υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Υγείας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος θα συμμετάσχουν σε αυτή. Τι γίνεται όμως? Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα μου πεις, άμα ήταν έτσι εύκολο, θα ήταν καλά. Έχουν τεράστια θέματα, παιδιά, με τις φωτιές καίγεται το μέλλον μας περιβαλλοντικά. Αυτό καίγεται. Έτσι, για να τα λέμε όπως πρέπει και όπως είναι. Είχε έρθει το θέμα, λέω να το πω, να μην το πω, αλλά μετά λέω γιατί να μην το πω, αφού κουβεντιάζουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, πως άμα δεν το πω δεν συμβαίνει? Και επειδή έχω πει και άλλες φορές, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά αναλαμβάνω αυτό τα διευθύνη των λεγόμενων μου, έτσι. Όσο είμαι εδώ θα ασχολούμαι με αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι κάτι, το αφήνουμε πίσω. Πού να ξέρουμε τώρα τι γίνεται, έχουμε άλλα θέματα. Γιατί μιλάμε για τις συμφωνίες του Αβραάμ και Σαουδική Αραβία και Ισραήλ και...

Νετανιάχου λοιπόν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Μετά λέει τη φωνική σύγκρουση στην κατεχόμενη δυτική όχθη χθες. Στις εντολές που έδωσε περιλαμβάνεται η κατεδάφιση του σπιτιού του τρομοκράτη που πραγματοποίησε την επίθεση κοντά στο χωριό Τελ, η διεξαγωγή εντατικών επιχειρήσεων σε χωριά που λειτουργούν ως κέντρα τρομοκρατίας και η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια. Και ο Ισραηλινός στρατός, λέει, θα επιταχύνει την νομιμοποίηση υφιστάμενων αγροκτημάτων και τη δημιουργία νέων. Μιλάμε για την κατεχόμενη δυτική όχθη. Χθες, οι Παλαιστίνοι και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στη δυτική όχθη και ένας Ισραηλινός άνδρας σκοτώθηκε επίσης στο περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Τελ, σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών. Θα μου πείτε ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ποιος να ξέρει. Ισραηλινά και Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί επικοί από τον οικισμό ΤΑΔΕ μπήκαν στο Τελ και ήρθαν αντιμέτωποι με κατοίκους. Το Παλαιστινιακό Ιδιοσωγραφικό Πρακτορείο ΟΑΦΑ μετέδωσε ότι η Ισραηλινή ομάδα επιτέθηκε στο ανατολικό τμήμα του χωριού και η Ισραηλινή ομάδα έτσι και έβαλε φωτιά σε ένα κατάστημα, δύο σπίτια και αγροτική έκταση. Βγαίνει ο Ισραηλινός στρατός και λέει ότι οι Ισραηλινοί έκαναν πεζοπορία στην περιοχή, ας πάμε και από εκεί, ναι, και ένας Παλαιστίνιος κάτοικος άρπαξε όπλο από έναν άνδρα ασφαλείας που έφτασε στο σημείο και άνοιξε πύρη εναντίον των Ισραηλινών. Πρέπει να ήταν ο Ράμπο αυτός ο Παλαιστίνιος. Δεν είμαστε μπροστά. Άλλοι λένε, η μία πλευρά λέει μπήκαν και κάψανε, άλλοι όσοι λέει πήγαν βόλτα, η άλλη πλευρά. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν, λέει, το χαοτικό σκηνικό την ώρα που εξελίσσεται. Διακρίνονται ένοπλοι άνδρες να κινούνται προς μια ομάδα Παλαιστινίων πριν ένας από αυτούς να φαίνεται να αφοπλίζεται και ακολουθούν πυροβολισμοί. Και αυτός που άρπαξε το όπλο, οι στρατιώτες τον πυροβόλησαν, ο Παλαιστίνιος τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Η δυτική όχθη, να θυμίσω, γιατί για τη Γάζα το συζητώ, βγήκε ο ΙΕ και λέει είναι η κατάσταση ανησυχεί, ο Γουτιέρες πολύ, για την κατάσταση των αμάχων κυρίως. Η δυτική όχθη λοιπόν τελεί υπό Ισραηλινή κατοχή από το 1967 και βεβαίως έχει γνωρίσει έξαρση της βίας από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 23, 7 Οκτωβρίου του 23, μετά την επίθεση της Χαμάς, έτσι. Η έκθεση του γραφείου του ΙΠΑ του Ερμοστή για των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Οκτώβριο του 24 λέει ότι υπήρχαν περίπου 737.000 Ισραηλινοί έπικοι στη Δυτική Όχθη συμπεριλαμβανομένοι στις Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Θα μου πεις, είναι νόμιμοι οι Ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη? Όχι, λέει το Διεθνές Δίκαιο. Το Μάιο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέες κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων λόγω της αύξησης της βίας στη Δυτική Όχθη. Μπαίνουν και τους σκοτώνουν, τους χαίνουν τα σπίτια. Βίντεο κυκλοφορούν, εμείς δεν είμαστε εκεί. Την ίδια περίοδο η Ένωση ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις, το Μάιο δηλαδή, σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Και τότε είχε αναφέρει η επικεφαλής της διπλωματίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ήταν πια καιρός να περάσουμε από το αδιέξοδο στην εφαρμογή. Ο εξτρεμισμός και η βία έχουν συνέπειες. Α, και τώρα που λέμε για βία και εξτρεμισμό, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι φέτος, το 2026 έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη 87 Παλαιστίνοι. Όμως τώρα που ο στρατός θα εντείνει, ο Ισραηλινός, ο Νετανιάχου, το λέμε εμείς, τις ενέργειες
για τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Θα το δουν τα μάτια μας. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που εκτός από ωραίες φωτογραφίες που ανεβάζουμε, πάμε διακοπές με τα μαγιό μας, με τα παρεό μας και με τα ποτάκια μας και αυτό και αυτά. Και αυτά πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια δυσκολίες και προβληματισμούς. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά κάποιος ανεβάσει κάποια φωτογραφία από το τι συμβαίνει για να μαθαίνουμε. Έτσι, μέσα στη θερινή ραστόνη. Και 43 πήγε. Για πάμε.

τις βλέπω τις φωτογραφίες που στέλνετε στο Facebook, μισό λεπτό, γιατί το χωριό είναι πάντα μία λύση, θα έλεγα ασφαλής λύση, γιατί δεν, πώς το λένε, δεν βρίσκεσαι προεκπλήξεως. Πηγαίνεις στο γνωστό μέρος, χρόνια ατελείωτα, ξέρεις τι να περιμένεις. Γνωρίζουν οι πάντες τους πάντες. Δεν έχεις, πώς να το πω έτσι, το φόβο του καινούριου. Έχεις την ασφάλεια ότι πηγαίνεις σε μέρος που γνωρίζεις και σε γνωρίζουν. Αυτό είναι το καλό. Το άλλο που δεν είναι και τόσο καλό είναι ότι βλέπεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και κουράζεσαι. Υπάρχουν λύσεις, αλλά τώρα εμείς εδώ δεν είμαστε για να δημιουργούμε προβλήματα. Κατάλαβες. Οπότε πράξε αναλόγως. Γεια σου Πολυνάκη. Πράξε αναλόγως. Εμείς θα πούμε τι θα κάνετε. Όπου για πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε ωραία, να προσέχετε. Για, παιδιά, να σας πω κάτι. Μετά λέει το. Πώς το λέγανε αυτό. Τα ψάρια μου επάνω που πάθαν όλοι πανικό και λέγανε τι γίνεται. Δεν το θυμάσαι. Ναι, αυτά τα ψάρια τέλος πάντων. Τώρα είναι κάτι άλλο, λέει. Ψάρια λέγονται, τα καινούρια λέγονται γουρουνόψαρα. Πει χειρότερα. Ναι, και είναι και αυτό, λέει, ένα ζήτημα. Άκου, θα πεις ψάρι είναι στη θάλασσα, πού θα είναι, στο δάσος, σωστό. Αλλά κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ένα πρόβλημα εν σκύπτη. Αλλά εντάξει παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα, μην έχετε αγωνία καθόλου. Τι να πω, αυτό τι είναι πάλι. Τώρα με βάζετε σε διαδικασία που δεν θέλω. Γιατί έχουμε πει ότι εδώ δεν κουβατιάζουμε πολιτικά, γιατί καταλήγουμε χωρίς λόγο να τσακωνόμαστε. Οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός στην δεξίωση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, παρέθεσε δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Θα γίνουν, είπε ο Πρωθυπουργός, το 27. Εσείς από πού το ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει όχι, το 26 θα γίνουνε? Άλλα πράγματα ακούμε εμείς και άλλα εσείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πραγματικά, τι να σας πω παιδιά. Το είπε το 27. Έτσι. Τι να σας κάνω τώρα. Εσείς ακούσατε άλλον που είπε ότι έχει μια άλλη πληροφόρηση. Όταν ακούσα από τα πλέον επίσημα χείλη αυτού που θα αποφασίσει τι θα γίνει, που το έχει πει άπειρες φορές ο άνθρωπος, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, και έρχεσαι και μου λέει, άκουσα ότι είπε, μάλλον όχι, είπε ο Τάδε ότι θα γίνουν. Και κάθε φορά επίσης μου δίνεται άλλες ημερομηνίες. Καταλήξτε όμως σε μια ημερομηνία. Είναι ημερομηνία από 18 Σεπτεμβρίου έχω ακούσει και δεν έχω τσεκάρει, πέφτουν Κυριακή αυτές οι ημερομηνίες, μέχρι τι, ξέρω εγώ, 30 Νοεμβρίου. Πόσες φορές να το πει ότι είναι να γίνουν εκλογές το 27? Πώς? Ναι. Δεν λέμε το ναι για τις εκλογές, λέμε για τα τραγούδια εδώ. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε κάτι άλλο. Πραγματικά δηλαδή εντυπωσιάζομαι μερικές φορές. Για κάθε να δούμε, έχουμε τίποτα τέτοιο? Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Πώς είναι, 166.000 στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μάλιστα. Που έχουν καταλήψει τις, αυτό τι είναι. Α, και άργησε. Πότε έγινε αυτό? Σήμερα, το βράδυ της Παρασκευής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Σούμι στα βόρειο-ανατολικά, στην βορειοανατολική Ουκρανία. Μάλιστα. Και λέει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 χιλιόμετρων από το Σούμι. Κατάλαβα τι έχει να γίνει. Κατάλαβα. Θέλω να πιστεύω ότι... Αλλά αυτό που πιστεύω με αυτό που συμβαίνει τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε δελτίο ειδήσεων, είναι Σάββατο. Εμείς θα τα πούμε από ξημέρωμα Τρίτης, καλώς εκόντου των πραγμάτων, να γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Εδώ στο Earth News Radio 105,8.
Τις ώρες θα πούμε δελτίο ειδήσεων, είναι Σάββατο. Εμείς θα τα πούμε από ξημέρωμα Τρίτης, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, να γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, εδώ στο Air News Radio 105,8. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την Άνοιξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενικού της Βρετανίας, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δεδομένα που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σχολιάζοντας τις απουσίες πολιτικών αρχηγών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν απογοητεύτηκε καθώς το περίμενε, ενώ αντίθετα θα είχε πλαγεί αν έρχονταν. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρισαν και φωτογραφήθηκαν με τους δύο τιμόμενους μαθητές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες της Πανελλήνιες Εξετάσεις, τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με την Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρο της ΣΑΜ και Νέα Ζωή στο χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα, αλλά και με τον αντισμήναρχο Γιώργιο Χατζόπουλο, κυβερνήτη του F-16, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από μηχανική βλάβη. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρο Καρβούνης στη Σάμο και σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Εκτός λειτουργίας παραμένει η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα, σύμφωνα με τη Hellenic Train. Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται με λεωφορεία. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φέρε, με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζιρόντ, κατευθύνεται εκτός ελέγχου στην πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι αρχές. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης στέθηκαν η Μαδρίτη και η κοντινή επαρχία Άβυλα. Τα δύο πύρινα μέτωπα που έχουν συγχωνευτεί σε μια πυρκαγιά με μέτωπο 30 χιλιόμετρων και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος δεν είναι πλέον δυνατόν να κατασβεστεί. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα σύστημα, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Λαραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιντα στη δυτική Ιεμένη δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ,

0: από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία εξπρές, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι χαλαζοπτώσεις και οι φιελώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η πιο καταστροφική φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Χερσόνησο, Καπ Φερές, στις ακτές του Ατλαντικού, κατευθύνεται προς τον Μπορντό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας πάνω από 50.000 στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, στέθηκαν η Μαδρίτη και η κοντινή επαρχία Άβυλα. Τα δύο πυρήνα μέτωπα έχουν πλέον συγχωνευθεί σε μία πυρκαγιά με μέτωπο 30 χιλιόμετρων και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεσή της είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει 2 καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Πέδρος Σάντσεθ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο συνασπισμός είπε ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης, στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Αντιμέτωπες με τη χειρότερη επιδημία ελαράς των τελευταίων 35 ετών βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την